0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Disco X on

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης, φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
8: Τι εννοείτε?
7: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μα στην Bitex One φυσικά.
9: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitex1.com.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Moromandila Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
8: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Σίμου, σίμου, σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα στην Premier League, Arsenal Fulham στις 7.30. La Liga στις 10 το βράδυ, ο Σασούνα Μπαρτσελώνα.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Α, μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Ανδρέας Καραλάμους.
9: Πίνασες.

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
2: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
4: Και για πες τη νέα.
5: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
4: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
5: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα αμάξι.
4: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα αμάξι τζετ. Έχω κάτι γνωριμίες.
5: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
4: Τι, ψάχνεις και μεταφορική.
5: Εδώ,
4: γιατί δεν ξέρω να σου το πω. Έχω κάτι γνωριμίες.
6: Κάποιες

0: γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μωρομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Καπολίτε Λαβίδο 102-75 και έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs και πλέον είναι μία νίκη μακριά από την πρώτη, από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Παπάγος και ο Βίκος Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο για την άνοδο στην Greek Basket League, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στον τελικό του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Οι στρατηγοί επικράτησαν της Μεγαρίδας με 92-74, ενώ ο Βίκος επιβλήθηκε του Πρωτέα Βούλας 94-87 στον δεύτερο ημιτελικό. Ο τελικός μεταξύ Παπάγου και Βίκου Ιωαννίνων θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 3 Μαΐου στις 6:15. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλώς βρεθήκαμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Όλα καλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Αθανάσιος και η Αθανασία. Είναι το Αγίου Αθανασίου σήμερα. Όχι ποιος Θανάσιος, ποιος Θανάσιος είναι το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τα πάμε και φύγαμε.
0: Θες να πούμε πάλι το ανέκδοτο της χρονιάς?
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ότι νομίζω ότι σε λένε Αθανασία.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν είναι ανέκδοτο, πάμε παρακάτω.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ, είναι απλά, ούτε ανέκδοτο είναι, ούτε το νομίζω.
0: Καλά.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις έτσι, τη βαφτίσανε Αθανασία.
1: Ελένη Αθανασία. Ελένη Αθανασία. Μάλιστα.
0: Τι δωρό έτσι πάρω. Άμα τη φωνάξει τον δρόμο Αθανασία, πρόσεξε αυτοκίνητο, θα πάει δικοχαμένη.
1: Όχι, αν κάποιο βρεθεί και με το φωνάξει, εγώ θα προσέξω.
0: Θα καταλάβει ότι λέει για σένα.
1: Βέβαια. Μην έχει ελπίδε λοιπόν ότι θα με πατήσει κάποιο γιατί δεν με φώναξε Αθανασία.
0: Όχι, δεν έχω τέτοιε. Δεν μπορεί να είμαι τόσο τυχερό, αλλά. Είναι η Λένα Αθανασία Καραλή.
1: Και ο Γιώργο Κογκαλίδη του Παναγιώτη και τη Καλλιόπη.
0: Τι είναι η εκπομπή?
1: Basket Euro Fans.
0: Και μήπως σας να πεις πόσο κόσμος επικοινωνεί μαζί μας?
1: Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και στο email onair@elladasports.gr.
0: Και πριν μπούμε στα ευρωλιγκαίικα, να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία στο πλατή κοινό, κυρίως στο λεγόμενο ασθενές φίλο, αλλά και σε όσους έχουν αδερφές, ξαδέρφες, ατυχήσασες, που έλεγε και η ταινία. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι available.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι available. Είναι διαθέσιμος, να γνωρίζετε. Είναι ένα παιδί έτσι πολύ ξεχωριστό, ανεπανάληπτος τύπος, μοναδικός, ωραίος, πουλάω τώρα, πουλάω. Λοιπόν, όσες πιστές, στείλτε μήνυμα στο Viber.
1: Στο Viber. Να μην φτιάξουμε ένα ξεχωριστό.
2: Να κλήρωση
1: θα
2: γίνει.
1: Α, με κλήρωση θα τον δώσουμε.
0: Όχι, όχι. Τι είναι? Τι είναι? Γεύμα στο online σουβλάκι. Θα δούμε τις φωτογραφίες. Θα κρίνουμε, θα διαλέξουμε. Θα δούμε έτσι, πώς το λένε, την ευαισθησία του μηνύματος. Γιατί δεν είναι γουρούνι στο σακί. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτωμεν. Εντάξει. Λοιπόν, απλά σας ενημερώνουμε ότι το παιδί είναι διαθέσιμο. Εντάξει. Γαμπρός περιοπής. Αυτά. Τα είπα και ξεθυμένα. Το χορηγούμενο.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Πάμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας.
1: Φυσικά. Γιατί ήταν και εξαιρετική η ρυθμή αυτής της εβδομάδας. Οπότε γιατί να μην πάμε?
0: Θα σου έλεγα ότι σαν μια γενική τοποθέτηση, ότι τα play-off είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με την κανονική περίοδο. Στη μεν κανονική περίοδο είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Και τώρα ξαφνικά όλα ρυθμίστηκαν. Ήρθαν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Να, και δεν υπάρχει καμία έκπληξη να συζητήσει.
1: Έγιναν έτσι όπως έπρεπε.
0: Και όπως αντιλαμβάνεστε, πάμε πλέον για ένα Final Four, το οποίο οι ομάδες που πριν την κανονική περίοδο θεωρούσαμε ότι θα είναι στο Final Four, φαίνεται ότι τελικά θα είναι.
1: Από πότε το είχα πει εγώ?
0: Ποιο παιδί μου?
1: Ποιες ομάδες είχα πει?
0: Ποιες ομάδες?
1: Βασίλη μου, ποιες ομάδες είχα πει εγώ ότι θα είναι στο Final Four? Αυτές που έχω πει. Άρα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ.
0: Φενέρ, ναι.
1: Φενέρ.
0: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, εγώ επιμένω εκ νέου ότι ο τελικός, μάλλον ότι η Ρεάλ είναι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην έδρα του, μάλλον να το πω σωστά, δεν είναι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί από τη στιγμή που παίζει στην έδρα του. Απλά στα δικά μου μάτια η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα σε σχέση με τις άλλες, με μικρές διαφορές που σε έναν αγώνα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Είναι μια ομάδα με τεράστιο μέγεθος, με παίχτες που έχουν τεράστια εμπειρία, αλλά εδώ που φτάσαμε τώρα μπορεί κανείς να παραγνωρίσει, βεβαίως δεν φτάσαμε ακόμα, εδώ που φαίνεται να πηγαίνουμε. Είναι δυνατόν κανείς να παραγνωρίσει τη φορά που έρχεται ο Παναθηναϊκός, την αξία και το βάθος του Ολυμπιακού, ή ακόμα και το γεγονός ότι η Φενέρ, επιστρέφοντας μετά τα 8 παιχνίδια που δεν βλεπότανε, είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος?
1: Όχι, και φέρει και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπη και τον υπερασπίζεται και με τον παραπάνω αυτή τη στιγμή. Και για να σε ρωτήσω εγώ τώρα, γιατί η Ρεάλ είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, με το υπερπλήρες ρόστερ, με την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, με το πολύ καλό φίνις με βάση τα αποτελέσματά του και με βάση και την εικόνα που έχει δείξει στα δύο παιχνίδια του play-offs, και γιατί να μην είναι ο Ολυμπιακός το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση?
0: Γιατί θεωρώ ότι η Ρεάλ έχει το μέγεθος.
1: Ο Ολυμπιακός δεν το έχει.
0: Όχι, όχι όσο η Ρεάλ. Δηλαδή σε όλες τις η Ρεάλ είναι oversize. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μέγεθος. Είναι μια ομάδα με πολύ καλή front line. Αλλά θεωρώ ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έτσι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και κανόνας, είναι πανάκια, ότι η Ρεάλ είναι ένα πόντο πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Σκέψου τώρα, γιατί συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός, και δικαίως το λέμε, δεν άφησε να φανεί η απουσία του Κώστα Σλούκα. Εντάξει, η Ρεάλ παίζει χωρίς τον Ταβάρες στην ουσία και τα δύο παιχνίδια. Τρία λεπτά έπαιξε στο πρώτο.
1: Ναι, τραυματίστηκε στο γόνατο, έχει ρίξει συνδέσμου, είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ πως ούτε play-offs προλαβαίνει, ούτε Final Four προλαβαίνει, με τη λογική ότι η Real περνάει στο Final Four, έτσι.
0: Εντάξει, όσες πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός
1: και Παναθηναϊκός. Αυτό λέω, ρε παιδί. Ναι, το λέμε απλά για να το πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: το...
0: ναι, προφανώς και καλά το λες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι...
1: τίποτα δεν τελειώνει πριν ολοκληρωθεί η σειρά.
0: Πριν βγει
1: η χοντρή
0: να τραγουδήσει. Αλλά είναι μια ομάδα που βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή βγαίνει ο Καμπάτσο, που λες είναι ο Καμπάτσο ρε κεράτα, και μπαίνει ο Μαλεντών. Ο οποίος Μαλεντών, αν τον αφήσεις, δεν τον βλέπεις. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ τον διαχειρίζεται λάθος ο Σέρχη. Ναι, γιατί έχει και τις μεγαλοκοπέλες που θέλουν την προσοχή τους. Και αν δεν σου κάνουν αυτοί δύο, είναι και ωφελής. Έχεις στην περιφέρεια, ας πούμε, ποιο να σου πω, το Γιούλ, το Ντεκ, το Χεζόνια, το Μαλεντών, το Λάιλς που είναι τριάρι και σκοτώνει, βλέπει το καλάθι Σαβαρέλη. Έχεις τον Καρούμπα και το Λεν πίσω από τον Ταβάρες. Δηλαδή τώρα ο Λεν μπορεί να είναι οικοδόμη παλικάρια, αλλά είναι ντουλάπα, δίφυλη. Ο Γκαρούμπα από τη στιγμή που βρήκε τα βήματά του είναι ο Γκαρούμπα.
1: Εντάξει, και εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ τη Ρεάλ.
0: Και δεν σου βάζω και τον Αμπάλντε που έχει μέσα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει τα πάντα.
1: Όλα θα φανούν όταν
0: είναι. Όλα στο χειροκρότημα. Δεν σημαίνει ότι πήρε το.
1: Όχι, βέβαια. Εκτίμησή σου.
0: Μ' αρέσει σαν ομάδα και το θυμάσαι ότι το έλεγα όταν η Ρεάλ παραπατούσε. Και μου λέγαν όλοι, μα τι μας λες τώρα πια Ρεάλ. Εντάξει, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα ρυθμού. Αλλά θέλω να πω και το εξής, ότι από αυτούς τους παίχτες που θα είναι στο Final Four, αυτοί εδώ είναι πολύ πιο μαθημένοι.
1: Εντάξει, είναι ο Μαλεντών δεν είναι μαθημένος για Final Four.
0: Όχι.
1: Ο Λάιλς δεν είναι μαθημένος.
0: Ο Λάιλς έρχεται από το NBA, λένε, δεν είναι ένα παιδάκι. Βλέπεις, ας πούμε, ξαφνικά.
1: Με την ίδια λογική είναι και ο Τζόσεφ. Ναι. Μαθημένος από Final Four.
0: Μα τον βλέπεις στα play-off πως είναι διαφορετικός ο Τζόσεφ.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα Final Four έτσι κι αλλιώς λέμε ότι είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Συγγνώμη,
1: διότι η χειρότερη.
0: Ο Τζόσεφ, λέω. Όχι Final Four.
1: Ναι. Είναι καλύτερη ή χειρότερη η φετινή Real από τη Real του 2024.
0: Τώρα που να σου πω, τι να σου πω.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον Παναθηναϊκό του 2024? Πιο γεμάτος ή όχι?
0: Λογικά είναι πιο γεμάτος.
1: Άρα...
0: Βεβαίως παίζει ο Λούκας. Γιατί η Ρεάλ δεν είναι πώς τη λέμε, Βαλένθια και γελάει ο κόσμος. Τα λέω εδώ και μια εβδομάδα, με αυτόν που βγάλανε προπονητή της χρονιάς, έτσι. Προπονητής που δεν σημαδεύει, προπονητής που δεν ξέρει τι να κάνει μπρος πίσω τώρα. Άσε με, κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Η Βαλένθια απλώς πλήρωσε την υπεροψία της και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί υπεροψία. Γιώργο, έβγαλε απίστευτη υπεροψία.
0: Τι να βγάλει, άγχος έβγαλε, αφού δεν ξέρουν τα παιδιά, πρώτη φορά πήγαν.
1: Υπεροψία και αμάθεια ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά μας για να καλημερίσουμε και τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα και καλό μήνα, Γιώργαρε και κυρία Αθανασία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι, έτσι ένα επιπλέον ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Υπέροχος μήνας ο Μάιος, έτσι κι αλλιώς.
0: Κύριε Γκαλή, είστε πολύ κοντά στις προβλέψεις σας που λέγατε όλο το χειμώνα. Τελικώς ένα Ρεάλ Ολυμπιακός. Ελπίζω να μην με επιβεβαιωθείτε στον νικητή και νικητής να είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός.
1: Αλλά για άλλα βλέπω.
0: Κοίταξε, Γιάννη μου, μακάρι να μην επιβεβαιωθώ και νικητής να είναι ο Παναθηναϊκός στο μικρό τελικό. Έτσι. Αλλά. Λοιπόν, Διαμαντής, τι λέει.
1: Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Η EuroLeague έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία σοβαρή οργάνωση. Μια Balkan League για γέλια. Ήρθε η ώρα της επιστροφής στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Καλά, χαλάρωσε. Διαμαντή μου. Λοιπόν, βεβαίως θέλω να σας πω αυτό που αποκαλύψαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, ότι ο νεαρός Μποντιρόγκα μετά το τέλος σεζόν μας αποχαιρετά. Δεν έπεισε τους ιδιοκτήτες ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και ακολουθεί το Μόντε Γιούνας.
1: Νομίζω πάντως ότι η EuroLeague θα πρέπει να επανεξετάσει όλες τις τοποθετήσεις που έχει στις θέσεις που κρίνουν και παίρνουν αποφάσεις και να αναδιαρθρωθεί λίγο το πράγμα.
0: Έχει γίνει δημόσιο, άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη. Τι λέει, καλημέρα. Ξεκινάμε με ένα μέα κούλπα για αυτά που λέγαμε για τον Σόρτς. Να μείνει ο Σόρτς του χρόνου, δεδομένου ότι ο Σλούκας μάλλον καίει τα τελευταία καύσιμα φέτος. Από μένα να μείνει.
0: Ναι. Από μένα είναι ναι.
1: Από λοιπόν, μένα είναι.
0: Παιδιά, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή ο Σόρτς έχει κάνει τρία καλά παιχνίδια, πρέπει να πούμε ότι όλη τη χρονιά κάναμε λάθος. Καταρχήν, αν κάποιος έχει κάνει λάθος, αν θεωρείς ότι είναι λάθος, Δημήτρη μου. Είναι ο Ανταμάν που τον είχε στο Μούσιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του έναν αντίπαλο ο οποίος δεν σημαδεύει. Αν δεν σημαδεύσει στο Σόρτς, στην επίθεση είναι μια χαρά επιδραστικός. Και αν ειδικά του δώσεις και την μπάλα να κάνει τα δικά του και μοιράσεις το παιχνίδι, αν βρεις ισορροπία, είναι μια χαρά παίκτης. Δεν είναι παίκτης για σουτάρι τρίποντο. Όταν σουτάρι τρίποντο, καλύτερα. Δηλαδή, λέμε για τον Γκόκαπ, ο Σόρτς είναι χειρότερο σουτάρι τρίποντο. Αλλά σε ό,τι αφορά την ικανότητά του στην ταχύτητα και στο να τελειώσει τη φάση με λέει, προφανώς και την έχει. Ή με τα ενδιάμεσα σουτάκια, ακόμα καλύτερα. Στην άμυνα όμως είναι μαύρη τρύπα. Αν λοιπόν ο προπονητής της χρονιάς, αυτός ο καθηγητής Δευτέρας Λυκείου Φυσικής Χημίας είναι η φατσούλα του, δεν το σημαδεύει και πηγαίνει τις επιθέσεις με μοντέρο και οθέο και ξέρω ψωμί, όποιος και να απέναντί του, βγαίνει αυτό που βγαίνει. Απλά πράγματα. Καθίστε λοιπόν να δούμε το Σόρτς στα υπόλοιπα. Τώρα θα φύγει ο Σλούκας και θα είναι τελευταία του χρόνια, είναι μια συζήτηση. Και επίσης τον κρατάς. Τι σχέση έχει ο Σλούκας με το Σόρτς?
1: Καλά, σαν τον Σλούκα δεν υπάρχει κανένας άλλος.
0: Ναι, αλλά
1: κακά τα ψέματα. Δηλαδή στην Ελλάδα ειδικά δεν μπορείς να βρεις, δεν υπάρχει κανένας για να διαδεχθεί.
0: Συμφωνούμε.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Αρκετοί.
1: Αρκετοί, αλλά και πάλι πόσοι από αυτούς είναι ελεύθεροι. Πόσοι.
0: Δεν ξέρω,
1: είτε στην Αμερική, πώς μπορείς να βρεις και να τον εντάξεις.
0: Το θέμα
1: και,
0: είναι
1: και.
0: Το θέμα να βρεις έναν παίχτη να ελέγχει το ρυθμό. Ο Σόρτς δεν είναι τέτοιος παίχτης. Το βάζω το κεφάλι κάτω και πάω, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Τώρα από εκεί και πέρα. Το αν τον θέλεις και μπορείς να τον κρύψεις, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι και με την παρουσία του Λεσόρ φτιασιδώνεται λίγο το πράγμα, αν και πάλι η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν όπα στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Ήταν άλλο παιχνίδι. Άλλο μάτς το πρώτο, άλλο μάτς το δεύτερο.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Και δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο στις άμυνες.
0: Μα ο Σόρτς.
1: Και όταν χρειάστηκε, έπαιξε και άμυνα και στο δεύτερο παιχνίδι, παρότι το σκορ πήγε τόσο ψηλά. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλό και επιθετικά. Έβαζε η μία, έβαζε η άλλη. Ήταν τρίποντο στο τρίποντο. Ήταν πολύ. Επειδή δεν το είδε και όλο το μάτς, γιατί ήσουν στο σεφ. Mm-hmm. Η Ευρωλίγκα δεν μας έκανε αυτή τη χάρη. Ευτυχώς τη δεύτερη εβδομάδα το έχει ρυθμίσει αυτό. Mm-hmm. Και θα μπορέσουμε να δούμε κανονικά τα μάτς και των δύο ελληνικών ομάδων. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι που από αυτά που δεν λες ότι η άμυνα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά το μπάσκετ δεν είναι μόνο άμυνα.
0: Για τον κόσμο. Ρώτα και έναν προπονητή να σου πει αν ήταν καλό παιχνίδι.
1: Άρα δηλαδή θα πούμε ότι ήταν κακό παιχνίδι το μάτς της.
0: Είναι εξαιρετικό παιχνίδι.
1: Ματσάρα ήταν.
0: Ματσάρα ήταν, αλλά οι προπονητές δεν το θέλουν έτσι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τίποτα θα κάνουμε. Προχώρα. Απλά να μην το πούμε. Δηλαδή επειδή σ' άρεσε να πούμε πάμε. Όπα.
1: Όχι, αλλά.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Όταν λέμε ότι προσεγγίζουμε το NBA και κάνουμε και φτιάχνουμε, ή θα πρέπει να μείνουμε στην εποχή του Μάλκοβιτς, ή θα πρέπει να πάμε κάποια βήματα πιο μπροστά.
0: Η εποχή του Μάλκοβιτς με την εποχή του Δεν παίζω άμυνα είναι δύο διαφορετικές εποχές. Η εποχή του Μάλκοβιτς ήταν καταστρέφω το παιχνίδι. Εδώ πλέον το σύγχρονο μπάσκετ πηγαίνει στο two-way. Έτσι, σε παίκτες μπορούν να είναι επιδραστικοί και στην άμυνα και στην επίθεση. Όπως για παράδειγμα είναι ο Χουάντσο, είναι ο Χέις Ντέιβις και άλλοι, μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Αν πεις ότι είναι two-way ο Σόρτς, θα γυρίσει ο Σόρτς.
1: Όχι πεις, ρε παιδί μου, έχει δεδομένες αδυναμίες. Από την άλλη θεωρώ όμως ότι έχει και εξαιρετικά στοιχεία σε αυτό τον τρόπο που μπορεί να παίξει και στα στοιχεία που έχει, αν κάποιος τα εκμεταλλευτεί και τα εντάξει μέσα στην ομάδα του. Και είναι ένας θετικότατος παίκτης, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
0: Συμφωνούμε. Το ερώτημα είναι πώς κρύβεις αδυναμίες. Και αν έχεις...
1: Και στο τέλος της ημέρας συζητάμε με το δεδομένο ότι ο Εργίνα Ταμάν, που έχουμε δει ότι έχει κάνει μια συγκεκριμένη διαχείριση, δεν θα σου βάλω μέσα στα playoffs, όλη τη χρονιά θα σου βάλω, γιατί στα playoffs τον έχει χρησιμοποιήσει εν τη απουσία του Σλούκα, εν τη απουσία του Σλούκα. Και ο Σόρτς έχει ανταποκριθεί απολύτως. Άρα λοιπόν η συζήτηση το αν μένει ο Σόρτς ή όχι, δεν είναι μόνο να το δούμε από την πλευρά του παίκτη, πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Θα παραμείνει ο Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό.
0: Μακριά πήγες.
1: Γι' αυτό. Είναι πολύ νωρίς αυτή η συζήτηση, όπως και να το κάνουμε.
0: Λοιπόν,
1: τον ψιλοσημάδεψαν το Σόρτς, νομίζω, στο τελευταίο δίλεπτο. Πήρε ένα σούτ από μέση απόσταση ξεκάθαρα μόνος του και το έχασε.
0: Λέω Δημήτρης. Το σημάδεψαν, βέβαια, Δημήτρη μου, στη δική του άμυνα. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, δεν του δώσανε, πήγαν ένα βήμα πίσω κτλ. Στην επίθεση δεν το σημάδευαν.
1: Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας παρακαλώ. Έχει σήμερα γνωστός διαμαντής γενέθλια. Χρόνια του πολλά, χιλιοχρονός. Χρόνια πολλά και από εμάς. Γεμάτα υγεία, χαρά να είναι πάντα τόσο υπέροχος άνθρωπος και μπαμπάς να του δίνει ο Θεός. Χρόνια ευτυχισμένα, γεμάτα υγεία και ό,τι επιθυμεί. Χρόνια πολλά για να ζαλίζει τα αυτιά. Αυτιά μας. Το δεύτερο πάει σε ποιον τώρα, στο διαμαντή ή σε εμάς.
0: Διαμαντή μου, χρόνια σου πολλά. Να και μπουγάτσες, να και τα. Οπ, και αρένα νερό, βλέπεις. Διαμαντή.
1: Δεν περιμένα μάλλον νερό από τον αρένα. Από τον διαμαντή.
0: Διαμαντή αρένα.
1: Διαμαντή αρένα είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακόμα και στο νερό είναι στάνταρ η προτίμησή του.
0: Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να πούμε και το τι. Αφού δεν ήμασταν. Τι έγινε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, έτσι εντάχει και με αποτελέσματα και με τα όλα του.
1: Να πάμε.
0: Πας ένα κλικ πίσω στα play-off και ξεκινάς από το game one. Γιατί πρέπει να play-offs.
1: Ναι, όχι, έτσι όπως τα έχει εδώ πέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα ζευγάρια με τη σειρά αρχής γενομένης από αυτό που δεν έχει ελληνικό, από τα δύο που δεν έχουν ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας ότι η Real στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε τη Χάπουελ 86-82.
0: Πλασματικό το σκορ, γιατί η Real ήταν με μεγάλες διαφορές και μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Στο τέλος μπήκε, στο τέλος το πρόβλημα που έχει ο Σκαριόλο, ενώ είναι εξαιρετικός προπονητής, προσπαθεί να κάνει πολιτική με τα γερόδια. Στο τέλος έβγαλε τον Μαλετούν που ήταν μια χαρά, έβαλε τον Καμπάτσο, ο οποίος και αυτός μια χαρά είναι γενικώς στη σειρά, αλλά μπήκε ο Χεζόνια, τα έκανε λίγο όπα και πήγε να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Και, στο
0: και ήταν και εκεί ο πρόεδρος αυτός, ο τύπος, ο περίεργος της
1: Χάπουελ, ο οποίος εμφανίστηκε με κασκόλ Βαλένθια.
0: Άλλα να πάθει.
1: Και στο παιχνίδι που έγινε χθες, βράδυ Παρασκευής, η Ρεάλ επικράτησε 102-75.
0: Έβαλε και στην τσέπη τούδες.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Στρίβουμε με ασφάλεια, καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
9: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3.
14: Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
16: Jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
17: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
18: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 10:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα, φίλε! Μένεις, πάμε! Αδύνατο! Coach, πονάω!
22: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και για την Μονακό που λέμε και τα λοιπά, χωρίς Τάις φαντάζομαι ότι θα παίξει.
26: Δεν ξέρουμε.
1: Και ο Τζέιμς τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική, αλλά ότι δεν είναι...
26: Με αναστολή.
1: Ναι, είναι με αναστολή. Θα πρέπει να γίνει υπότροπος για να απουσιάσει από παιχνίδι.
26: Κοίταξε, καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε και στο μήνυμα της αποστολίας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη, περήφανη Γαβρίνα, Κόγκα, είσαι κουκλάκι και μπράβο στις περιγραφές που κάνεις. Εύχομαι ολόψυχα στην κουκλάρη γυναικάρα σου. Χρόνια της πολλά, γεμάτες υγεία, τύχη να καμαρώνεις την πανέμορφη οικογένειά σας. Η Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστολία. Η Δήμητρα λέει, θα του έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη που έχει γενέθλια σήμερα και πρέπει να κάνω υπομονή. Όπως εδώ και 23 χρόνια. Καλημέρα, παιδιά, Λένα, σ' αγαπώ. Είδες.
26: Πώς τα βρίσκεται μεταξύ σας, και δεν θα πω το υπόλοιπο.
1: Να μην το πεις γιατί κινδυνεύεις.
26: Ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας τι λέει, Λένα, αν με 7 ημέρες αμαλιάδα γλύκανε τόσο με το σόρτς ο Γιώργος, με ένα μήνα το καλοκαίρι τον βλέπω κολλητό του καφετζή Προέδρου. Στα σοβαρά. Πιστεύετε ότι η Βαλένθια ήθελε να κάνει το Game 2 το match Real Partizan με την αποβολή του Πάντερ και τους καυγάδες?
26: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, δεν, απλά η τοξικότητα και η υπερβολή της έφτασε σε level που και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.
26: Θέλω να πω το εξής. Για να τα λέμε όλα.
1: Παρένθεση, συγγνώμη, επειδή είπε μέσα για αμαλιάδα, έτσι. Δεν καθίσαμε 7 ημέρες, βρεσί, φίλε μου. Ανδρέα, δεν καθίσαμε 7 ημέρες. Μακάρι να καθόμασταν.
26: 7 μέρες, γιατί?
1: Πότε?
26: Τι έχω κάνει?
1: Τι έχεις κάνει? Θα είχες κάνει κάτι πάρα πολύ καλό αν καθόσουν 7 ημέρες ή περισσότερες.
26: 7 ημέρες ο άλλος κάθεται στη φυλακή άμα κάνει.
1: Τι?
26: Του κόσμου τα τοπήματα.
1: Με 7 ημέρες πολύ έχει χαλαρώσει το όνομα.
26: Για πάμε και στον Κώστα για να αλλάξουμε τις χασαχλαμάρες.
1: Καλημέρα. Συμφωνείτε με τη σειρά προτίμηση στην οποία κατέληξε ο Μπαρτζόκας για 4 playmakers όπως φάνηκε στα παιχνίδια με Μονακό? Walk up Joseph, Νιλικίνα, Μόρις.
26: Όχι, δεν είναι αυτή η σειρά, ρε Κώστα. Αφού ο Μόρις είναι τραυματίας. Είναι 3, δεν ήταν 4. Άμα ο Μόρις ήταν στην εξίσωση, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Και θα έλεγα ότι στη σειρά με τη Μονακό, ο Τζόσεφ με το walk up το έχουν μοιραστεί. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι 1-2. Μπορεί να είναι και 1-1. Ο Νιλικίνα επίσης έπαιξε σε ένα από τα δύο. Λογικό ήταν να είναι πιο πίσω, αλλά ο Μόρις ήταν εκτός. Λοιπόν, πάμε στο να τα βάλουμε με τη σειρά τα δύο παιχνίδια. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Άντε, πες και τον Δημήτρη το μήνυμα.
1: Ο Κώστας.
26: Ο Δημήτρης
1: είναι. Φοβάμαι ο Γιανακόπουλος πάει να χαλάσει τη συγκέντρωση της ομάδας με αυτά που κάνει και λέει. Όπως πέρυσι που ήμασταν στο 1-0 στη σειρά με τον Ολυμπιακό και μεταγύρισε. Εντάξει, δεν νομίζω. Και θεωρώ τώρα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχουμε και από όσο έδειξε η τηλεόραση, έτσι, γιατί δεν ήμασταν εμείς τουλάχιστον στην Ισπανία και στην, για να ξέρουμε τι έγινε στο γύρο της Βαλένθια.
26: Φυσικά και είναι ρεκόρ τραυματίας ο Μόρις, εκτός δωδεκάδας είναι συνέχεια. Είχε ένα μυϊκό σπασμό, κάτι, γι' αυτό βγήκε και off. Καιρό τώρα είναι τραυματίας.
1: Λοιπόν, να σε επανέλθουμε σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Θεωρώ ότι είναι ίσως από τις λίγες φορές που δεν φέρει τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ό,τι έγινε στο γήπεδο της Βαλένθια ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
26: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε σειρά για να μην λέμε.
1: Ο οποίος τιμωρήθηκε, να πούμε και αυτό, από την EuroLeague με 3 αγωνιστικές.
26: Και τώρα λένε ότι κινδυνεύει και ο αγαπημένος λογαριασμός.
1: Όχι, λένε. Ο ίδιος ανέβασε post.
26: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί διαβάζω και δηλώσεις που έχουν γίνει που λέει ότι ένα σύστημα μας κυνηγάει και τρίχες κατσαρές. Δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Κοντός. Λοιπόν, καταρχήν ο Παναθηναϊκός παίζει 2 παιχνίδια τα οποία είναι παιχνίδια οριακά. Έτσι. Η Ρίσο είναι παρόδο, ο Μόρις έχει ένα πρόβλημα.
1: Από τότε που ήταν τραυματίας και ήταν και εκτός και ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο Τζόνς το αντιμετώπισε, επέστρεψε.
26: Συνέχεια.
1: Δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για τον Μόρις.
26: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε τα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παίζει 2 παιχνίδια τα οποία είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, το ένα καλύτερο από το άλλο, και τα οποία το ένα κρίνεται στον πόντο και με την μπάλα στα χέρια της γηπεδούχου, της Βαλένθια, και το άλλο κρίνεται στην παράταση με μπάζερ του Χέις. Άρα είναι 2 παιχνίδια που είναι και τα 2 οριακά, και τα 2 θα μπορούσε να έχει κάνει 2-0 η Βαλένθια. Έκανε 2-0 ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι και ένα 1. Δηλαδή, ό,τι αποτέλεσμα και να ερχόταν, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν τώρα ξεκινάμε πάλι μια ανόητη προσέγγιση ότι ένα σύστημα ολόκληρο μας κυνηγάει. Δηλαδή, ειλικρινά έχω βαρεθεί το σύστημα να κυνηγάει τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός να παίρνει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Και το ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη είναι λιγότερο γραφικό από αυτές τις αχλαμάρες. Κανένα σύστημα δεν κυνηγάει καμία ομάδα. Αν ήθελε λοιπόν, γιατί το λέω, γιατί αν ας πούμε ήθελε να κυνηγήσει το σύστημα την Φενέρμπαχτσε ή τη Ρεάλ, καταλαβαίνω ότι το 102-75 πώς να το γυρίσουν οι διαιτητές. Ένα παιχνίδι όμως που είναι οριακό στον πόντο.
1: Μα δεν είπε για τους διαιτητές κανείς.
26: Για διάβασα τι λέει ο.
1: Η δήλωση του Δημήτρη Κοντού δεν απευθύνεται στους διαιτητές. Γιατί ο Παναθηναϊκός σε κανένα από αυτά τα δύο παιχνίδια δεν διαμαρτυρήθηκε για τους διαιτητές. Οι βολές είναι απευθείας για τη EuroLeague και για την στάση της Βαλένθια και μετά τις αποφάσεις της EuroLeague βάρους του Παναθηναϊκού.
26: Πάμε λοιπόν. Ρωτάμε λοιπόν συζητάμε για το πώς διαχειρίστηκαν την αντίδραση και δεν ξεκινάμε από τη δράση. Τι δουλειά έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να φεύγει από τον πάγκο της ομάδας του, πίσω από τον πάγκο που ήταν, και να πηγαίνει προς τη γραμματεία? Δεν έχει καμία δουλειά.
1: Καμία και λάθος.
26: Μπράβο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχει φτιάξει, αδερφέ, μια ομάδα η οποία είναι κόσμο. Έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Είτε είσαι στο ΟΑΚΑ και βγαίνεις μέχρι τη γραμμή για να διαμαρτύρεις τους διαιτητές, είτε είσαι εκτός έδρας και πηγαίνω, έρχεσαι προς τη γραμματεία, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις ότι κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στην ομάδα.
1: Θα συμφωνήσω. Ποια EuroLeague
26: λοιπόν, κυνηγάει τον Παναθηναϊκό? Που να σου πω και κάτι, πες μου άλλον διοικητικό ηγέτη, γιατί εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά, που να έχει ανάλογη συμπεριφορά.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι.
26: Δεν υπάρχει κανείς άλλο.
1: Όχι. Και το να είναι στη θέση του και να σηκωθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διαμαρτυρηθεί έτσι όπως οποιοδήποτε κτλ. Okay. Το ότι έφυγε και πήγε προς τη γραμματεία, ενέργειες που είχε κάνει και πέρυσι στον δεύτερο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ελληνικό πρωτάθλημα και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, εν πάση περιπτώσει, είναι λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, όλο το υπόλοιπο που
26: σύστημα,
1: έστησε
26: λοιπόν,
1: η Βαλένθια και κατ' επέκταση πήρε την απόφαση η EuroLeague, το θεωρώ υπερβολικό.
26: Κάτσε μισό λεπτό. Λες ότι είναι λάθος η κίνηση του Γιαννακόπουλου, ο οποίος δεν είναι δυσυπότροπος, είναι τετράκης υπότροπος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει η EuroLeague, να του δώσει το fair play της χρονιάς που τον τιμώρησε?
1: Όχι. Αλλά και οι τρεις αγωνιστικές ίσως είναι υπερβολικές.
26: Γιατί πω, δηλαδή, με βάση τι?
1: Και τώρα συζητάνε ότι θα κάνουν ακόμα πιο αυστηρές τις ποινές τους.
26: Και καλά θα κάνουν.
1: Ναι, ακόμα και το χρηματικό πρόστιμο, το ότι ο Παναθηναϊκός τιμωρείται με 10.000 ευρώ και η Βαλένθια, όπου έγινε ό,τι έγινε, που υπάρχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας να πιάνουν τους παίκτες και να τους λένε καθίστε κάτω. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ να συμβαίνει. Ότι υπάρχει ο διοικητικός άνθρωπος της Βαλένθια, ο οποίος τη λέει στο Σίμτσακ την ώρα που ο Σίμτσακ έχει πάει να χαιρετήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημιουργείται η επόμενη κίνηση. Η Βαλένθια όμως τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον φρόντισε και τα πρόστιμα να είναι ανάλογη.
26: Άκουσε, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να φοράω φουστανέλες, δεν μου πάνε και δεν έχω και ξερισμένα πόδια. Αν πεις και αυτοί που φοράγαν φουστανέλες δεν είχαν ξερισμένα πόδια, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, όταν έβγαινε ο Λεσόρο και τους πήγαινε καροτσάκι τη Φενέρ για να μην μπει στο κέντρο, στο Telecom Center, λέγαμε τι άσχημα που φέρονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Έτσι τιμωρήθηκε και η Βαλένθια. Τώρα κάτσω να μετρήσω αν δει 5-10 χιλιάδες ή 4.
1: Έχει σημασία να κάνεις, δηλαδή, να βλέπεις κάθε φορά και να κρίνεις και τις ποινές.
26: Δηλαδή αυτό που λένε, η αποσταθεροποίηση του Παναθηναϊκού έγινε γιατί έφαγε 10 χιλιάδες πρόστιμο. Θα αποσταθεροποιηθεί ο Παναθηναϊκός με 10 χιλιάδες πρόστιμο?
1: Όχι.
26: Το σύστημα που παλεύει με λύσα για εναντίον μας. Ποιο σύστημα παλεύει με λύσα? Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Έπαιξε λίγο καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός και έκανε 2-0 εκτός έδρας. Ποιος του φταίει που τόσο καιρό έκανε το ένα παιχνίδι χειρότερο από το άλλο? Ποιος σύστημα
1: δεν μιλάνε για το πριν. Μιλάνε ξεκάθαρα για τις ποινές και για το τι έγινε στη Βαλένθια.
26: Τι έπρεπε να κάνει? 18 αγωνιστικές έπρεπε να φάει
1: η EuroLeague.
26: 18 αγωνιστικές έπρεπε να φάει.
1: Και δεν έχουν μπλέξει πουθενά, σου ξαναλέω, τους διαιτητές σε αυτό το κομμάτι.
26: Μα όλη η ιστορία ξεκινάει από το γεγονός ότι ο. Γιατί πάει στη γραμματεία? Γιατί τον χάλασε ο χρονομέτρης? Είχε πρόβλημα με αυτόν που έκανε το 24? Ήταν ο σημειωτής και έγραφε λάθος, πατούσε λάθος κουμπάκια?
1: Ναι, βγήκε και είπε απλά δώστε κανένα φάουλ.
26: Σε ποιον?
1: Στους διαιτητές. Η ενέργεια το να πάει, αν ήταν στη θέση του, στο πλάι του πάγκου, και σηκωνόταν και το φώναζε αυτό, οι ποινές ίσως δεν θα υπήρχαν. Το ότι έκανε την ενέργεια να φύγει από εκεί που καθόταν και να πάει προς τη γραμματεία, που είναι ένας χώρος στον οποίο δεν επιτρέπεται να περπατάει και να κινείται ο καθένας, ακόμα και αν είναι ιδιοκτήτης ομάδας, αυτό είναι που επέφερε την ποινή. Σε αυτό δεν θα σου πω όχι, γιατί σου λέω είναι λάθος.
26: Άρα, ποιο σύστημα πάει για την παλεύει με λύσα?
1: Για το ύψος της ποινής.
26: Το ύψος, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο πρόεδρος της Βαλένθια, δεν σου λέω η Αγγελόπουλη, ο Μιζράχη ή αυτός ο φτωχοδιάβολος της Μονακό που κοιτάζει τους διαιτητές αντί να κοιτάζει τον πάγκο του που τον έχει αφήσει άδειο, έκαναν βόλτα στο Telecom Center, τι θα είχαμε γίνει, τι θα είχε γίνει τώρα?
1: Τίποτα θα γίνει. Τίποτα. Θα διαμαρτύρονται.
26: Θα
1: είχαν γίνει.
26: Θα τους χειροκρόταγε η εξέδρα, όπως χειροκρότησε και τις γυναίκες των παικτών που τις κυνήγαγε.
1: Τις εφές πέρυσι θες να πεις.
26: Α, τις εφές θέλω.
1: Το ότι υπάρχουν και κάποια ανεγκέφαλοι υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα.
26: Α, υπάρχουν. Okay.
1: Οι φίλαθλοι της Βαλένθια, γιατί ξαφνικά όλοι οι φίλαθλοι του εξωτερικού είναι καλύτεροι από τους δικούς μας.
26: Το
1: είδες το τι κάνανε? που φτύνανε, βρίζανε, φωνάζανε τον οποιονδήποτε.
26: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
26: Και βεβαίως και πρέπει να τιμωρηθούν με ό,τι
1: συμπάγεται. Αυτό λοιπόν λένε,
26: το ότι οι ποινές
1: δεν ήταν ανάλογες με βάση το τι έκανε ο καθένας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας, δηλαδή αυτός της Βαλένθια, ξέρουμε αν τιμωρήθηκε ή όχι.
26: Δεν λέω όχι, αλλά τώρα κάθομαστε το αν αυτό και εν πάση περιπτώσει το σύστημα που τιμωρεί είναι το σύστημα του Μποντιρόκα, το οποίο το στήριξε ο Παναθηναϊκός που πανηγύριζε, που έδιωξε τον πώς το λένε.
1: Μη μου το λες τώρα έτσι όπως την πατάνε οι Ολυμπιακοί στηρίζοντας τον Λιόλιο. Στηρίξαμε τον Λιόλιο για να φύγει ο Βασιλακόπουλος, αλλά στο τέλος παραμένουμε να στηρίζουμε κάτι το οποίο είναι λάθος.
26: Πώς την πατάνε οι Ολυμπιακοί, ευτυχισμένοι είναι με τον Λιόλιο.
1: Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει πάρει πίσω την όποια στήριξη για τον Μποντιρόγκα, γιατί κατάλαβε ότι ούτε αυτός είναι για τη θέση τη συγκεκριμένη.
26: Ας βάλει τον, πώς το λέμε, τον Δημήτρη Κοντό να είναι σίγουρος. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Με πόσες αγωνιστικές θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ με τα μπουκάλια στα κεφάλια των παιχτών, αντιεθνικά και ρατσιστικά συνθήματα χθες? Ευχαριστώ. Αδερφέ, sorry, αλλά περί του χάντμπολ
1: δεν
26: μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί αγνώ και το τι έγινε και το άθλημα και τους κανονισμούς που διέπουν το πειθαρχικό του δίκαιο. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ότι ο Κοντός Άλλος Καραπαπάς εθίστηκε μεταμόρφωση όπως ο Ντενίρος του Taxi Driver. Ο Γιάννης λέει, κυρία Λένα,
1: για φανταστείτε το Final Four Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς μέσα και να έχει το Γιανακόπουλο και να σου κάνει καραγκιοζηλίκια, θα έχουμε νεκρούς. Εντάξει παιδιά, είναι υπερβολές αυτές. Έχουν ξαναβρεθεί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε Final Four και δεν έχει, δόξα τω Θεώ, υπάρξει οτιδήποτε πέραν κάποιων μικρών διαφωνιών ή μικρού επίπεδου εντάσεων. Επίσης, μην ξεχνιέστε, το ότι θα γίνει το Final Four στο Telecom Center δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλες οι εξέδρες θα είναι γεμάτες με 20.000 Παναθηναϊκούς. Εισιτήρια θα πάρουν οι φίλαθλοι από όλες τις ομάδες που θα συμμετέχουν εκεί. Το ποιοι έχουν κατορθώσει να πάρουν περισσότερο, μπορεί να είναι οι Τούρκοι αν είναι η Φενέρ και να έχουν πάρει τα περισσότερα. Δεν θα σου πω τη Ρεάλ, γιατί οι Μαδριλένοι συνήθως
26: δεν
1: πολύ ασχολούνται. Είναι και τόσο όσο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Πάμε παρακάτω.
26: Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος, αν έκανε.
26: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Από την αρχή το πάμε. Καλημέρα και καλό μήνα, στο παραδεχτούμε. Ο Αταμάν 25 χρόνια μπροστά. Πώς πετσόκοψε έτσι δημοσιογράφους, αναλυτές, εκπομπές κτλ. Παίζει όσο πρέπει, όταν πρέπει, με όποιους πρέπει. Έτσι απλά. Εμπιστοσύνη στους οδηγούς. Αν έκανε το 0-2 με τη Βαλένθια, άλλη ομάδα θα την υμνούσατε. Τώρα ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι γιατί ήταν κακό στην επίθεση. Ήταν κακό στο δεύτερο παιχνίδι γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Ψυχραιμία, παιδιά.
26: Μάλιστα. Φίλε Κωνσταντίνε, λοιπόν, να τα βάλουμε σε σειρά. Ο Αταμάν 25 χρόνια μπροστά. Θυμάμαι λοιπόν σε δύο παιχνίδια να αποδοκιμάζουν τον Παναθηναϊκό ή οπαδοί του. Θυμάμαι τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να βγαίνει και να λέει «Φτού σας, γυρίστε και παραιτηθείτε». Άρα λοιπόν η εμπιστοσύνη στους οδηγούς πρέπει να ξεκινάει από την ίδια την ομάδα. Αφού λοιπόν πετσόκοψε, όπως το λες, τους δημοσιογράφους, αναλυτές και τα λοιπά, να συμφωνήσουμε ότι πετσόκοψε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και τον πρόεδρο του. Ένα το κρατούμενο. Γιατί εδώ τώρα σαν χλαμαρίτσες, όχι σε εμάς. Δεύτερον, είμαι 25 χρόνια μπροστά και πήγε να παίξει play-in γιατί το είχε σχεδιάσει έτσι. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τόσο μπροστά που δεν το κατάλαβε κανένας ότι ήταν πολύ καλό να πάει μέσω των play-in. Άρα από εδώ και πέρα, αν την επόμενη φορά δεν φτάσει καν στα play-in, μπορεί να συμφωνήσουμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό για τα επόμενα 42 χρόνια. Λοιπόν, ξαφνικά νίκησε δύο παιχνίδια. Οριακά και τα δύο, ξαναλέω. Θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να τα είχε χάσει. Η προσπάθεια θα ήταν ίδια. Απλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ όπως και πολλοί άλλοι, σας το παδί της νίκης. Ξεκαβαλίστε λοιπόν τώρα που νομίζετε ότι τα είδατε όλα. Αν ήταν έκανε άλλη την ομάδα των 0-2 με την Παλαθία, κάναν όλοι 2-0. Και δεν είπε κανείς ότι ήταν κακό στο αλφα παιχνίδι ή στην επίθεση ή ότι ήταν κακό στο β' παιχνίδι στην άμυνα. Πού τα άκουσες αυτά? Λες τα δικά σου. Εγώ τι είπα για την άμυνα, βέβαια. Στο δεύτερο παιχνίδι. Γιατί ήταν καλό στην άμυνα στο δεύτερο παιχνίδι. Άρα να τρώει 120 πόντους σε κάθε αγώνα.
1: Μα δεν είναι μόνο το ότι τρώει 120 πόντους.
26: 95 έφαγε στην κανονική διάρκεια. Άρα είναι καλό στην άμυνα.
1: 95.
26: Okay. Okay. Συμφωνούμε. Άρα πρέπει
1: γιατί
26: να βάζει 96 αγώνα.
1: Το οποίο κρίθηκε αλλιώς. Δεν κρίθηκε από την άμυνα.
26: Όλα τα παιχνίδια που σε στείλανε στα play-in στους 104 πόντους και στους 100 τους έτρωγες. Έπεσε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, και έτρωγες ένα καράβι πόντους και έλεγες μόνος σου, μα γιατί τρώμε με τον ίδιο τρόπο το καλάθι, γιατί είσαι πολύ καλό στην άμυνα και γιατί κρίνεται σε άλλους τέτοιους. Όταν λοιπόν κερδίζεις, δεν τρέχει τίποτα, ας μην παίξουμε άμυνα. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος διαδικασία. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε το σούτ του Οσμάν που θέλει 10 καράβια τύχη, τώρα θα συζητούσαμε και θα λέγαμε τι ωραία που το πήγαμε το παιχνίδι. Δεν θα λέγαμε το παίξαμε σε ρυθμούς Βαλένθια.
1: Πιο πριν είχαν μπει και είχε μπει και το τρίποντο.
26: Μου θυμίζει ένα προπονητή. Εγώ σου λέω για το Οσμάν που είναι λιγάκι. Που θέλει και πολύ τύχη. Όπως πολύ τύχη ήθελε και το τρίποντο του Βεζέκοφ και πάει λέγοντα. Μου θυμίζει ένα προπονητή, δεν θα πω ονόματα, που είχε τα χέρια στο ύψος των αυτιών του. Την ώρα που σούταρε τρίποντο παίκτης, αν το έβαζε, τα κάνει γροθιές. Αν δεν το έβαζε, κράταγε το κεφάλι του και έλεγε τι κάνει. Τώρα αυτά είναι ανοησίες. Τώρα πείτε τα σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Πάμε στο Γιώργο.
1: Ποιο είναι. Έχουμε πιο πριν κι άλλο.
26: Τον Ηλία.
1: Ναι. Καλημέρα και στους δύο. Δεν μιλάμε πια για έναν πρόεδρο, μιλάμε για έναν τύπο που σε κάθε του κίνηση εκπέμπει τοξικότητα και την οτροπία του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είτε τρεις τη συγκρούμε 200, είτε κάνοντας τα γνωστά τερτύπια μέσα στο γήπεδο. Όσο για του security στη Βαλένθια, καλά έκαναν όταν ο Ναν πήγαινε μπροστά στα παιδιά και έδειχνε τα χαμένα του. Χάδι οι ποινές. Δεν λέμε για του security. Οι security δεν ακούμπησαν τον Ναν. Τον Ναν θέλησε να τον κυνηγήσει αυτός ο οποίος έβλεπε το μάτς χωρίς να έχει πληρώσει εισιτήριο δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Η security κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ήταν ο Ρογκαβόπουλος στο πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Γκραντ ήταν δίπλα του, πήγε και του έπιασε το χεράκι του Ρογκαβόπουλου και του λέει κάτσε κάτω. Τι είναι ο security για να το ζητήσει αυτό το πράγμα? Έχει καμία δουλειά με τους παίκτες?
26: Απαράδεκτη συμπεριφορά, το εντάξουμε όλα.
1: Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα εδώ.
26: Γιώργο, ναι, ναι.
1: Πόσες φορές έχει τιμωρηθεί ο κύριος Γιαννακόπουλος από την Euroleague και πόσες η Βαλένθια και τι
26: αυτό
1: σημαίνει?
26: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι απαράδεκτη και η στάση στο γήπεδο της Βαλένθιας. Πάμε στον Τζον.
1: Πόσα χρόνια είναι η Βαλένθια στη Euroleague και πόσο ο Παναθηναϊκός?
26: Δεν έχει σημασία, πάλι
1: καλημέρα,
26: είναι απαράδεκτη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καταρχάς, τελείωσε επιδερμική προσέγγιση για τον προπονητή της χρονιάς και προφανώς ψήφισαν με το σκεπτικό ότι στα αυτοπούτα Βαλένθια στη regular season πήρε τη δεύτερη θέση. Πάμε παρακάτω. Στο Final Four κατά 99% έχουν περάσει οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Τώρα για το ποιος είναι φαβορί, αυτό όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Σε τέτοιο επίπεδο που είναι κοντά και οι τέσσερις ομάδες με τα αβαντάζ και τα δεσαβαντάζ που έχει κάθε μία, καλός ή κακός είναι θέμα πνευματικής ετοιμότητας περισσότερο και θέμα ημέρας. Στα μάτια μου λοιπόν, αν ο Μπαρτζόκας έχει αυτή τη διάβια και ηρεμία του τελευταίου 1,5 μήνα, είναι ένα κλικ πιο μπροστά.
26: Θα συμφωνήσω με όλο, εκτός από το τελευταίο, κανείς δεν είναι πιο μπροστά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μισό κλικ λόγω έδρας. Πάμε στον Αντώνη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κογκαλίδη, για τα λεγόμενά σας. Μας έχουν τρελάνει φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί με την καραμέλα της διαιτησίας, της EuroLeague και γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Γιαννακόπουλος ξανά τα ίδια. Αυτά στο NBA θα τα έκαναν. Κάνει ο Νάνα πυρπή χειρονομία γαργάρα η φάση. Η Βαλένθια φταίει. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να αποχωρήσει από τον μπάσκετ. Μόνο κακό κάνει Γιαννακόπουλος. Να θυμηθούμε και άλλες χειρονομίες.
26: Θα συμφωνήσω ότι είναι λίγο κουραστικό αυτή η ιστορία, η καραμέλα με τη διαιτησία. Δεν θα συμφωνήσω στο ότι πρέπει να φύγει ο Γιαννακόπουλος από τον μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι κάνει και πάρα πολύ καλό σε ορισμένα πράγματα. Απλά πρέπει, νομίζω, ο ίδιος ο οργανισμός να τον προστατεύσει. Πάμε στο Δημήτρη.
1: Και ο ίδιος να προστατεύει τον οργανισμό, έτσι. Για τον οποίο αυτό, η οικογένειά του έχει κοπιάσει και τον έχει φτάσει. Αυτό λέω. Ο ίδιος και η οικογένειά του τον έχουν κάνει έτσι όπως τον έχουν κάνει. Εκεί χρειάζεται ψυχραιμία και ωριμότητα. Και να βγάζεις τον οπαδό από μέσα σου όταν είσαι σε αυτή τη θέση.
26: Ή αν
1: και νιώσεις να έχεις
26: ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μην είσαι κοντά στο γήπεδο.
1: Λοιπόν,
26: δηλαδή εμένα η εικόνα του Γιαννακόπουλου όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός το Final Four στο Βερολίνο, που είναι σχεδόν βουρκωμένος και κοιτάζει τον Αταμάν εκεί, είναι μια εικόνα που θα ήθελα να τον βλέπω κάθε φορά.
1: Και στην απονομή, ο οποίος δεν δέχεται να πάει να σηκώσει αυτό το τρόπαιο και λέει όχι εσείς.
26: Αυτή
1: την εικόνα οφείλει και πρέπει και για το δικό του καλό και για το καλό της ομάδας να έχει πάντα.
26: Μεγάλο παιδί να
1: δεν είναι εύκολα διαχειρίσει.
26: Δημήτρης.
1: Η γενική του συμπεριφορά είναι σαν παιδιού 5 χρονών. Η γενική του συμπεριφορά σίγουρα δεν αρμόζει στη φανέλα και την ιστορία του Παναθηναϊκού.
26: Ο Τζιμ.
1: Αφού λες για το σουτ του Οσμάν, πες μας ότι ήταν κεφάλου και δεν φτάναμε ποτέ στην παράταση. Ο Μπαρτζόκας τι τιμωρία έχει φάει στο Ντουμπάι, γιατί δεν θυμάμαι.
26: Καταρχήν, ποιος είπε ότι ο Μπαρτζόκας καλά έκανε που ανέβηκε στην εξέδρα? Ένα το κρατούμενο. Άρα θεωρείς λοιπόν ότι η Ευρωλίγκα του Μποντιρόγκα, φίλε Δημήτρη, καταρχήν πάλι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια? Γιατί αυτό δεν το έχω δει ακόμα. Είναι καινούργιο ότι αδικήθηκε. Μα το δεχτώ και αυτό. ξανά αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είπε κανένας ότι ο Παναθηναϊκός δεν είπε ότι αδικήθηκε.
26: Τι δεν βλέπεις εδώ?
1: Απλά στη δήλωσή του Οσμάν που τον ρώτησαν για το, για το τρίποντο, λέει: έχω την εντύπωση ότι μπορούσε να σφυριχτεί και φάουλ. Ήταν γιατί υπήρξε επαφή.
0: Super Sport 104.
2: World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy

0: Και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πληστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: Μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Και για πες τη νέα.
2: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
1: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
2: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα Max.
1: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα Max Jet. Έχω κάτι γνωριμίες.
2: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
1: Τι, ψάχνεις και μεταφορική.
2: Εδώ.
1: Γιατί δεν ξέρω να στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
3: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Περί τις γιορτές.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
15: Μήνε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν για εκτός η Γέντβαη, Σισοκό, Κάτρις και Ντέζερς. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Νοκάο το Χατσίδης που έχει κάκος στο νοσοπλάγιο. Εκτός και οι καμαράντες Πότο, Διακουμάκης και Λόβρεν. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρόσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής των play-out. Εκτός η Μανσούρ και η Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, η Leeds επιβλήθηκε 3-1 της Burnley και εξασφάλισε την παραμονή της στην Premier League. Για την 34η στροφή της La Liga, Χιρόνα Μαγιόρκα 0-1. Στην Serie A, Πίζα Λέτσε 1-2. Η Real Madrid επικράτησε 102-75 της Χάπολ Τελαβίβ στη Μαδρίτη και έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των play-offs. 2-0 σειρά, μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας Μαδριλένη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.

0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

0: Πιστρέψαμε, χωρίς έψιλον. Πιστρέψαμε, με πι. Πιστρέψαμε.
1: Υπέροχα, εδώ είμαστε. Πάμε για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, που είναι στον 943 Intervention Sports, με τον Γεώργιο Κογκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης.
0: Και την ανεπανάληπτη καταδήλωσή της εορτάζουσα, είναι αυτό που λέει καταδήλωσή του δολοφόνος. Καταδήλωσή σου εορτάζουσα, Ελένη μου. Αθανασία Καραγή.
1: Αν θα δεις το ημερολόγιο σήμερα, λέει του Αγίου Αθανασίου. Το με έφευγε αυτή και η Αθανασία. Γιόρταζε και το μοναστήρι του χωριού μας. Γιόρταζε. Άρα.
0: Άμα γιόρταζε και το ποτάμι του χωριού σας, θα σε λέγανε ναι.
1: Έχουνε τα ποτάμια γιορτή.
0: Γιατί έχουν τα μοναστήρια, έχουνε.
1: Πανηγύριζαν τα μοναστήρια.
0: Πανηγύριζαν γιατί.
1: Πανηγυρικοί εορτασμοί.
0: Ο πανηγυρικός εορτασμός είναι για σένα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που δεν είσαι πανίδα, αν έχεις 12 ονόματα, ας πούμε. Ντολόρες, αυτό, εκείνο, το άλλο.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Τι, θα γιορτάζουμε κάθε εβδομάδα.
1: Συγκεντρώσου. Πάμε.
0: Θες να πεις στον κόσμο πώς επικοινωνεί μαζί μας.
1: Μέσω Viber στο 6939-943-943 και στο email onair@ellada-sports.gr.
0: Πάμε στο Δημήτρη που μας λέει για την Καλτσίδου.
1: Όχι, έχουμε άλλο μήνυμα πιο πριν.
0: Ποιο το?
1: Λέει ποιο είναι βαρύτερο ατόπιμα, του Γιαννακόπουλου ή του James το σεφ, ποιες οι τιμωρίες τους.
0: Καλά, κάτσε τώρα.
1: Με άλλα κριτήρια νομίζω είναι.
0: Άλλο είναι ο παίκτης, άλλο είναι ο παράγοντας, ρε παιδιά. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο παίκτης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. Καλός κακός, ο παίκτης έχει 140-150 σφιγμούς. Τιμωρήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, αποβλήθηκε. Τέλος έργου. Το επέβαλε και μια έξτρα ποινή η Ευρωλίγκα. Αυτό κρίνανε. Τώρα είναι το θέμα του πειθαρχικού δικαίου. Αλλά ο πρώτος είναι που αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές. Δηλαδή δεν έκανε κάποιο. Εντάξει, και ο Γιαννακόπουλος δεν έκανε κάποιο έγκλημα. Είναι όμως απρεπή συμπεριφορά.
1: Ο Δημήτρης λέει: Καλτσίδου, γιατί φεύγει από τον Αθηναϊκό, ξέρουμε και πού θα πάει. Φεύγει, παιδιά, γιατί έχει φύγει. Γιατί δεν ήταν επιτυχημένη. Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, αν καθίσεις λίγο να δεις τα δεδομένα, δεν ήταν επιτυχημένη η παρουσία της στον Αθηναϊκό.
0: Βάσει αριθμών δεν είναι αποτυχημένη.
1: Βάσει budget
0: και τελικό. Ναι, εντάξει,
1: βάσει
0: εικόνας
1: υλικού, βάσει παικτριών που είχε να διαχειριστεί, πήρε ένα κύπελο απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, όπου χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τον Πρωτέα Βούλας, δεν ήταν αυτού του επίπεδου η ομάδα για να είναι. Ναι, ρε παιδί μου, okay.
0: Μου.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε η Καλτσίδου.
0: Το κύπελο το πήρε η Καλτσίδου. Τι έκανε.
1: Το κύπελο το πήρε. Απέναντι όμως σε μια ομάδα που δεν είχαν ούτε το ίδιο μπάτζετ, ούτε το ίδιο υλικό, ούτε την ίδια εικόνα, ούτε
0: τώρα.
1: Τίποτα.
0: Έτσι,
1: άρα δηλαδή, επειδή πήρε αυτό το κύπελο απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, είναι επιτυχημένη.
0: Πήρε double, είναι παιδί μου, δεν πήρε κύπελο.
1: Το W, Γιώργο, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν κρίθηκε ποτέ μέσα στους αγωνιστικούς.
0: Α, μην έφευγε ο Παναθηναϊκός.
1: Και επίσης. Έχασε στον τελικό του EuroCup.
0: Στο σουτ. Βάσει αριθμών. Δηλαδή, με συγχωρείς, αν πάρει ο Αταμάν το double στην Ελλάδα και χάσει στον τελικό στο σουτ από τη Φενέρμπαχτ, θα είναι αποτυχημένο.
1: Είναι τα ίδια δεδομένα. Ο Αταμάν πήρε το κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Είναι, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ είναι έτσι όπως λέγαμε τότε ο Παναθηναϊκός κάποτε είχε πάρει πρωτάθλημα απέναντι στον Προμηθέα. Γιατί απουσίαζε ο Ολυμπιακός από τη διοργάνωση.
0: Δεν απουσίαζε ο Παναθηναϊκός. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Αποκλείστηκε. Μα εγώ δεν λέω ότι κακός ο Πρωτέας βρέθηκε στον τελικό.
0: Αλλά
1: βάζοντας τον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα, ο Αθηναϊκός έχει απείρως περισσότερες πιθανότητες για να πάρει το κύπελο και θα ήταν αποτυχία.
0: Αν ο Ολυμπιακός χάσει 3-2 από τη Μονακό, η Ρεάλ χάσει 3-2 από τη Χαποέλ και η Φενέρμπαχτσε χάσει 3-2 από την Ζαλγκύρης και ο Παναθηναϊκός κερδίσει 3-0 την Βαλένθια, δεν θα μετράει το Final Four γιατί δεν πήγε στον τελικό Ολυμπιακός η Ρεάλ.
1: Όχι βέβαια, είναι άλλα τα δεδομένα, άλλη η αξία των ομάδων.
0: Αριθμητικά, βάσει. Πώς το λένε, επιτυχίας, η Καλτσίδου είναι επιτυχημένη. Η διαχείριση, ο τρόπος που είχε την ομάδα, η εικόνα στη διάρκεια της περίοδου, βάσει του υλικού που είχε, ο τρόπος που το χειρίστηκε ήταν τέτοιος που την έβγαλε στην πρώτη της εξόδου. Αν δεν είχε αυτή τη διαφορά αξίας, θα είχε φύγει πολύ νωρίτερα.
1: η Καλτσίδου δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως επιτυχημένη, γιατί με βάση το υλικό που είχε στα χέρια της έπρεπε όλα να τα έχει πάρει, να είναι αίτητη σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Okay.
1: Εντάξει, διαφωνούμε από τον τρόπο που το βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Ο Τζιμ.
1: Πάμε για να κόβει στο Instagram. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειστός επαόριστο. Ο άνθρωπος έχει θέματα, παιδιά. Εντάξει, okay, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ναι, οκ. Okay. Το ότι όλοι όμως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πετύχει όλος ο πλανήτης να ασχολείται με το λογαριασμό του στο Instagram.
0: Και εσύ, άμα βγεις και κράζει όλο τον κόσμο, θα ασχολείται ο κόσμο με το πλανήτη μαζί σου.
1: Πολλοί κόσμος ασχολείται και κράζει, δεν ασχολούνται με τον ίδιο. Δεν έχει την ίδια επιρροή και τον ίδιο αντίκτυπο.
0: Πόσοι παράγοντες αυτού του επίπεδου βγαίνουν και κράζουν από το Instagram? Μόνος είναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Ξέρεις κι άλλους.
1: Λοιπόν, συγγνώμη,
0: έχει ζει στο ποδόσφαιρο. Με ποιον ασχολούνται όλοι, ποιον παράγοντα?
1: Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
0: Με τον Ηλιόπουλο Τσάι.
1: Α.
0: Γιατί? Γιατί είναι αυτός που βγαίνει και τραγουδάει, γιατί είναι αυτός που έχει έναν χαρακτήρα λίγο διαφορετικό, γιατί λέει τα Βέγγα και ό,τι άλλο κάνει. Λοιπόν, είναι προφανές ότι σε αυτό το επίπεδο, όταν μπεις σε μια διαδικασία να κάνεις όλα αυτά τα αποσταρίσματα στο Instagram, προφανώς ασχοληθούν μαζί σου. Με ποιο θα ασχοληθώ? Με τον Αγγελόπουλο που έχει 23 άτομα στο.
1: Δεν είναι μόνο ο Μποντιρόγκα η Ευρωλίγκα που για να έχει κατέβει το λάβαρό του κάποιο λόγο θα υπάρχει. Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν φάουλ στον Οσμάν? Ήταν. Ήταν χάδι η ποινή στον Μπαρτζόκα? Ήταν.
0: Άρα το αποτέλεσμα από αυτό ποιο είναι? Ότι η Ευρωλίγκα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Συμφωνούμε. Α, μπορώ να πάω παρόπερα.
1: Ο Αντώνης. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Κοζάνη. Παιδιά, είναι απαράδεκτος ο κύριος Γιαννακόπουλος για τη συνεχόμενη συμπεριφορά του. Δεν γίνεται να πιστεύει ότι όλοι είναι αντίον του, όλοι θέλουν το κακό της ομάδας του. Για μένα πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα, να βάλει κάποιον άλλον μπροστά και αυτός να βοηθά την ομάδα από άλλη βάση. Κακό κάνει και στην ομάδα και στον κόσμο, γιατί πολλοί επικροτούν τις πράξεις του. Και το ότι έχει κάνει κάποια καλά δεν του δίνει το άλοθη στα λάθη που κάνει.
0: Κοίταξε, ότι κάνει λάθη η Αντώνη κάνει. Ότι πρέπει να αποχωρήσει είναι μια άλλη συζήτηση. Επίσης νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν είναι πρόεδρος στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, τυπικά δεν είναι πρόεδρος.
0: Αυτό είπε ο Αντώνης.
1: Ναι, okay. Πρόεδρος είναι ο κύριος Παρθενόπουλος.
0: Ναι.
1: Αλλά οι αποφάσεις, η διαχείριση και τα λοιπά είναι σαν να λέμε τώρα τι κάνει μια ουνιά ως τα κεραμίδια.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Αγαπητέ Γιώργο, επειδή με αποκάλυψες οπαδό της Νίκης, απλά να σου θυμίσω ότι όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά, έστελνα μηνύματα προβλέψεις που έλεγαν για σίγουρη παρουσία στο Final Four και παρουσία στην πρώτη τετράδα. Εκεί δεν επαληθεύτηκα. Εννοείται ότι πετσόκοψε τους πάντες, ακόμη και εμένα που τον αποκαλούσα διαχειριστή.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο Άταμαν προπονητικά έχει συγκεκριμένα κενά. Και να το πάρουμε και πιο πέρα, γιατί συζητάμε πολύ για Γιαννακόπουλο. Μέσα στον οριμαγδό των δηλώσεων που κάνει 7 την ημέρα, υπήρχε και μία δήλωση που για μένα ήταν η σημαντικότερη δήλωση της χρονιάς. Ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να φέρω το 8ο. Και τι κάνει αμέσως μετά? Πληρώνει ένα σκασμό λεφτά που, αν κάποια στιγμή μου επιτραπεί να αποκαλύψω το συμβόλαιο του Χέις Ντέιβις, θα σας πέσω με τα κουτάλια. Εκεί λοιπόν ο Γιαννακόπουλος αλλάζει τα δεδομένα. Δεν τα αλλάζει ο Ταμάν, φίλε Κωνσταντίνε. Και δεν το λέω γιατί τώρα έβαλε τους πόντους ο Χέις Ντέιβις, γιατί αλλάζει όλη την εικόνα της ομάδας. Ο Ταμάν κάνει ένα σχεδιασμό ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Θες να συζητήσουμε για τους ψηλούς που είχε με τον Γιουρτσεβέν?
1: Και κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουν υπάρξει πολλά παιχνίδια που βλέπαμε τον Εργένα Ταμάν σαν να μην έχει, σαν να μην ενδιαφέρει. Εγώ δεν θα σου πω το πόσο το είχε δουλέψει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, το όποιο παιχνίδι, αλλά
0: παιχνίδι,
1: κατά τη διάρκεια του αγώνα, σαν να μην είχε καμία επίδραση, σαν να παρακολουθούσε απλά και να έλεγε εντάξει τώρα άντε να τελειώσει και πάμε παρακάτω. Στα δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια φάνηκε ο Παναθηναϊκός από τον τρόπο που έπαιξε, και στο πρώτο και στο δεύτερο, ότι έχει δουλευτεί περισσότερο το καθένα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Πάμε στον Νικήτα που λέει: καλημέρα, παιδιά. Βρε Λενάκη, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Τα γεγονότα είναι αυτά που σε διαψεύδουν, εκτός και αν θέλεις δουλειά στο site της αλήθειας. Απαράδεκτη ενέργεια και του Προέδρου σου και του ΝΑΝ. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν, δηλαδή, κατά την άποψή σου. Μην ανησυχείς, θα δύσκολα θα έρθουν ο Τυφαλά και ο Μπελόσεβιτς. Ευχαριστώ, Νικήτας. Κοίταξε να δεις. Με τις δουλειές που έχω, είμαι πολύ ικανοποιημένη, δεν ψάχνω δουλειά σε κανένα site αλήθειας ή ψεύδους. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είπα ότι κακώς έφυγε από τη θέση του και κινήθηκε προς την γραμματεία. Για τον ΝΑΝ έχω πάρα πολλές ενστάσεις, άλλωστε δεν τιμωρήθηκε καν, δεν του επιβλήθηκε καμία ποινή. Έχουμε δει πολλές χειρονομίες από πολλούς παίκτες και αν θέλεις προσπάθησε να θυμηθείς λίγο πώς έχουν τιμωρηθεί και τι έχει συμβεί.
0: Και μια και θέλουμε να μιλήσουμε και για την αλήθεια, άμα θέλετε να συζητήσουμε για την ενέργεια του ΝΑΝ, πρέπει να συζητήσουμε και για την ενέργεια του Φουρνιέ. Τις ενέργειες του Φουρνιέ.
1: Εκεί την επικροτούμε.
0: Δεν υπάρχει καλός και κακός τρόπος προσέγγισης. Η αλήθεια είναι ότι ή θα πρέπει να βλέπουμε όλα τα πράγματα από την ίδια απόσταση ή θα πρέπει να τα καταπίνουμε όλα. Εδώ λοιπόν το θέμα ποιο είναι. Οι μεν Ολυμπιακοί βλέπουν στο πρόσωπο του Γιαννακόπουλου και του ΝΑΝ τους πιο άθλιους ανθρώπους του πλανήτη. Οι δε Παναθηναϊκοί βλέπουν στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα και του Φουρνιέ εν προκειμένου. Αυτοί δηλαδή που έχουν βγει λίγο πιο μπροστά και φωνάζουν.
1: Τους
0: αντίστοιχους. Ούτε οι μεν έχουν δίκιο, ούτε οι δε. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ξεφεύγεις, είναι τεράστιο λάθος.
1: Ο Κώστας, τις χειρονομίες του James για χρηματισμό δεν τις είδατε? Γιατί αναφέρεστε μόνο στις τεχνικές πένες κατά τη διάρκεια του αγώνα?
0: Και επειδή είχαν αυτές τις χειρονομίες, πρέπει να μην την ξαναπαίξει μπάσκετ. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό είναι και η τιμωρία με μια αγωνιστική με αναστολή. Αυτές όμως τις ίδιες χειρονομίες, αδερφέ Κώστα μου, τις έχουν κάνει πολύ σε διαφορετικά γήπεδα. Και λέει ότι φαίνεται πως δεν συμπαθείς καθόλου την Καλτσίδα.
1: Εγώ?
0: Έτσι λέει ο Κώστας.
1: Όχι, λάθος. Αλλά δεν έχω προσωπικά με την γυναίκα, δηλαδή γιατί να μην τη συμπαθώ. Λέω όμως ότι ο Αθηναϊκός, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί για να τα πάρει όλα αέρα. Ούτε ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό που διέψευσε τα δεδομένα και ήταν καλύτερος από ό,τι θεωρούσαμε πέρυσι όταν ξεκίνησε να στείνεται η ομάδα. Και το ότι αν θέλεις, και ο τρόπος που δεν είχε διαβαστεί το πρώτο μάτς με την Μερσίν, το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, ο Αθηναϊκός ήταν στο Βύρονα. Και στο πρώτο ημίχρονο έχανε σχεδόν, μέχρι και 17 νομίζω είχε φτάσει το μάτς. Εκεί ο Αθηναϊκός είχε παρουσιαστεί ανέτοιμος. Mm-hmm. Αν είχε παρουσιαστεί λίγο καλύτερος, θα μπορούσε ακόμα και να πάρει το EuroCup. Mm-hmm.
0: Πάντως, η Σελέν, παρεπτόντως, Σελέν Ερντέμ. Ενώ υπήρχε μια περιραίωσα ατμόσφαιρα, βγήκε και σε Παναθηναϊκά site ότι ενδέχεται να χαιρετήσει, πάντως τις χρεώνουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έκανε ένα post η ίδια που ουσιαστικά εκλαμβάνεται ως πως παραμένεις. Λέει ο φίλος ο Κώστας, επειδή είναι προσωπικού, ποιος δεν σου επιτρέπει να πεις το συμβόλαιο του Χέις Ντέβις, ενώ σου επιτρέπει να λες για το συμβόλαιο του Νάν, του Σλούκα και του Λεσόρ? Ο άνθρωπος που μου είπε για το συμβόλαιο του Χέις Ντέβις μου ζήτησε να είναι off the record, πώς το λένε, να μην το δημοσιοποιήσω. Ο άνθρωπος που μου το είπε και εγώ τις πηγές μου δεν τις καίω, φίλε. Επίσης υπάρχουν πράγματα που μαθαίνουμε και μπορούμε να πούμε και υπάρχουν και πράγματα που μαθαίνουμε και δεν μπορούμε να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Παναθηναϊκός, με ενδιαφέρει τι λέει η πηγή μου. Η πηγή μου λοιπόν μου λέει ότι ξέρεις κάτι, μην το πεις. Γι' αυτό και το σέβομαι. Λοιπόν,
1: Δημήτρης.
0: Όχι, ο Γκρέγκορη, είχε ένα μήνυμα φωτογραφίας.
1: Ναι. Καλημέρα και καλό μήνα, όμορφη Λένα και Λεβετιά μου Γιώργο. Από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος, κοιτάξτε τι έχω παίξει για το στοίχημα προχθές στο μπάσκετ. Τι σημαίνει αυτό, διότι εγώ είμαι λίγο άσχετη με στοίχημα.
0: Ότι
1: Βαλένθια είναι... Παναθηναϊκός λέει, το έδινε 5-60. Τι σημαίνει? Αν εσύ ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτά.
0: Ότι στους συν 6 πόντους ο Χουάντσο το κέρδισε, στους συν 9 ο Όσμαν και στο over 86,5 η Βαλένθια. Το πήγε ταμείο. Πολύ καλός.
1: Okay. Εντάξει. Ο Δημήτρης, γιατί κουράζετε τον κόσμο με αναλύσεις και δεν λέτε την αλήθεια ότι ο Γιανακόπουλος έχει αλήτικη συμπεριφορά? Ξεχνάτε τι έλεγε στο Σπανούλη, τι χειρονομίες έκανε στο ΣΕΦ, ποιος σοβαρός πρόεδρος θα κάνει αυτά? Τι προσπαθεί η Έλενα να δικαιολογήσει? Απαράδεκτος Αντώνης Πειραιάς, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανέναν.
0: Αδερφέ, τα είπαμε όλα. Έτσι. Επίσης, ξαναλέω, αν ήταν το πρόβλημα μόνο ο Γιανακόπουλος, αλλά σε θέλω, Αντώνη μου, γιατί κοίταξε να δεις. Όταν είσαι ο Αντώνης από τον Πειραιά και προφανώς Ολυμπιακός, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι ο Γιανακόπουλος είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε απόλυτα. Ποια είναι η άποψή σου για την κίνηση του Φουρνιέ στο ΆΚΑ?
1: Που έχει γίνει σύμβολο ο Φουρνιέ, ναι, και έχουν ακολουθήσει πολλοί σχολιασμοί.
0: Έτσι.
1: Και για τον Glass Floor, γιατί, μετά από αυτά και τα λοιπά.
0: Γιατί συμφωνούμε ότι ήταν άθλια η συμπεριφορά του Γιανακόπουλου στο Σπανούλι. Άθλια. Χωρίς ναι μεν αλλά. Ποια είναι η άποψή σου για το σύνθημα για την Δέσποινα, για την κόρη του? Ποια είναι η άποψή σου για το σύνθημα να σαπίσουν τα κόκαλα του Διαμαντίδη? Είναι άθλιος ο κόσμος του Ολυμπιακού, λες εσύ, Δημήτρη? Αντώνη.
1: Λάθος η χειρονομία του Ναν, αλλά δεν είδαμε ποτέ τη χειρονομία του Eric Jones στο πρόσφατο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Και από τις δύο πλευρές γίνονται.
0: 100%.
1: Ο καθένας αναλόγως από πού ξεκινάει, βλέπει αυτά τα οποία θέλει. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Πάμε στον Ερέν.
1: Καλημέρα σας. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά άμα είναι ο κύριος Γιανακόπουλος στο Final Four, πιστεύω θα έχουμε πολλά παρατράγωδα, γιατί εδώ είναι Ελλάδα και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Έριον, η τελευταία σου πρόταση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι,
1: το ότι είναι... εδώ είναι Ελλάδα και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.
0: Αλλά δεν είναι Ελλάδα στο Final Four. Είναι ουσιαστικά νοικιάζει το έδαφος στην Ευρώπη.
1: Είναι αλλιώς τα δεδομένα. Ο Δημήτρης, με τη λογική σου, λένε περί Καλτσίδου, ο Μπαρτζόκας έπρεπε να έχει χαιρετήσει τον Ολυμπιακό εδώ και ένα χρόνο.
0: Τον Μπαρτζόκα όμως κανείς δεν τον κατηγορεί, Δημήτρη, ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ της ομάδας. Ενώ για την Καλτσίδου υπάρχει αυτή η συζήτηση ψυχιατρίου, λέγεται.
1: Ο Κώστας, τελικά μάθατε κάτι για τον τραυματισμό του Μόρις? Πόσο καιρό είναι έξω, πού μπορούμε να το διαβάσουμε κι εμείς? Δεν είναι κακό να κάνει κάποιος λάθος τώρα να το συνεχίζει, όμως πράγματι άσχημα. Εντάξει, εσύ λοιπόν, αφού γνωρίζεις ποια είναι η ιατρική κατάσταση του Μόρις, στείλε μας μια ενημέρωση.
0: Πάμε.
1: Ο Διαμαντής λέει, παιδιά, εγώ λέω δεν θα έχουμε ελληνικό τελικό.
0: Κάτσε να φτάσουμε όλα πρώτα στο Final Four και οι δύο και μετά. Γιατί έχουμε πάει δικαίως ένα βήμα μπροστά, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε όλα τα παιχνίδια κανένα δεν έχει κλειδώσει ακόμα, έτσι. Και το λέω γιατί μας αρέσει να πανηγυρίζουμε, αλλά όταν πρέπει.
1: Εδώ, Διαμαντή μου, νομίζω ότι κάνεις κάποιο λάθος. Γιατί λέει, και μην ξεχνάμε, στην Ελλάδα απαγορεύει τη μετακίνηση οπαδών. Παιδιά, είναι άλλο δεδομένο στο Final Four. Είναι άλλη κατάσταση. Ό,τι ισχύει για όλα τα Final Four που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή και μη ευρωπαϊκή, όπως πέρυσι, πόλη, το ίδιο ισχύει και φέτος για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Όποιος σε παίρνει εισιτήριο πηγαίνει, δεν υπάρχει.
1: Πάμε εδώ, λέει, ρε Έλενα αγάπη, στο λέω έχεις κουράσει, μην πούμε κάτι για την ομάδα.
0: Ο Γιάννης.
1: Για την ομάδα σου, ούτε η θύρα 13 δεν αντιδρά έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, συγκρίνεται τους Αγγελόπουλους με το δρομέα του Παρκίν.
0: Κοίταξε, ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι Αγγελόπουλοι, πώς προσεγγίζουν τα πράγματα, είναι διαφορετικός. Πάντως τον παράμεσο τον έχουν σηκώσει και αυτές οι αγώνα, έτσι. Μην τρελαίνεστε.
1: Και μπλουζάκια.
0: Αλλά τα μπλουζάκια δεν είναι κακό.
1: Όχι, επειδή και πέρυσι σχολιάζαμε τον μπλουζάκι.
0: Δεν ήταν τα ίδια μπλουζάκια. Άλλο να γράφεις βόλες, άλλο να γράψεις σε χλαμάρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πράγματα δεν συγκρίνονται. Πάντως για δρομή του πάρκιν, αν θες να το δούμε, Γιάννη μου, που εγώ δεν ξέρω πώς, είπα την άποψή μου. Για δρομή στο πάρκινγκ, να σου θυμίσω ότι είχαμε τρεξίματα κάποτε και στο Νεσάκι στο πάρκινγκ. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτά είναι τώρα σαν κλαμάρες. Αυτά είναι παιδιά για τα καφενεία. Τώρα να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Και ο Διαμαντής συνεχίζει και λέει, θα το κανονίσουν να μην υπάρχει, παιδιά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όχι, Διαμαντή.
0: Δεν μπορώ να το...
1: Τα δεδομένα στη EuroLeague είναι πολύ συγκεκριμένα. Όποιος έχει αγοράσει εισιτήριο, είτε αυτή είναι περισσότεροι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, είτε είναι της Φενέρ, είτε είναι της Ρεάλ, είτε είναι της Βιλερμπάν, αν ποτέ βρεθεί στο Final Four, αυτοί θα μπουν στο γήπεδο. Δεν έχει να κάνει με Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς.
0: Ναι, ναι, δεν έχει.
1: Υπάρχει και το ενδεχόμενο, σαφέστατα, να έχουν πάρει πολύ περισσότερη εισιτήρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού και να είναι αυτοί περισσότεροι στο Telecom Center. Δεν θα αλλάξει τίποτα το γεγονός του ότι γίνεται στην Αθήνα και στο Telecom Center.
0: Ο φίλος ο Θανάση λέει: κατά την άποψή μου, ο Γιαννακόπουλος σωστά τιμωρήθηκε. Ο Μπαρτζόκας θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Παιδιά, ειλικρινά τώρα, σε κάθε φάση που συζητάει κάποιος, να πάω στο παράδειγμα του Τζιμ που έλεγε προηγουμένως, υπάρχει φάουλ στον Οσμάν. Ας πάρουμε υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει. Δεν είμαι βέβαιος, δεν το έχω δει, δεν την έχω δει τη φάση, πώς το λένε, να την αναλύσω. Γι' αυτό και δεν παίρνω θέση. Όχι γιατί αποφεύγω. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ας πάρουμε υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει φάουλ. Πρέπει για κάθε φάουλ φάση τέτοια που συζητάμε να βάλουμε και ένα ναι, δεν υπήρχε φάουλ του Βεζέγκοφ, το σούτ εκεί. Δηλαδή, καλώς τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος, έπρεπε να τιμωρηθεί ο Μπαρτζόκας. Τι σχέση έχει το ένα με τα άλλα?
1: Διότι έχουμε μάθει να τα αντισταθμίζουμε.
0: Μπράβο.
1: Όλα. Ναι,
0: γιατί
1: μένα,
0: πρέπει
1: αλλά...
0: να πάμε. Μείνε στο ότι καλώς τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Τελεία. Γιατί πρέπει για κάθε τι να δούμε? Άντε, να σου λέω κι εγώ. Να, έτσι μπορούμε να μιλάμε ένα βράδυ. Θυμάσαι τι έγινε. Ωραία. Ήτανε φάουλ του στον Οσμάν. Γιατί δεν σφυρίχτηκε το φάουλ του πένα μετά από τον Μπιλόιδη? Βγάλε άκρη.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα σας και καλό μήνα. Πάντως να ξέρετε ότι αν ήμουν στη θέση του Προέδρου του Ολυμπιακού και ο Κύριος ο Θεός να τον κάνει. Εδώ λίγο μπερδεύομαι.
0: Και Κύριος ο Θεός να τον κάνει.
1: Γιαννακόπουλος.
0: Ο Θεός έλεγε, να τον κάνει, Κύριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα βιάσω την κόρη σου και θα βλέπεις, δεν θα έφευγε ποτέ από το σεφ. Ευχαριστώ.
0: Να συμφωνήσω απόλυτα, αδερφέ, στο ότι. Ο Γιώργος είναι έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να συμφωνήσω λοιπόν ότι αυτή η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου είναι απολύτως απαράδεκτη, ανήθικη και βάλε όποιον άλλο χαρακτηρισμό θέλεις. Με την παρησία που σε διέπει και με την ευθυκρισία που έχεις. Το σύνθημα πριν για την κόρη του Δημήτρη, του Γιαννακόπουλου, όπως και η αντίδραση του μετά. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Αν εσύ άκουγες αυτά για την κόρη σου, τι θα έκανες? Ρωτάω.
1: Πάμε break.
0: Τι γίνεται, δεν σας προλαβαίνω.
1: Περνάει, σαν νεράκι σήμερα.
0: Τι έχω να πω για Α2, δεν θα προλάβω να πω τίποτα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθοι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
4: Βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
9: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
11: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συναντάτε σήμερα με τους κτηνοτρόφους ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, κύριος Σταύρος Μαλάς, όπου θα τους ενημερώσει για την εξέλιξη της πορείας του αυθόδους πυρετού, αλλά και για τα επόμενα βήματα. Συνελήφθη 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος ενεπλάκησε οδική σύγκρουση με μοτοποδήλατο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 45 ετών χθες το απόγευμα στην Αραδίπου. Ο 46χρονος βρέθηκε θετικός σε άλκοτες και νάρκοτες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης. Το τμήμα τροχιάς της Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τη σβήσουν πριν επεκταθεί περαιτέρω. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι πιθανή μια νέα αναζωπήρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την τελευταία πρόταση του Ήραν στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα δυτικά παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
4: Super Sport 104.
2: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντά. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
17: Flame Grilled tastes better.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
19: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
20: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
21: Το Φεστιβάλ Αηφορίας Παιδιαίου επιστρέφει 17 Απριλίου με 10 Μαΐου. Ανακαλύπτουμε ξανά τον μεγαλύτερο ποταμό της Κύπρου από το δάσος του Μαχαιρά μέχρι τον κόλπο της Αμοχώς του μέσα από θεματικές ξεναγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες στη φύση και καλλιτεχνικά δρόμενα. Ψυχαγωγία, γνώση και δράση για όλη την οικογένεια σε διάφορα σημεία κατά μήκος του ποταμού. Βρείτε το πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής Εβεντόριο και μείνετε συντονισμένοι. Με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών, δήμων, κοινοτήτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, σας περιμένουμε να συνδεθούμε με τη φύση και τον πολιτισμό μας. Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
23: Και για πες τη νέα.
24: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
23: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
24: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα Max.
23: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα Max Jet, έχω κάτι γνωριμίες.
24: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
23: Τι, ψάχνεις και μεταφορική. Εδώ, γιατί δεν ξέρω να σου το πάω, έχω κάτι γνωριμίες.
25: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
26: Super Sport 104.
27: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Το σκέφτομαι. Ελενάκη.
1: Όπως το σκέφτεσαι, μην περιοριστείς.
0: Το έχει κάνει μπουρδέλο το μπάσκετ. Μου είπε να το πω πώς το σκέφτομαι.
1: Εσύ τόσο πολύ.
0: Φτάσαμε και στα ξενοδοχεία ημί διαμονής. 5 κρύ και ένα τάλιρο. Δηλαδή αυτή η διοίκηση δεν πρέπει να, αυτά δεν πρέπει να έχουν γίνει. Τι να πω τώρα, ούτε τον καιρό που έπαιζε ο Τρότζος. Που δεν ήταν επαγγελματικό το μπάσκετ, ας πούμε.
1: Το ερώτημα είναι το ότι αυτή η Ομοσπονδία έχει για λίγα πράγματα να ασχοληθεί, έτσι κι αλλιώς ελάχιστα με εξαίρεση την ανακαίνιση των γραφείων που έκανε, είχε να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν.
0: Εξαιρετικά γραφεία.
1: Καταπληκτικά. Αυτό το τμήμα marketing για το προϊόν το οποίο υπερπροβάλλει ότι είναι το καλύτερο που έχει αυτή η Ομοσπονδία, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει μέσω μιας χορηγίας μια έξτρα διανυκτέρευση, το απλό,
0: όχι,
1: το ελάχιστο?
0: Όχι, σε ανακαλώ στην τάξη. Μια χαρά τα έκανε. Ξέρεις τι είπανε? Για τους ανθρώπους Ομοσπονδίας θέλουμε τα δωμάτια να βλέπουν θάλασσα για να εμπνέονται.
1: Γιατί, για να πάνε να παίξουν.
0: Και υπήρχε και ένας ξένος παίκτης του Προτέα που, που τα έχωσε. Ο Προτέας Μπούλας έπαιζε με τον Βίκο Φάλκονς.
1: Βίκο Ιωαννίνων, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, ο Βίκος, κατά σύμπτωση, δεν σημαίνει κάτι, απλά το αναφέρω για να έχετε και πλήρη εικόνα. Είναι χορηγός της Ομοσπονδίας και χορηγός του Προμηθέα. Κέρδισε ο Βίλκος και ο Κάμερον Ρις, άθλιος τύπος.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που γράφει.
1: Υπερβολές. Το πιο σημαντικό, για να μην το διαβάσουμε, επειδή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανάρτηση στο λογαριασμό του, στον προσωπικό του λογαριασμό, το πιο σημαντικό και αυτό που, αν θέλει κάποιος, το κρατάει είναι ότι μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά ένα πράγμα είναι τόσο αληθινό όσο ο ουρανός είναι μπλε. Ο Βίκος δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι, οι διαιτητές τους το χάρισαν.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: υπάρχει άλλος υποψήφιος πρόεδρος ΕΟΚ που να μην ελέγχεται από τον Γιαννακόπουλο και να είναι άξιος?
1: Μόνο από τον Γιαννακόπουλο να μην ελέγχεται.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αν αυτή τη στιγμή πάρεις ένα αγγούρι και το βάλεις στη θέση, ένα λάχανο και το βάλεις στη θέση του πρόεδρου, είναι αξιότερος από τον Λιόλιο. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Υπάρχουν καμιά πενινταριά τύποι που σκέφτομαι σε πρώτο, έτσι, πολύ εύκολα, που δεν ελέγχονται από κανέναν. Ας πούμε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θα σου έλεγα. Θα σου έλεγα ο Παναγιώτης Φασούλας, που δεν ελέγχονταν από τον Γιαννακόπουλο. Και μπορώ να σου πω και 40-50 άλλους. Το ζήτημα είναι, θέλουμε έναν πρόεδρο της ΕΟΚ ο οποίος να ασχολείται με το αν θα κερδίζει ο Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός? Προφανώς, Κώστα, εσύ αυτό θέλεις. Προφανώς και όχι. Ενδεχομένως και όχι. Εγώ ρωτάω, ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, ας υποθέσουμε ότι ελέγχεται από τον Γιαννακόπουλο. Να σε πάω ανάποδα. Πες μου έναν, τον Αλβέρτη. Βάζουμε πρόεδρο στην ΕΟΚ τον Αλβέρτη, ο οποίος ελέγχεται 100% από τον Γιαννακόπουλο. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Πολύ. Το Δημήτρη το Κοντό. Μπα μακριά. Και λέμε, η διαιτησία επαγγελματική στο Νεσάκι. Αλλάζουν όλα, Κώστα μου? Θα έχει κάποια σημασία το αν ελέγχεται ή δεν ελέγχεται από τον Γιαννακόπουλο ή τους Αγγελόπουλους? Η διαιτησία επαγγελματική στο Νεσάκι, βγάλτε τα μάτια σας όπως τα βγάζουν στην Ευρωλίγκα και να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το fucking ελληνικό μπάσκετ, το οποίο βαράει διάλυση σε όλα τα επίπεδα. Όχι το μπάσκετ στην Ελλάδα, το ελληνικό μπάσκετ. Πάμε στον Τολί.
1: Ναι. Τελικά κάτι τρέχει με την εκπομπή σας και το Λιόλιο. Πολύ λάσπη και ανεμιστήρας.
0: Εμείς, αδερφέ Τολί, πιάσαμε αυτόν τον τυπάκο από τον Προτέα, πώς το λένε, τον Αμερικανό.
1: Τον Ρις.
0: Μπράβο. Και του είπαμε, φιλαράκι, πες κάτι για τον Λιόλιο, για να μπορέσουμε να ρίξουμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Και επειδή έχουμε προσωπικά, θεωρώ το όλη μου ότι αφού συμφωνείς με την πρακτική, οι παίκτες του Ολυμπιακού στο επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να ταξιδέψουν με αεροπλάνο της γραμμής, μη σου πω με πούλμαν όπως γύρισαν οι πράσινοι από την Κωνσταντινούπολη, θα φύγουν στη διάρκεια με το που πάνε για το γήπεδο, θα έχουν πάρει μαζί τα πραγματάκια τους, θα τα κουβαλάνε στην πλάτη, σωστά, και επίσης όχι πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Είμαι διαμονής.
1: Αν καθίσεις πάντως να το σκεφτείς,
0: ναι, ναι.
1: Λέμε τώρα για το Final Four της Elite League, στο κύπελο,
0: ναι,
1: που είναι και ομάδες με πολύ πιο φορτωμένο πρόγραμμα, με πολύ μεγαλύτερα budget, ομάδες οι οποίες είναι ό,τι καλύτερο είναι να επιδείξεις ως ελληνικό μπάσκετ. Η Ομοσπονδία το ίδιο δεν κάνει.
0: Και
1: κάθε μία ομάδα η οποία χάνει και τελειώνει σε αυτό το Final Eight που διοργανώνουμε τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει.
0: Όχι στο διήμερο, είναι τετραήμερο.
1: Όταν ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις. Δεν φτάνει μέχρι τελευταία μέρα,
0: ναι,
1: να πεις ότι
0: η ομάδα που χάνει στον ημιτελικό δεν φεύγει. Και δεν φεύγει το ίδιο βράδυ.
1: Επίσης, να κάνουμε και μια ερώτηση, γιατί και με βάση αυτό που είπε ο φίλος ο Τόλης ήταν
0: ο
1: για
0: Τόλης
1: το
0: λέει,
1: για τη λάσπη και τα λοιπά.
0: Ο Τόλης λέει με την πρακτική σας δεν συμφωνώ και τις προσβολές. Ποια προσβολή? Ποια είναι η προσβολή?
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο, γιατί εμείς όταν μας ρωτάτε κάτι με όποιον τρόπο και όσες γνώσεις έχουμε προσπαθούμε και το απαντάμε. Θέλετε κι εσείς κάποια στιγμή να μας πείτε ο κύριος Λιόλιος αυτά τα χρόνια στη δεύτερη θητεία του έχει φτάσει πλέον, που είναι πρόεδρος ομοσπονδίας, τι καλό έχει κάνει για το ελληνικό μπάσκετ και πόσο το έχει αναπτύξει, το έχει δυναμώσει και έχει βοηθήσει από τα αναπτυξιακά μέχρι το πρωτάθλημα της Elite League να προοδεύσουμε.
0: Ο Θάνος.
1: Ο Θάνος, πού είναι ο Θάνος? Νάτος. Καλημέρα σας. Γιώργο, έχει συνεργάτη τον Συρίγο στο διαδίκτυο. Ειλικρινά τώρα, θεωρείς ότι ξέρει μπάσκετ? Έφτασε χθες στο σημείο στην εκπομπή του Χελάκη να κάνει επίθεση στους δημοσιογράφους που εξυμνούν τον Μπαρτζόκα και όχι τον Αταμάν. Πες στο παλικάρι ότι στο NBA γίνονται σεμινάρια προπονητών με τα συστήματα του Μπαρτζόκα. Ο Συρίγος είναι καλός για τα πρωινάδικα και τα κουτσομπολιά. Ας αφήσει τον μπάσκετ σε άλλους δημοσιογράφους που ξέρουν. Γι' αυτό η Ελλάδα κατάρτισε έτσι. Ο κάθε άσχετος έχει άποψη για οτιδήποτε.
0: Θάνο μου, εγώ θα σου πω το εξής. Καταρχήν δεν χρειάζεται καμία υπεράσπιση από μένα ο Νίκος. Αλλά επειδή είναι πολύ εύκολο να πετάξεις ένα μήνυμα και βλέπεις ότι εμείς τα διαβάζουμε όλα. Ο Νίκος ο Συρίγος λοιπόν κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ από το 95. Έχει διατελέσει σε αρκετές εφημερίδες δημοσιογράφος, γραφείο τύπου στο Περιστέρι, γραφείο τύπου στην Ιαρίστ, γραφείο τύπου στο Λαύριο. Όχι απλά ξέρει μπάσκετ, στα δε πρωινάδικα που αναφέρεις, επειδή τώρα τον γνώρισες, όπως κάποιοι με ρωτάνε, ήταν καλά με τον Βασιλακόπουλο, τι να πω στους ηλίθιους, τι να τους πω. Για τα εξώδικα, για τις μηνύσεις, για τις απολύσεις, αλλά ο ηλίθιος είναι ανίκητος. Δεν το λέω για σένα, προσέχω έτσι. Λέω για αυτούς που με ρωτάνε αν ήταν καλά επί Βασιλακόπουλο. Λοιπόν, ο Συρίγος λοιπόν και μπάσκετ ξέρει και πολύ μπάσκετ ξέρει, και σε ό,τι αφορά τα πρωινάδικα που αναφέρεις, τα οποία εγώ θα σου έλεγα ότι δεν υποτιμώ καθόλου τη δουλειά που κάνει, αντιθέτως, είναι τα τελευταία χρόνια. Και απαντάει αφού ξέρει γιατί πέταξε αυτή την κοτσάνα. Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί με κάτι που λες, γιατί είναι η άποψή του, ρε Θάνο. Απαγορεύεται να έχει άποψη που δεν συμφωνείς μαζί σου.
1: Ο Δημήτρης. Καλημέρα στο ζευγάρι και στο Βασίλη και στα παιδιά της παραγωγής. Λένα, πώς είναι δυνατόν να κάνεις σοβαρή κουβέντα με τον κύριο δίπλα σου που δεν ξέρει τον Οικονομόπουλο? Συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις.
0: Αυτό που
1: τι
0: το
1: είπες. Έδειξε το κιούμπ στο σεφ τον Οικονομόπουλο και δεν ξέρεις ποιος είναι.
0: Ανέφερε.
1: Παναγία.
0: Και ήτανε,
1: αυτό, παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
0: Ήταν δίπλα ο Τάσος Φραγκούλης και του κάνουμε τρόπο. Ότι δείχνει
1: ήξερε
0: κάποιον.
1: Ξέρει ο Τάσος και δεν ήξερε εσύ.
0: Όχι, ρωτήσαμε κάποιον άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, δεν τον. Και λέω στον Δημήτρη το Στρατάκι, πες μου ένα τραγούδι του Οικονομόπουλου, για να μην φαίνομαι τελείως
1: μπουφό. Αυτό που σου άρεσε και το λέει και ο φίλος του, Έκπτωτος Άγγελος.
0: Έκπτωτος Άγγελος. Αυτό το λέγε.
1: Αυτό το λέγε.
0: Μπράβο του. Και μπράβο στο παλικάρι.
1: Παναγία. Πού πάμε με αυτόν?
0: Δεν ακούω. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ φταίω? Ο Κώστας.
1: Για τον παίκτη. Βρήσει Κώστα, εσύ που το έχεις βρει, γιατί δεν μας το στέλνεις? Έχει κολλήσει για τον παίκτη του Πρωτέα, λέει, βρήκατε τις δηλώσεις του για τραυματισμό του Μόρας, ακόμα ψάχνει.
0: Ο Μόρης λοιπόν έχει κάνει λάθος ο Μπαρτζόκας, για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι άθλιος ο Μπαρτζόκας και ακόμα πιο άθλιος είμαι εγώ που δεν ήξερα ότι ο Μόρης.
1: Και ο Κώστας είναι ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ξέρω εγώ τι είναι. Αδερφέ Έλεος.
1: Ο Λευτέρης. Πάντως, αν και Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι η σειρά με τη Βαλένθια έχει ψωμί ακόμα. Οι Ισπανοί θα πουλήσουν ακριβά το Μάρτιο και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει την απόλυτη επιβλητική εμφάνιση που να σε κάνει να πεις ότι καθάρισε.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα δύο παιχνίδια είναι οριακά. Αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή και συμφωνώ με τον Λευτέρη. Βεβαίως, με δύο παιχνίδια στο γήπεδό σου, νομίζω ότι είναι στα όρια της στατιστικής προσέγγισης ότι μπορεί να χάσει την πρόκριση. Πάντως, μπορεί να μην σκουπίσει, έτσι. Τούμπιγκεν.
1: Γιώργος, καλημέρα σας από Τούμπιγκεν. Μπορώ να ακούσω την εκπομπή όποτε θέλω από κάποιο αρχείο ή σελίδα? Είμαι στη δουλειά και δεν μπορούσα να σας ακούσω όπως ήθελα. Πριν από καιρό ήταν πολύ δύσκολο ο ακατόρθωτο γιατί δεν έβρισκε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο on demand.
1: Όπως λέει και ο Βασίλης, on demand. Ναι,
0: θες να βοηθήσει κάτι παραπάνω, να γράψει ένα on demand, θα βγει στον δρόμο και θα πει εδώ στο Τούμπιγκεν.
1: Το site του σταθμού.
0: 943sports.gr και θα μπείτε, υπάρχει ενότητα on demand.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης
0: πιανού.
1: Του Γεωργίου.
0: Όχι, της Ελένης.
1: Εγώ δεν θέλω φωτογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι incognito.
0: Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης, η μέτρηση του έργου του Λιόλιου πρέπει να γίνεται με δείκτες ανάπτυξης παικτών σε μικρή ηλικία, προπονητικής ποιότητας και ευθυγράμμιση φιλοσοφίας σε όλες τις ηλικίες και όχι μόνο αγωνιστικούς δείκτες. Το να πάρει μετάλλιο Αντετοκούνμπο με το Σπανούλι ή να πάει μια ιδιωτική πρωτοβουλία σαν της KSN Final Four δεν είναι δείκτης. Θα συμφωνήσουμε.
0: Τι έγινε. Προσυπογράφουν τα δύο χέρια.
1: Ας το ακούσουν όλοι. Και αν,
0: μέσα σε αυτό, και αν μέσα σε αυτό, Δημήτρη μου, συνυπολογίσεις και το ότι για πρώτη φορά. Όχι για πρώτη φορά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα, στους 28 διαιτητές των play-off δεν υπάρχει ένας Έλληνας, βλέπεις κι άλλο ένα δείκτη που πάμε πολύ καλά.
1: Ο Γιώργος, Βασιλακόπουλος και Λιόλιος είναι για τα πανηγύρια, έχουν καταστρέψει το μπάσκετ.
0: Τι είναι, θα συμφωνήσω και σε αυτό. Ο Χριστάκης.
1: Ο Χριστάκης, καλημέρα, βάσει της λογικής σας δηλαδή. Ο κάθε αθλητής από...
0: Γιάννης από Λακωνία, υπογράφει.
1: Εντάξει. Okay. Ο κάθε αθλητής από εδώ και στο εξής στην Ευρωλίγκη, όταν θα κερδίζει το τέλος, να πηγαίνει στην εξέδρα του αντιπάλου και θα τους επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα χωρίς να έχει τιμωρία, έτσι δεν είναι? Πολύ καλά δεν έκανε ο να το κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, αλλά ξέχασα. Εσάς σας πήραξε ο Φουρνιέ. Ίσως και ο Ταϊρίκ που δεν έκανε τίποτα και πήγε ο Ρουφιάνος ο Τσάτσος να του κάνει καταγγελία. Κατά τα άλλα, η Αγγελόπουλη είναι καταγγελόπουλη. Πόσο μωροκάμα το έχετε πάρει από τον Τράκη σήμερα? Πολλά βγάλαμε τα έξοδα του καλοκαιριού.
0: Γιάννη, δεν φαντάζεσαι γιατί λεφτά παίρνουμε. Αν ήξερες, θα έστελνες μηνύματα να πάρεις και σήμερα κάματα.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό έκλεισε το λογαριασμό του σήμερα. Δεν άντεξε το πόσα μας έδωσε.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Εντάξει, Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς και όλο το σύμπαν κυνηγάει τον Ολυμπιακό. Το άλλο μισό σύμπαν κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο μόνο που θα συμφωνήσουμε είναι ότι το μεροκάματο είναι μεγάλο, είναι βαρύ και δεν μπορούν να το δίνουν όλοι. Και επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι άπλας, εμείς πάμε με τον Τράκη. Αν είχαν και οι καταγγελόπουλοι που λες τα λεφτά, θα το συζητούσαμε. Τι θα κάνουμε?
1: Που είμαστε εδώ, είμαστε, τα έχουμε πει. Η συλλογή μας όλοι σε άνδρες παίξανε τελικό. Η μη τελικό πάνε για Ευρωλίγκο, ο Αθηναϊκός έπαιξε τελικό, η Εθνική πήρε μετάλλιο, η ΕΟ και ο Λιόλιος ηγείται. Αυτά που λέτε είναι για γελιά. Α,
0: ωραίος. Πολύ, άκουσε λοιπόν τώρα. Λιόλιος λοιπόν κατόρθωσε να στείλει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Final Four με την πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ. Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Τελίκο και τον Αθηναϊκό. Άρα λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ ρε το Λάρα, επειδή το βλέπεις το μπάσκετ και είσαι σωστός, τρεις Έλληνες παίχτες που μπορούν να παίξουν σήμερα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, που δεν είναι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, από αυτούς που έχει βγάλει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ. Θέλω επίσης να μου πεις τρεις Ελληνίδες που μπορεί να πάει να πάρει αύριο ο Αθηναϊκός, επειδή από ό,τι φαίνεται είσαι και γνώσεις του γυναικείου μπάσκετ. Τρεις Ελληνίδες που μπορεί να πάει ο Αθηναϊκός. Γιατί η εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα είναι εξαιρετική, γιατί υπάρχουν οι Αγγελόπουλοι, ο Γιαννακόπουλος, ο Αγγελόπουλος, ο Μιστακίδης, ο Χαρδαλιάς, ο Πολίτης, ο Τρέχα, ο Γύρευε, που ταχώνουν. Για αυτούς ο Λιούλιος δεν προσφέρει τίποτα, όπως δεν προσφέρει και ο Βασιλακόπουλος. Η Εθνική Αδρών με Αντετοκούμπο και την μεικτή της Ευρωλίγκας πήρε ένα μετάλλιο και μπράβο της και είναι απολύτως πετυχημένη. Οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες, η Εθνική Γυναικών με την ανάπτυξη που έχει το μπάσκετ και ο Αθηναϊκός έπαιξε τελικό, τι έκανε η Εθνική Γυναικών με τον τεράστιο Πέτρο Πρέκα? Οι εθνικές των μικρών ηλικιών, οι έφηβοι, οι νέοι, οι νεάνιδες, οι κορασίδες, τι κάνανε όλοι αυτοί? Σαρώσανε? Έτσι, για πες τα μου εσύ, Τόλια, εσύ που το παρακολουθείς.
1: Εγώ πάντως εδώ θα πω, επειδή θέλω να βγάλω μέχρι τέλους την εκπομπή με το μεροκάμα που πήραμε σήμερα, ότι ο κύριος Λιόλιος εμφανίστηκε στον τελικό του EuroCup γυναικών. Πάει ο τελικός του EuroCup γυναικών. Πηγαίνει στον Μπιλμπάο για τον τελικό του ΠΑΟΚ, άστα να πάνε ο ΠΑΟΚ. Ας μην περάσει από Telecom Center.
0: Έλα τώρα, θα το βγάλουμε.
1: Ας μην περάσει. Και στο Final Four του BCL επίσης. Α ας απασχοληθεί με κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις ημέρες.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι στην Κεφαλονιά για να πανηγυρίσουμε την άνοδο του Κεφαλονιακού και μπράβο.
1: Λευκάδα Κεφαλονιά, Επτάνησα και πέρα Κοντοχωριανή. Εύκολο να πας.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μάριος, καλό Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μπασκετική εκπομπή του ραδιοφώνου μακράν. Να
0: είναι
1: και μόνο
0: γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: αγαπητή Λένα, απλώς περίμενα να αναφερθεί πως ο Μόρις δεν είναι τραυματίας και ένα μέα κούλπα του Γιώργου
0: είναι
1: τελείως ασήμαντο θέμα. Όταν γίνεται παραδοχή ενός τόσο ασήμαντου λάθος, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στα σημαντικά.
0: Μέα κούλπα, έκανα λάθος, θα βγάλω τα νύχια μου, δεν θα φάω για μια εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, 1000% και δείκτες για τους διαιτητές που αριθμός διαιτητών που ανεβαίνουν κατηγορία Α2, Α1 διεθνής. Αριθμός διαιτητών που λαμβάνουν FIBA license. Αξιολογήσεις. Απόδοση σε διεθνή τουρνουά όπου υπάρχει συμμετοχή. Καταμερισμός κατά εντοπιότητα. Πόσοι παραμένουν ενεργοί για χρόνια κτλ.
0: Για να μην πάμε μακριά, περιμένω από τον Γιώργο από τον Τούμπη και λέει σελίδα του αδμού πώς λέγεται. 943 sports.gr.
1: Και συνεχίζει ο Δημήτρης αυτό που λέει για τους διαιτητές, αλλά σιγά μην κάνει press conference, απολογισμό ολιώδος με τέτοιου είδους μετρήσεις. Τα φυλάγια να τα κάνει στο τέλος όλα μαζεμένα, Δημήτρη.
0: Ο Δε Τόλης λέει για να κλείσουμε, ο Λιώλος φταίει για όλα. Όχι,
1: ρε.
0: για να κόμπλος. Οι σύλλογοι δεν εμπιστεύω τους Έλληνες παίκτες. Ωραία, ρε, εσύ, φίλε, αφού έχεις Έλληνες παίκτες, μου λες το Λιώπουλο. Πες μου τρεις Έλληνες παίκτες που μπορεί να παίξει τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.
1: Οι σύλλογοι οι οποίοι δεν εμπιστεύονται είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Λιώπουλος.
0: Λοιπόν, επειδή εμείς λοιπόν φεύγουμε. Και τελειώνει η ώρα μας, μέχρι εδώ πληρώσατε. Γιατί εντάξει, πληρώνει ο Δημήτρης, αλλά δεν φτάνουν και.
1: Όχι, περισσότερες ώρες.
0: Λοιπόν, αδερφέ Τόλη, τρεις παίκτες που μπορούν σήμερα να παίξουν στον Ολυμπιακό Έλληνες. Και ο Βαγγέλης τελευταίο.
1: Πάντως σήμερα λέει δεν ακούσαμε για μπάσκετ.
0: Έτσι, όχι.
1: Τι μιλάγαμε για τη λαϊκή αγορά.
0: Για χάντμπολ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, παρότι δεν ακούσατε για μπάσκετ, ήταν η μπασκετική εκπομπή του 943 Intervention Sports και ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σου κου σε όλους.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25040 από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25040.

0: συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και δρόμος 100,5.
3: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε! Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
2: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore, σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και δρόμος 100,5.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
12: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνομιακής

0: Αστρονόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης Προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
2: Καλό σα μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Σαββάτο σήμερα 2 Μαΐου. Ακούτε Super 4 104 εκπομπή. Βεβαίω, μικρή ήρωα στο μικρόφωνο. Ο Γιαννάκης ο Λοκοτρίβης. Στον ραδιοθάλαμο μαζί μου ο Τάσος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλου, φίλε και φίλοι. Βεβαίω, θα πρέπει να πούμε και πάλι ότι ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα Β και Γ κατηγορία με τα δεδομένα που έχουμε αναλύσει. Θα κάνουμε μια αναφορά και πάλι σήμερα. Βεβαίως έχουμε μια εκκρεμότητα στην επιλεκτή κατηγορία που θα ρυθμίσει δύο θέσεις στην ουσία, η μία για την τρίτη ομάδα ανόδου και η άλλη για την τέταρτη ομάδα διαβάθμισης. Θα κάνουμε μια αναφορά, όμως ο περισσότερος χρόνος σήμερα και ο όγκος της εκπομπής θα αφιερωθεί στους αγώνες ένταξης στην επιλεκτή κατηγορία από τη ΣΤΟΚ, μια διαδικασία που παρουσιάζει μεγάλο, μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και γι' αυτό και σαν πρώτο φιλοξενούμενο θα έχουμε και πάλι τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, τον κύριο Μαρίνο Τιμοθέου. Από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι 32 ομάδες μπαίνουν σήμερα και αύριο στην πρώτη φάση των αγώνων ένταξης. Επαναλαμβάνω, χιλιάδες ο κόσμος που θα κοινοποιηθεί σήμερα, θα κινητοποιηθεί σήμερα και αύριο. 8 αγώνες έχουμε σήμερα, 8 αύριο. Οπότε και πάλι με αγάπη θα αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια και στα αγροτικά μας πρωταθλήματα αλλά και ομάδες. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο της ΣΤΟΚ σαν εισαγωγή, για να ενημερωθούμε για οτιδήποτε θα ήθελε να μας ενημερώσει, λεπτομέρειες της διεξαγωγής των αγώνων. Και βεβαίως να πω από τώρα το 23-24 στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα ήθελε υποβληθεί στον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, μαζί και πάλι και όπως έχω αναφέρει και μετά και την εισαγωγή μου που έχω κάνει για τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχουμε για τους αγώνες ένταξης που παρουσιάζουν πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον, παίρνουμε βασικά και τα μηνύματα. 32 επαναλαμβάνω ομάδες μπαίνουν σήμερα και αύριο στην πρώτη φάση. Και όπως έχω πει και στην εισαγωγή μου, θα έχουμε μαζί μας, έχουμε μαζί μας μάλλον τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Συνοσπονδίας, τον κύριο Μαρίνο Τιμοθέου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στο Ανέστη σε όλους.
0: Και καλό μήνα να έχουμε, μπαίνουμε στο Μάιο μήνα, εδώ που είναι και μια κρίσιμη περίοδος για τους αγώνες ένταξης, πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Παίρνουμε και εμείς πάρα πολλά τηλεφωνήματα όπως κάθε χρόνο. 16 αγώνες, 8 σήμερα, 8 αύριο, θα ολοκληρώσουν την πρώτη φάση. Αλλά πριν να πάμε στην πρώτη φάση των αγώνων ένταξης, πρώτα να μου επιτραπεί να κάνω μια αναφορά, γιατί ολοκληρώνεται σήμερα και ο μαραθώνιος της επίλεξης κατηγορίας. Οπότε να κάνω μια αναφορά για τους αγώνες, για πληροφόρηση των φίλων. 5 το απόγευμα οι αγώνες αυτοί. ΑΕΚ Κοράκου, Δόξα Παλαιομετόχου, Γεροσκύβου, Αλκή, Αμπέβης Ηλιάς, Ξυλοφάγου, Ορφέας, Ακάμας, Μαντριά, Θύελλα, Αγίου Θεοδόρου, Αβοπόλης, Φρέναρος, ΑΕΚ Ελιών και Κόρνος Αθλητικών Συντρούλων. Έχουμε ακόμα ένα. Αθλητικός Όμιλος Αυγόρου, ΑΕΚ Οκλιών. Να πω εδώ ότι ήδη δώσαμε συγχαρητήρια στην Αθάνατη, την Αλκή, αλλά και την ΑΕΚ Ελιών για την άνοδό του στην τρίτη κατηγορία. Αναμένεται μια θέση, πρόεδρε, πάρα πολύ σημαντικό, Ξυλοφάγου στους 51 και Θύελλα Αγίου Θεοδωρού 50, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κάτω ζώνη, για να δούμε ποια τέταρτη ομάδα θα συνοδεύσει τη Δόξα Παλαιομετόχου, Αθλητικός Όμιλος Αυγόρου και Κόρνος για τα αγροτικά πλέον πρωταθλήματα. Εδώ έχουμε την Αμέμπη Τσιλιάς με 36 στην 13η θέση, αλλά και το Φρέναρο στους 37. Έχουμε λοιπόν και εδώ ένα ενδιαφέρον το οποίο θα σχολιάσουμε εμείς στην εκπομπή την αυριανή, για να δούμε και την τελική κατάταξη, πρόεδρε.
1: Βεβαίως, συγχαίρομαι όλους όσους έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο ανόδου από την επίλεκτη κατηγορία στην τρίτη κατηγορία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλες τις ομάδες τις 32 του συνόλου του αγροτικού ποδοσφαίρου που μπαίνουν σήμερα στον αγώνα για εξασφάλιση προνομίου χωθέσεων για ένταξη από το αγροτικό στην επίλεκτη κατηγορία της στόχου.
0: Ωραία, να μου επιτραβεί, πρόεδρε, να κάνω αναφορά για τους 8 αγώνες σήμερα και ποιοι 8 θα ακολουθήσουν αύριο. Έτσι, για να γνωρίζουν και φίλοι ακροατές, θα αναφέρουμε και τα γήπεδα που θα διεξαχθούν αγώνες για να διευκολύνουμε τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Λοιπόν, κέντρο νεότερο στο Ικαλού χωριού ΑΒΕ Πελεντρίου, στο Δε Ξεχνώ, επιστροφή στα Πολεμίδια. Πιες Ζακακίου, Μαζωτός ΕΦΣΥ, στο Σωτήριον Αθλητικών Κέντρων Κοφίνου. Ομόνια Παλαιομετόχου, Ένωση Νέων Αγίων Αναργύρος, στο στάδιο Απόλλων Ολυμπιών. Τριπτόνεμος Ευρύχου, Ελβίδα Λιομετρίου, στο στάδιο Ολυμπιάς Λιμπιών. Έχουμε το Μαντριά FC, Ελπίδα Αφάνιας, στο κοινοτικό Παρεκκλησιάς. Ροτσίδης Μάμμαρη, από νέων Παρεκκλησιάς 2025, στο κοινοτικό Ψευδά. Θόη Πύργου, Αθλητικό Σωματείο Ισχύς Ρυθροδόντα, στο κοινοτικό Μαρονίου. Και Ενάλ Δρομολοξιάς, Κέντρων Νεότητας Αγίου Αυροσίου, στο κοινοτικό Αγίου Τίχωνα. Μένω ως εδώ, σε αυτούς τους αγώνες θα πούμε βεβαίως και το πρόγραμμα το αυριανό, πρόεδρε. Έτσι, σας έχουμε μαζί μας. Απλά για να επιθυμίσουμε ακριβώς τι ισχύει, μονοί αγώνες, προς το παρόν η πρώτη φάση, θα ακολουθήσουν διπλή και όλες οι λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρουν οι πάρα πολλοί ακροατές μας, πρόεδρε.
1: Έχουν σταλεί σε όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες οι σχετικές εγκυκλοί ενημέρωσης για το σημερινό και το αυριακό πρόγραμμα. Έχουν ενημερωθεί οι παράγοντες ότι μετά την ολοκλήρωση των αγώνων αύριο θα γίνει στις 7 το βράδυ στο κέντρο, στο εστιατόριο Όασις στη Χειροκυλία, όπως κάθε χρόνο, γιατί μετριάζουμε την διαφορά αποστάσεων για να μην ταλαιπωρούμε τους παράγοντες, θα γίνει η κλήρωση για την επόμενη φάση. Φέτος έχουμε εισάξει την καινοτομία ότι από την φάση των 16 ομάδων οι αγώνες θα είναι διπλοί, για να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χαιρέτησε η πλειοψηφία των ομάδων, αν όχι όλοι, πρόεδρε, γιατί είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι σε ένα αγώνα δεν μπορείς να έχεις την τύχη μιας χρονιάς και πάρα πολύ καλά κάνατε. Να πούμε για την πρώτη φάση ότι είναι και είναι μονοί αγώνες σε αυτή την πρώτη φάση σε ουδέτερα γήπεδα. Εσύ και έχουμε αναφέρει...
1: Με παράταση και χτυπήμα των 5 επαναστατικών ενταχτυμάτων πέναλτι.
0: Μάλιστα, άρα ενώ στους διπλούς πλέον αγώνες θα έχουμε ένα 90 λεπτό στον πρώτο αγώνα και στο δεύτερο αν χρειαστεί θα γίνει διαδικασία, έτσι.
1: Δεν είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είναι τα γήπεδα όπως έχουμε πει και θα χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια να ξεπερθούν και κοινά γήπεδα και μπράβο. Απλά η πολιτική είναι να μοιράζονται περίπου τα χιλιόμετρα οι ομάδες, έτσι στην πρώτη φάση.
1: Λαμβάνω υπόψη τις αποστάσεις μεταξύ των σωματείων. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι και πρέπει και οι παράγοντες να αντιληφθούν ότι γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού γηπέδων μέσω αποστάσεων. Mm-hmm. Όμως σήμερα ειδικά, επειδή έχουμε την τελευταία αγωνιστική του προαθήματος της επιλέξης κατηγορίας, 8 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλέξη κατηγορία σήμερα δεν μπορούν να τεθούν στη διάθεσή μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχουμε όμως από αύριο. Γι' αυτό έχουμε λάβει υπόψη και τον παράγοντα αποστάσεων και τον παράγοντα
0: διαθέσιμων γηπέδων.
1: Γηπέδων και της διαιτησίας. Διότι διαιτητές που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλεξη στην κατηγορία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήμερα για το πρόθυμα ένταξης. Mm-hmm. Όμως φανήκαμε τυχεροί και το λέω. Έχουν ολοκληρωθεί τα προαθήματα της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Γι' αυτό είναι η Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ που βάζει τους διαιτητές και για το πρόθυμα ένταξης. Θα έχει στη διάθεσή της τους διαιτητές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας για τους αγώνες της επιλεκτής κατηγορίας που είναι σοβαροί και από αυτούς τους αγώνες θα βγει ένα εισιτήριο για άνοδο. Και τρεις ομάδες θα αγωνιστούν δυστυχώς στην τελευταία αγωνιστική για να αποφύγουν τον υπεβασμό στο αγροτικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Τώρα, να πάμε και λίγο στην διαδικασία γιατί έχουμε και αυτά τα ερωτήματα. Αντιλαμβάνομαι η διαιτησία και όλα αυτά, αν υπάρχουν και παρατηρητές, θα είναι δωρεάν, έτσι.
1: Τα έξοδα διαιτησίας καλύπτονται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τα σωματεία μας θα πληρώσουν μόνο τα οδηγορικά των διαιτητών, το κόστος του παρατηρητή συν τα οδηγορικά του παρατηρητή στο γήπεδο. Θα πάρουν τις ανάλογες αποδείξεις και από τους διαιτητές και από τους παρατηρητές και θα τα μεταβιβάσουν μέσω των ομοσπονδιών τους στη ΣΤΟΚ, η οποία θα τα στείλει στον ΚΟΑ για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Δεν θα πληρώσουν στο γήπεδο τέλη διαιτησίας, διότι τα τέλη διαιτησίας θα καταβληθούν στους διαιτητές από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία γνωρίζει τον κάθε διαιτητή, γιατί έχουν διοριστεί από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ.
0: Άρα μιλάτε μόνο για οδηγορικά, έτσι, Πρόεδρε?
1: Για τους διαιτητές μόνο οδηγορικά, για τον παρατηρητή και το κόστος των εξόδων του παρατηρητή, συν τα οδηγορικά του.
0: Μάλιστα. Και το θέμα των γιατρών, όταν είναι σε κοινοί αγώνες ενός έως τετραγήπεδα, ποιος θα λαμβάνει?
1: Είναι ευθύνη της γηπεδούχου ομάδος αυτής που αγωνίζεται πρώτη. Όμως έχουν συνεννοηθεί από ό,τι γνωρίζω μεταξύ τους και θα καταβάλουν 6,5 στα κόστος τα σωματεία.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνω και από μισά και τα έξοδα των γηπεδών, των ιδιαίτερων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σήμερα.
1: Ναι, ναι. Θα πάρουν αποδείξεις τα οποία θα στείλουμε στον ΚΟΑ για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Όμως τονίζω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, μέχρι σήμερα στα προαθήματα των ομοσπονδιών επιτρέπεται η χρήση νοσηλευτή, όμως σήμερα είναι υποχρεωτικά η παρουσίαση στο γήπεδο γιατρού, όχι νοσηλευτή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θυμάμαι παλιά που είχαμε κάποια θεματάκια με αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μιλάμε
1: για το αποφύγουμε, το έχουμε τονίσει ιδιαίτερα στις εγκυκλίες μας.
0: Ωραία. Τώρα, από τη δεύτερη φάση, όταν χρησιμοποιούνται βασικά οι έδρες που δηλώνονται από τις ομάδες, αντιλαμβάνουμε εκεί η κάθε μια ομάδα για τα γηπεδικά έχει το δικό της κομμάτι εξόδων, έτσι. Δεν έχει εδώ κάποια διευθέτηση, εννοώ.
1: Όχι, είναι αποκλειστικά της γηπεδούχου ομάδας, γιατί είναι δύο οι αγώνες. Στον ένα αγώνα η μια ομάδα που θα αγωνιστεί στο γήπεδο της, όλες οι υποχρεώσεις και τα ωφέλη από την είσοδο είναι δικά της και αντίστροφα της άλλης ομάδας την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα αυτά είναι τα κύρια θέματα τα οποία επισημαίνατε και βάλει να προσέξουν πάρα πολύ καλά και να είναι διαβασμένοι για τις προκηρύξεις, μην γίνει κάποιο λάθος και πάλι. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, Πρόεδρε, ότι για το ενδιαφέρον το έχω πει επανειλημμένως που υπάρχει, είναι χιλιάδες ο κόσμος σήμερα και αύριο που θα κινητοποιηθεί για αυτές τις διοργανώσεις, έτσι.
1: Υπολογίζουμε να μετακινηθεί ένας κόσμος περίπου 4 με 5 χιλιάδων, γιατί αν υπολογίσουμε 32 σωματεία με τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες, τους ηθήνοντες, συν τους φιλάθλους και τους διαιτητές των αγώνων, σε 16 παιχνίδια σήμερα και αύριο, αυτός ο κόσμος θα είναι σε εγρήγορση και σε επιφυλακή για να βοηθήσει τις δικές του ομάδες.
0: Και αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και σωματεία τα οποία είναι και παραδοσιακά, αλλά και κάποια νέα σωματεία τα οποία έχουν και τον ενθουσιασμό. Καταρχήν, ο ενθουσιασμός προέρχεται και από την επιτυχία αυτών των σωματείων στα οικεία πρωταθλήματος για να είναι σε αγώνες ένταξη, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όλοι θα επιδιώξουν το καλύτερο. Εδώ να υπενθυμίσουμε και πάλι, γιατί μας ρωτάνε, Πρόεδρε, ότι οι 10 ομοσπονδίες, η μία βέβαιως έχει νέο πρωτάθλημα, εκπροσωπούνται οι ΠΟΕΛ με 6 ομάδες, η ΠΑΟΚ Λεμεσού με 5, το νέο πρωτάθλημα με 4, από εκεί και πέρα έχουμε 3 ΙΠΟΑΛ, 3 ΙΕΠΟΛ, 3 ΙΑΟΚΝΕΛ, 3 ΙΠΟΑΣΠ, έχουμε 2 ΙΕΠΟΠΛ, 2 ΙΑΠΟΕΣΠ και 1 το Μασόλιο. Αυτή είναι η σύνθεση βασικά των 32 ομάδων.
1: Ναι, και χαιρόμαστε γιατί ενώ τα τελευταία χρόνια είχαμε μειωμένη συμμετοχή, δηλαδή από τις 32 μπορεί να πει 28, μπορεί να πει 26, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Πέρσι και φέτος, λόγω της δομής και του τρόπου διεξαγωγής του προαθήματος, πιστεύω ότι έχει γίνει μια ποιοτική αναβάθμιση και οι ομάδες που εκπροσωπούν την κάθε ομοσπονδία συμμετέχουν χωρίς να δηλώνουν άρνηση συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ μας ζητάει πολύ ευγενικά να αναφέρουμε και τους άλλους 8 αγώνες σήμερα. Ευχαριστούμε να το κάνουμε, Πρόεδρε, έτσι.
1: Εννοείς για αύριο.
0: Για αύριο, ναι, για αύριο, γιατί έχουμε αναφέρει τους αγώνες. Να πούμε ότι η ώρα έναρξης είναι 4 το απόγευμα, έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, αύριο έχουμε ποδοσφαιρικός όμιλος Άδων Ιταλιού, αναγέννηση ηλεκτροδόντας στο γήπεδο Απόλλων Ολυμπιών, Κούριον Επισκοφής ΑΤΕΒΕΚ Εργατών στο κοινοτικό Κοτσάτι, από Παλαιχωρίου ΑΤΕΒΕΚ Παρεκκλησιάς, από Παλαιγκύθρου, με συγχωρείτε, ΑΤΕΒΕΚ Παρεκκλησιάς στο κοινοτικό Μαρονίου, αθλητικό σωματείο Δίας Στροβόλου. Αυτή είναι νέα ομάδα, έτσι, Πρόεδρε? Δεν είναι νέα ομάδα, αυτή είναι. Είναι η πρωταθλήτης από ΕΣΠ, αντιλαμβάνουμε. Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάφου στο γήπεδο του ΑΕΤΟΥ. Τι είναι αυτό το γήπεδο, Πρόεδρε? Δεν καταλαβαίνω. Τι γήπεδο είναι αυτό του ΑΕΤΟΥ?
1: Στην οδό Περχιού στη Λεμεσό υπήρχε έναν χωμάτινο γήπεδο το οποίο έπαιζε η Πρόοδος, ο ΑΕΤΟΣ και ακόμα μία ομάδα της Συνοικίας.
0: Είναι άρα του ΑΕΤΟΥ είναι σωματείο ο ΑΕΤΟΣ?
1: Ναι, ΑΕΤΟΣ Αγίου Ιωάννη.
0: Α, οκ.
1: Λοιπόν, ήταν γνωστό στη Λεμεσό, στη Συνοικία, ότι αυτό το γήπεδο ήταν το γήπεδο του ΑΕΤΟΥ Ελέα, ήταν χωμάτινο. Βρίσκεται στην οδός Περχιού. Με τη βοήθεια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Δήμου Ελεσού έγινε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Εστίχησε περίπου 1.200.000. Είναι με προδιαγραφές δεύτερης κατηγορίας. Υπάρχουν κάμερες στο γήπεδο. Και επειδή είναι η ομάδα από τη Λευκοσία και η ομάδα από την Πάφο, έπρεπε να εντοπίσουμε γήπεδο.
0: Η μέση απόσταση είναι η Λεμεσό, ναι, έχετε
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι. Γι' αυτό το βάλαμε σε αυτό το γήπεδο.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε στα ζευγάρια τα αυριανά. ΑΕΜΑ Μουτσαϊάκας Μιλτιάδης Τάλας, στο ΔΕΚ Ξεχνού Επιστροφή στα Πολεμίδια. Κέντρο Νεότητας Πρασκιού, πρόοδος Καϊμακλείου στο κοινοτικό Παρεκκλησιάς. Απόλλων Γερίου, Διγενής Ακρίτας Ύψωνα στο κοινοτικό Ψευδά και Ελπίδα Λιοπετρίου, Δυναμό Περβολιών στο γήπεδο Ολυμπιάδας Λιμπιών. Εύχομαι να...
1: Ναι, πείτε μου. να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Στο γήπεδο του Κοτσάτη, του κέντρου, που θα αγωνιστεί το κούριο επισκοπή μαζί με την ΑΤΕΠΕΚ εργατών,
0: ναι.
1: Έχουμε δώσει άδεια σαν συνομοσπονδία. Θα τηρηθεί η μονότητα σιγή πριν την έναρξη του αγώνος, γι' αυτό το λέω. Όμως με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε τα συλληπιτήρια μας, γιατί η ΑΤΕΠΕΚ εργατών έχασε έναν ξεχωριστό μέλος και παράγοντα, αλλά ήταν και μια προσωπικότητα του Κυπριακού, του Κυπριακού ποδοσφαίρου, του Κωνσταντίου του Λιμπουρή, του Ολυμπιακού Λευκοσίας, και με θετική αντιμετώπιση από μέρος της Ομοσπονδίας δώσαμε την άδεια να τηρηθεί μόνο η ψυχή σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιστήκαν και στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, αλλά ετοιμήσαν και την κοινότητά τους, τους εργάτες.
0: Και πολύ καλά κάνατε, Πρόεδρε, αιωνία η μνήμη του Κωστάκη.
1: Εκφράζουμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια, αιωνία είναι η μνήμη του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ικανοποιήσει, φέρετε τους φίλους εδώ, για, έχουμε πει όλο το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Τέσσερις στα βόλια επαναλαμβάνω, ακούσατε τις ομάδες, ακούσατε τα γήπεδα που θα διεξαχθούν, τα ουδέτερα γήπεδα που θα διεξαχθούν οι αγώνες. Και ένα τελευταίο μήνυμα αντιλαμβάνομαι, εύχεστε Πρόεδρε να πάνε όλα καλώς. Γιατί έχουμε βασικά, έτσι πείτε μας, γιατί εδώ η σημείωση δικιά μου είναι ότι θα ολοκληρωθούν οι αγώνες ένταξης γύρω στις 6 με 7 του έκτου. Αυτό είναι δεδομένο ή θα έχουμε κάποια θέματα με τις εκλογές κλπ?
1: Έχουμε λάβει υπόψη τις εκλογές. Δεν θα γίνουν παιχνίδια σίγουρα την Κυριακή. Επειδή θα λιγοστεύουν οι αγώνες, θα γίνουν το Σάββατο πριν τις εκλογές, για να μην έχουμε πρόβλημα αστυνόμευσης. Έχουμε συνεννοηθεί μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γι' αυτό οι αγώνες θα γίνουν αυτοί. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο θα γίνουν μόνο το Σάββατο 23 του μηνός, 24 έχουμε τις εκλογές, θα γίνουν όλα εκείνον το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 23.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο φίλος εδώ μας διορθώνει, λέει, όχι δεν μας διορθώνει, το γήπεδο δεν ξέρω, επιστροφή είναι του Ερμή. Εντάξει, δεν το αναφέρουμε, απλά λέμε την τοποθεσία, έτσι. Είναι όντως του Ερμή Πολεμιδιών.
1: Είναι δημοτικό στάδιο Πολεμιδιών. Έχει καθιερωθεί, όπως τα τοπονύμια, γι' αυτό σωστά με ρώτησες για τον οδό Σπερχιού και του Αετού, έχουν ονομαστεί τα γήπεδα του Δήμου Πολεμιδιών. Με το δεν ξεχνώ και το γι' αυτό, ας πούμε, τα σωματεία της Λεμεσού και οι κάτοικοι της Λεμεσού γνωρίζουν ότι είναι το έναν του Ερμή, το άλλο είναι της Ανόρθωσης Πολεμιδιών.
0: Ευχαριστούμε τον φίλο πάντως. Εντάξει, όπως το αναγράφω εγώ, είναι δεν ξεχνώ επιστροφή Πολεμιδιών. Αντιλαμβάνουμε, εκεί δικαιούχοι να αγωνιστούν είναι ο Ερμής και Ανόρθωση Πολεμιδιών, έτσι?
1: Όχι, σε αυτόν του Ερμή αγωνίζεται.
0: Α, μόνο Ερμή.
1: Ερμή, η Καρμιώτισσα και άλλα σωματεία. Η Καρμιώτισσα έχει δημιουργήσει δικών της πλέον. Αγωνίζονται οι ομάδες του Αγροτικού που είναι μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Πολεμιδιών.
0: Ωραία, άρα εμείς θα το αναγράφουμε όπως λέει ο φίλος. Δεν ξεχνώ επιστροφή Ερμής Πολεμιδιών.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε τον φίλο για την διόρθωση, για την προσθήκη μάλλον του ονόματος.
1: Είναι καλοδεχούμενη η παρατήρηση, γιατί πρέπει να γνωρίζουν και οι φιλάθλοι των άλλων επαρχιών που βρίσκονται αυτά τα γήπεδα και τι επωνυμίες φέρουν.
0: Ακριβώς. Εάν κάποιος έχει κάποιο άλλο ερώτημα, πολύ ευχαριστώ να το απαντήσουμε. Εντάξει, έχω κάποια μηνύματα, όμως όλοι βασικά τα μηνύματα συγχαίρουν την ΣΤΟΚ και προσωπικά τον πρόεδρο και το συμβούλιο της ΣΤΟΚ για την διοργάνωση που εύχονται όλοι να πάνε καλά. Έχω πολλά μηνύματα από πολλά σωματεία. Φαίνεται ότι έχουν όλοι στόχο την τετράδα ανόδου, Πρόεδρε. Τι να κάνουμε?
1: Πρέπει να σκεφτούμε και τρόπους ανόδου περισσότερων ομάδων, γι' αυτό επιφυλάσσομαι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Δεν είναι να δέχομαι εγώ σαν πρόεδρος τα συγχαρητήρια από τις ομάδες ή τους παράγοντες. Να γνωρίζουν οι παράγοντες ότι εκπροσωπούμε τις ομοσπονδίες που ανήκουμε. Γι' αυτό συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της ΣΤΟΚ από εκπροσώπους των ομοσπονδιών που λαμβάνουν μέρος. Είμαστε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο μεταφέρει τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις των ομοσπονδιών. Απλώς έτυχε εγώ σε αυτήν την περίοδο να είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Κάμνω βάσει του καθήκοντος μου και της υποχρέωσης μου των κατάλληλων συντονισμών. Όμως τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους, διότι ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος ενός σώματος που πρέπει να λαμβάνει τα συγχαρητήρια, αλλά όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Να μας πιστώνουν οι παράγοντες των σωματείων ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και εξαρτάται από εμάς για την καλύτερη διοργάνωση τόσο των προαθλημάτων των οικείων ομοσπονδιών με την ενιαία πλέον προκήρυξη προαθλημάτων. Μελετούμε με τη λήξη των προαθλημάτων τα υπέρ και τα κατά αυτής της προκήρυξης. Κάποια πράγματα στη συνεργασία μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανταλλάσσουμε απόψεις, τα διορθώνουμε, προσθέτουμε κάτι νέο. Γι' αυτό ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια, όμως επαναλαμβάνω ότι ανήκουν και στους συνεργάτες μου οι οποίοι εκπροσωπούν, έχουν άποψη και χαίρομαι γι' αυτό. Απλώς για σκοπούς ενημέρωσης υπενθυμίζω ότι μετά την ολοκλήρωση των αγώνων αύριο το απόγευμα στις 7 στο εστιατόριο Όασης της Χειροκυτία θα γίνει η κλήρωση της επόμενης φάσης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την ενημέρωση και πάλι. Εύχομαι σε κάθε καλό και καλή την οργάνωση.
1: Πάντα στη διάθεσή σας, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμοθέου.
1: Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά για τους αγώνες ένταξης. Σαν εισαγωγή, επαναλαμβάνω ότι σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί αποκλειστικά με σωματεία που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες ένταξης. Έχουμε 2-4-6 σωματεία με τα οποία θα μιλήσουμε με εκπροσώπους ή προμονητές τους ή προέδρους τους. Αυτό στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε.
2: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα στην Premier League, Arsenal Fulham στις 7.30. La Liga στις 10 το βράδυ, Οσασούνα Μπαρτσελόνα.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Jackpot στον Τζόκερ. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συναντάτε σήμερα με τους κτηνοτρόφους ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, κύριος Σταύρος Μαλάς, όπου θα τους ενημερώσει για την εξέλιξη της πορείας του αυθόδους πυρετού, αλλά και για τα επόμενα βήματα. Συνελήφθη 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος ενεπλάκησε οδική σύγκρουση με μοτοποδήλατο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 45 ετών χθες το απόγευμα στην Αραδίπου. Ο 46χρονος βρέθηκε θετικός σε άλκοτες και νάρκοτες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης. Το τμήμα τροχιάς της Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τη σβήσουν πριν επεκταθεί. Υπεραιτέρω. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι πιθανή μια νέα αναζωπήρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την τελευταία πρόταση του Ιρανού. πήραν στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα δυτικά παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
7: Super Sport 104.
16: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
17: Τα νέα, μωρό μου!
16: Ανακαινίζουν το!
17: Έτσι!
16: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
17: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
16: Α, μόνο τηλεόραση!
17: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
16: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
17: Ξέρω, ξέρω.
16: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
18: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
19: Και για πες τη νέα.
20: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
19: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
20: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα μάξι.
19: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζέτ. Έχω κάτι γνωριμίες.
20: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
19: Τι, ψάχνεις και μεταφορική? Εδώ, γιατί δεν ξέρω αν στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
21: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
22: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
23: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
24: Το Φεστιβάλ Αηφορίας Παιδιαίου επιστρέφει 17 Απριλίου με 10 Μαΐου. Ανακαλύπτουμε ξανά τον μεγαλύτερο ποταμό της Κύπρου από το δάσος του Μαχαιρά μέχρι τον κόλπο της Αμοχώς του μέσα από θεματικές ξεναγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες στη φύση και καλλιτεχνικά δρόμενα. Ψυχαγωγία, γνώση και δράση για όλη την οικογένεια σε διάφορα σημεία κατά μήκος του ποταμού. Βρείτε το πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής Εβεντόριο και μείνετε συντονισμένοι. Με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών, δήμων, κοινοτήτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, σας περιμένουμε να συνδεθούμε με τη φύση και τον πολιτισμό μας. Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
26: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
27: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια μόνο 2,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand Hazelnut Pralina 400 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand Νυφάδες Βρώμης 500 γραμμάρια μόνο 1,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story.
0: Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled Tastes Better.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Αγώνες ένταξης, μεγάλο το ενδιαφέρον. Πάμε στο Θοϊπύργο. Μαζί μας έχουμε τον γνωστό μας, πολύ γνωστό μας προπονητή Στέλιο Τράτσο. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανάγκη.
8: Στο τιμόνι λοιπόν του Θοϊπύργου καταφέρατε ομοσπονδιακά να κατακτήσετε και το πρωτάθλημα της δύσκολης ομοσπονδίας ΠΑΟΚ Λεμεσού και μπαίνετε πλέον στους αγώνες ένταξης με την πρώτη φάση. Σε ουδέτερο γήπεδο θα φιλοξενήσετε το αθλητικό σωματείο ισχύς αλήθροδόντα και πείτε μας λοιπόν πώς είναι τα πράγματα.
28: Σίγουρα είναι ένα δύσκολο έξω σήμερα πρώτο παιχνίδι. Είναι σημαντικό γιατί είναι και ένα νοκάου παιχνίδι που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσγειωμένοι, σοβαροί, πειθαρχημένοι στο αγωνιστικό γήπεδο για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, κυρία Ανάγκη, γιατί όπως γνωρίζεις ότι η στόχη της ομάδας είναι η άνοδος της κατηγορίας.
8: Το Θοϊπύργο που πέρασε το 24-25 από την επίλεξη, έτσι, δεν τα κατάφερε να παραμείνει, αλλά ίσως αυτό να έχουν αποκτήσει οι φίλοι εκεί εμπειρίες.
28: Σίγουρα οι άνθρωποι από τη μέρα που ήρθα στην ομάδα, η στόχη ήταν μονόδρομος, η στόχη ήταν μόνο να η ομάδα να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Ομοσπονδία. Όπως τα καταφέραμε, μπράβο στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, συγχαρητήρια στον προπονητή, τον βοηθό μου, τον Χρήστο Πέτρου, που κάναμε μια εξαιρετική μισοδοκία μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Και τώρα καλούμε στην κυρία Ανέγημο να πάμε στην ένταξη. Σίγουρα είναι 50-50, είναι δύσκολο παιχνίδι.
8: Ναι, είναι αυτό που θα ρωτούσα κατά πόσο τέλειο, γιατί ξέρω πόσο μελετημένος είσαι, αν έχεις πληροφορίες ή αν έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις την σημερινή αντίπαλο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει, για να ενημερώσω και πάλι, 4 το απόγευμα στο κυριολεκτικό Μαρονίου. Αυτός ο αγώνας, έτσι.
28: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ρατέ στο Μαρονίου. Καλούμε και τον κόσμο όσους μας ακούνε και όσοι να έρθουν να δουν το παιχνίδι, να μας βοηθήσουν να στρώσουν την ομάδα. Εντάξει, αυτή η ομάδα νομίζω ότι έχω ψάξει, την έχω παρακολουθήσει. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να προσοχή, προσεκτική όπως είπα και προηγουμένως. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να έχουμε καθαρό μυαλό, να πάμε στο γήπεδο σήμερα, αν χρειαστεί να όσο μπορούν πιο δυνατά οι ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να παρακολουθήσουμε τουλάχιστον την νίκη για να περάσουμε στον επόμενο γύρο.
8: Στέλιο, είναι γεγονός και το έχουμε πει επανειλημμένως ότι είσαι ένας πάρα πολύ εμπειρός προπονητής. Δεν ξέρω αυτό το επίπεδο πόσο εκφράζει το Στέλιο, αλλά αντιλαμβάνουμε ότι ιδιαίτερα η πρώτη φάση που είναι αιμονή αγώνες είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί το λέω αυτό, από τη δεύτερη φάση θα είναι εντός και εκτός, ώρα είναι διπλές ευκαιρίες. που θα έχει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να διορθώσει ένα λάθος αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, έτσι.
28: Ευχαριστώ, Σταγιαδιανά. Γι' αυτό μου λέω ότι είναι κομβικό σημείο ο σημερινός αγώνας. Ένας αγώνας ο οποίος θέλει προσοχή, κλείνει παγίδες, πρέπει να βρεθεί στη μέρα σου, γιατί αν δεν βρεθεί στη μέρα σου και ο αντίπαλος μπορεί να σε τιμωρήσει και δεν μπορεί να αντιδράσει, όπως είπες και προηγούμενος, γιατί αν περάσεις σε αυτόν τον αγώνα θα έχεις διπλό για να μπορέσεις τουλάχιστον αν δεν είσαι καλός στο πρώτο παιχνίδι να επαναφέρεις στο δεύτερο. Εντάξει, δηλαδή με την εμπειρία μου και τη μαζί που έχουμε και κουβαλούμε και βλέπουμε, προσπαθούμε τους προσφερειστές μας να τους έχουμε σε γρήγορση, να είναι σε ένα πρωτάθλημα, όντως ένα πρωτάθλημα στο αγροτικό, είναι διαφορετικό από τις κατηγορίες της άλλης, είναι πιο επαγγελματικά. Όχι πως εγώ δεν δουλεύω επαγγελματικά, ότι όχι δεν δουλεύουν οι προσφερειστές, έχουν κουράγιο, έρχονται στις προπονήσεις, είμαστε προετοιμασμένοι, προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι και αναμένουμε και περιμένουμε η ώρα 4 να ξεκινήσει ο αγώνας μας και ευχόμαστε και ελπίζουμε εμείς να είμαστε οι νικητές, να πανηγυρίσουμε και να προχωρήσουμε για την επόμενη φάση.
8: Ωραία, τέλειωσε αυτή τη φάση. Αντιλαμβάνουμε όλες οι ομάδες που έρχονται από τα τοπικά πρωταθλήματα των ομοσπονδιών τους. Και δεν ξέρουμε κατά πόσον με τα ρόστερ αν είναι όλα διαθέσιμα ή αν, αν υπάρχουν απουσίες.
28: Σίγουρα, δηλαδή σαν μια ομάδα η οποία ένας προπονητής ήταν από την αρχή, έκανε ένα ρόστερ και συνέχεια. Σαν εγώ ήρθε μια ομάδα, οκ, καλή ομάδα, απλώς πρέπει να είχαμε ακόμα λίγους προσφαιριστές, αλλά να συγκεκριμένα και νομίζω και αυτοί που είμαστε θα το παλέψουμε. Και τα άλλα τα ρόστερ βλέπω ότι είναι γεμάτα. Βλέπω ότι έχει κάποιες άλλες ομάδες και στη Λάρνακα και στη Λευκοσία που είναι πλήρες. Έχουν 22-23 προσφαιριστές που είναι γεμάτο το ρόστερ και λέμε σε άλλες ομάδες, άλλες στις επαρχίες Δεμεσού. Βλέπω ότι, εντάξει, λέω ότι εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις, πού θέλει να φτάσει η ομάδα. Εντάξει, έχει κάποιους τραυματισμούς, κάποιες ατυχίες και εμείς έχουμε στην ομάδα. Okay, αλλά όμως νομίζω ότι αυτοί που έμειναν στην ομάδα, αυτοί που είναι στην ομάδα, νομίζω ότι θα δώσουν το 110% για να πάρουμε τη νίκη και για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.
8: Ωραία. Αυτά τα λίγα είναι αρκετά. Εμείς θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη των αγώνων και εύχομαι καλό αγώνα, Στέλιο, και κάθε καλό.
28: Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκη μου το κάρισμα σου, ευχαριστώ που είσαι δίπλα μας, ευχαριστώ που είσαι σε όλες τις κατηγορίες, ευχαριστώ που είσαι και σε αυτή την κατηγορία, γιατί όλοι οι άνθρωποι και αυτοί και του Θεοπύργου, ή μόνο του Θεοπύργου και όλες.
8: Μα μιλάμε για χιλιάδες κόσμους που θα κινητοποιηθεί.
28: Γι' αυτό είναι, χάνουν τις ώρες τους, δίνουν τα λεφτά τους, τους βλέπω και εγώ, είμαι εδώ παθών, τους βλέπω, τους παρακολουθώ. Νομίζω ότι είναι κρίμα και άδικο όλοι οι ομάδες τουλάχιστον να έχουν μια καλή πορεία και να κρατήσουν ζωντανές αυτές τις ομάδες του αγροτικού. Γιατί όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Να είστε καλά.
28: Ευχαριστώ, κύριε Νέη. Ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, αυτά για το Θόη Πύργου, προπονητής στα ενδιάμεσα, ο Στέλιος Στράτσος, ο οποίος οδήγησε την ομάδα αυτή σαν πρωταθλήτρια της Ομοσπονδίας όπου αγωνιζόταν το ΠΑΟΚ Λεμεσού. Σε λίγο όμως θα έχουμε μαζί μας και εκπρόσωπο του Αθλητικού Σωματείου Ισχύς Ελιθροδόντα. Η ομάδα αυτή αγωνίζεται στην ΑΠΟΕΣΠ και βεβαίως έχει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Τράττο τι είπε για αυτή την ομάδα. Πάρα πολύ υπολογίσιμη, όμως περισσότερο θα ακούσουμε σε λίγο από τον πρόεδρο αυτού του σωματείου, τον Χρήστο τον Θεοχάρου.

0: Λοιπόν, επολύθαμε και έχουμε ήδη αναφέρει ποιο θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Τον πρόεδρο του σωματείου, αθλητικού σωματείου ισχύς Λιθροδόντα. Ένα πρόσφατο ιδρυθένα σωματείο, όμως με πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική παρουσία. Μας απασχόλησε ευχάριστα και την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο. Βλέπουμε αυτή την ομάδα να συμμετέχει και πάλι στους αγώνες ένταξης μέσω της Ομοσπονδίας από ΕΣΠ. Μαζί μας ο πρόεδρος του σωματείου, ο Χρήστος ο Θεοχάρους. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε Πέτρο, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Πέτρος, δεν είμαι ακόμη, δεν έγινα.
1: Η ανάγκη.
0: Ναι, εντάξει. Χρήστο, εντάξει, έκανα μια εισαγωγή για το σωματείο σας. Το νέο ιδρυθέν, θα λέγε κάποιος, από ένα μείγμα ανθρώπων εκεί στον Λιθροδόντα. Μια κοινότητα η οποία παραδοσιακά έχει στο μετσί της το ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η αναγέννηση, η οποία και αυτή συμμετέχει σε αγώνες ένταξης, και δεν ξεχνάμε βεβαίως και την ιστορία της Ελιάς Λιθροδόντα.
1: Πολύ σωστά τα είπες. Νεοσύστα εδώ, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το σωματείο μας ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2023, με πρόσφατη ιστορία αλλά γεμάτη, καθώς η ομάδα μας έχει στο παλμάρι της ήδη δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, το οποίο κύπελλο συνοδεύτηκε με το περσινό πρωτάθλημα που κάναμε τον Double. Υποσχόμενη ομάδα, πάντα δυνατή, πάντα υπολογίσιμη, και αυτό είναι που με χαροποιεί ιδιαίτερα ως πρόεδρο του σωματείου, ότι όλοι οι αντίπαλοι πάντα υπολογίζουν στις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών μας, οι οποίοι ο βασικός κορμός, μην πω και σχεδόν όλοι, η ομάδα μας βασίζεται από δικά μας παιδιά εδώ της κοινότητας. Ξέρουμε όλοι ότι η κοινότητα μας είναι παραγωγική σε ποδοσφαιρικά ταλέντα.
0: Είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρομάνα, έτσι, κάποιες κοινότητες, όντως, ναι.
1: Με δύο-τρεις προσθήκες από άλλα παιδιά που δεν είναι από το Λιθροδόντα, είναι πάντα ανταγωνιστική. Φέτος δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε τίτλο στο ενεργητικό μας, όμως αυτό δεν μας τοεί.
0: Χρήστο, φέτος ήρθε μια ομάδα από το πουθενά, θα λέει, από Δίας Αστροβόλου, έτσι.
1: Το από το πουθενά είναι σχετικό, γιατί όσοι γνωρίζουν το σωμάτιο του Δία, αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι από το πουθενά.
0: Όχι, δεν λέω ποδοσφαιρικά, εννοώ.
1: Ναι, ποδοσφαιρικά σίγουρα, απλώς είναι πολύ διαβασμένοι, έχουν μεράκι, εμείς που τους έχουμε ζήσει, έχουμε μια πολύ ωραία υγιή κόντρα, να το πω έτσι. Και πραγματικά μας χαροποιεί που υπάρχουν και άλλες ομάδες με τη δική μας φιλοσοφία, με νεαρούς στα διοικητικά συμβούλια. Εξάλλου αυτό είναι το μέλλον.
0: Μάλιστα, πολύ σωστό. Εντάξει, πάντα η νεανικότητα πρέπει να συνοδεύεται και από εμπειρίες, έτσι. Και αυτές οι εμπειρίες, αντιλαμβάνεσαι, από το 23 θα πρέπει να αποκτήσετε κάποιες. Τώρα μας είπατε για ποιο λόγο δεν είσαστε τροβοίχοι φέτος. Μας έχετε πει όμως και κάτι άλλο, το οποίο το επισημάνω και εγώ, για το ότι και οι αντίπαλοι σας σέβονται και σας υπολογίζουν πάρα πολύ, και κάτι ανάλογο έκανε και ο προπονητής της σημερινή αντιπάλου, ο κ. Στέλιος Στράτσος, που μας έχει πει ότι είσαστε μια πάρα πολύ και αξιόλογη ομάδα. Εγώ από την πρώτη μέρα της κλήρωσης έχω πει ότι είναι μια δύσκολη κλήρωση και τις δύο ομάδες, Χρήστο.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό είναι και ζευγάρι
0: και ο κατοφάσεων
1: της οκτάδας που διεκδικούν εισιτήρια για την άνοδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αν και σύντομη ποδοσφαιρική προϊστορία για μας, υπάρχει προϊστορία με το ΦΟΗ Πύργου στην πρώτη χρονιά ίδρυσης μας ως πρωταθλητές στα πρωταθλήματα ένταξης στοκ. Είχαμε φτάσει στην οκτάδα, τα οποία παιχνίδια ήταν μονά νοκάουτ. Και εκεί αντιμετωπίσαμε το ΦΟΗ Πύργου, όπου μας απέκλεισε στη διαδικασία το πέναλτι και κέρδισε το εισιτήριο για την άνοδο.
0: Μάλιστα. Αυτό το θυμάμαι, γιατί ήταν και όντως πρόσφατο και έχουμε και στα αρχεία μας όλα τα προηγούμενα. Εντάξει, ένα ιδιαίτερο βινίδι. Επαναλαμβάνω για τους φίλους που τώρα πιθανόν να έχουν συντονιστεί μαζί μας. Το βινίδι αυτό θα διεξαχθεί 4 Σταβόημα στο κοινοτικό Μαρονίου. Έτσι, άρα αναμένεται κοντινή απόσταση. Χρήστο, αντιλαμβάνομαι και οι φίλοι της, του Λιθρόντα που είναι πάρα πολύ, θα σας στήριξω σήμερα.
1: Σίγουρα, πάντα μας ακολουθούν όπου και να παίζουμε. Ακόμα και μεγάλη απόσταση να υπάρχει μίνιμουμ 70 με 100 άτομα θα έρθουν στο πλάι μας. Σε τέτοια σημαντικά παιχνίδια όμως είναι εκεί που πραγματικά κάθε φορά που αγωνιζόμαστε σε τέτοιους σημαντικούς αγώνες βρισκόμαστε προεκπλήξεως με ωραίο τρόπο.
0: Ευχάριστη έκπληξη, ναι.
1: Ναι, ευχάριστη έκπληξη γιατί όλο και περισσότεροι έρχονται να δουν την ομάδα. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και χαιρόμαστε που τους έχουμε στο πλάι μας.
0: Ναι.
1: Είναι κομμάτι και της ιστορίας του σωματείου γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μια ομάδα με αρκετό κόσμο στο πλευρό της εκεί που ίσως τα ψυχικά αποθέματα των ποδοσφαιριστών να λιγοστεύουν όσο περνάει ο χρόνος είναι ένα πουσάρισμα, το πούμε έτσι στα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχάριστο για να οθήσει τους ποδοσφαιριστές να πάρουν ένα αποτέλεσμα, μια πρόκληση. Οπότε ναι, τους περιμένω και σήμερα.
0: Ωραία. Χρήστο, επειδή εντάξει, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, απλά έχω και για σας κάποια μηνύματα στήριξης. Απλά ο ένας φίλος μας ρωτάει να μας πείτε και τον προπονητή.
1: Ο προπονητής μας αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Άντρος Ευθυμίου.
0: Ο Άντρος Ευθυμίου. Γνωστός, ναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Ευχόμαστε καλό αγώνα, καλή αποστολή, Χρήστο, και κάθε καλό και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για την ομάδα Ισχύς Λιθροδόντα, αυτή είναι βασικά η ονομασία, νεοσύστατο όπως έχει πει και ο πρόεδρος του σωματείου, το οποίο είναι πάρα πολύ φιλοπρόοδο. Μας έχει πει ότι ο Λιθροδόντας όντως παράγει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και έχω πει ότι στους αγώνες ένταξης συμμετέχει και η αναγέννηση Λιθροδόντα. Αύριο το Βενιδίδης απέναντι από τον ποδοσφαιρικό όμιλο Άδων Ιδαλιού στο γήπεδο του Απόλλωνα Ολυμπιό. Πολύ περισσότερα βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια γιατί μετά και από τις τωρινές διαφημίσεις και την διακοπή θα είμαστε και πάλι μαζί και πάλι για τους αγώνες ένταξης. Έχουμε ακόμα να πούμε για τον ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, για τον Ροτσίδη Μάμμαρη, για τον Μαζωτό FC και για τον Πίκε Σίγμα Ζακακίου. Αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Διατηρούμε ήρεμο κλίμα εντός καμπίνας, χωρίς τσακωμούς, ενώ και η ένταση της μουσικής πρέπει να διατηρείται χαμηλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστο marketing. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά.

0: Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
6: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
9: Ακούτε Super Sport 104.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τους αγώνες ένταξης που επαναλαμβάνω παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, μεγάλη κινητικότητα. Πολλές χιλιάδες θα παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, 8 αγώνες σήμερα, 8 αύριο, έχουμε πει το πρόγραμμα. Τώρα θα πάμε σε ακόμα ένα ζευγάρι των αγώνων ένταξης σε αυτή τη φάση που είναι, επαναλαμβάνω, αγώνες μονή σε ουδέτερα γήπεδα, και πάμε στο ζευγάρι Ροτσίδης Μάμαρη από Πνέων Παρεκκλησιάς, που θα διεξαχθεί 4 το απόγευμα στο κοινοτικό Ψεύδα. Αυτός ο αγώνας για όλους τους φίλους που θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε.

0: στην Παρεπισιά, στο Σωματείο Απόπνεων Παρεπισιάς, για να πληροφορηθούμε και νεότερα αλλά και για τις στόχους αυτού του σωματείου. Μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Αχιλλέα Χρήστου. Κύριε Αχιλλέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, η χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας, έτσι για να μας κάνετε μια ενημέρωση για τους πάρα πολλούς φίλους ακροατές μας, για το σωματείο σας και βεβαίως πως η επιτυχία, θα έλεγα, επί τοπικής ομοσπονδίας να είσαστε και εσείς μέρος των αγώνων ένταξης, κύριε Χρήστο. Κύριε Αχιλλέα, με συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, πείτε μας λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, είναι η τρίτη σχεδόν χρονιά που είμαστε στο πρωτάθλημα ένταξης. Φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο ξανά. Ελπίζουμε να γίνει ένας ωραίος αγώνας αθληνοπρεπές και ο καλύτερος θα κερδίσει να περάσει στην επόμενη φάση.
0: Κύριε Αχιλλέα, έτσι ένα ερώτημα που θέτω και εγώ. Βλέπω εδώ ολόκληρο το όνομα του σωματείου και αναφέρεται για 2025. Έτσι. Άρα εσείς μας λέτε ότι είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχετε σε αγώνες ένταξης. Τι έγινε?
1: Ναι, ναι. Συμμετείχαμε στο πρωτάθλημα της ΕΠΟΛ πρώτα με το όνομα να πω Παρεκκλησάς. Και πέρσι, αφού αποχωρήσαμε από το πρωτάθλημα της ΕΠΟΛ, δημιουργήσαμε νέο σωματείο και το βγάλαμε να πω νέο Παρεκκλησάς ΕΦΣΥ 2025.
0: Άρα είναι νέο καταστατικό βασικά.
1: Είναι νέο σωματείο κατά...
0: Μάλιστα, καταστατικά είναι νέο σωματείο, γι' αυτό και σε παρουσιάζεστε και σαν 2025, όπως
1: μάλιστα,
0: όλο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η βάση είναι ίδια, δεν άλλαξε κάτι.
1: Η βάση είναι ίδια, ναι.
0: Ίδιο ο συμβούλιο, ίδιοι ανθρώποι, ίδιοι ποδοσφαιριστές κλπ.
1: Περίπου. Εντάξει, το κατά 60% είναι η ίδια η βάση, ναι.
0: Μάλιστα, πάντα υπάρχουν προσταφαιρέσεις σε ένα σωματείο. Αυτό γίνεται. Τώρα, πείτε μας τους στόχους, βασικά μας έχετε πει ήδη ότι είναι η τρίτη χρονιά των αγώνων ένταξης και οι στόχοι θα θέλατε να πετύχετε άνοδο στην επίλεκτη κατηγορία, αντιλαμβάνομαι.
1: Από την αρχή της χρονιάς, με τη δομή της ομάδας, ο στόχος μας ήταν να εξαρχίσει η άνοδο στην επίλεκτη κατηγορία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε και νέους και έμπειρους παίκτες, έναν υγιές διοικητικό συμβούλιο. Και ο στόχος μας είναι, όπως σας είπα και στην αρχή, να παίξουμε στην επίλεκτη κατηγορία της ΤΟΠ, διότι το χωριό μας, όπως ξέρετε, υπάρχουν δύο γήπεδα.
0: Και δύο ομάδες, φαντάζομαι.
1: Ναι, και δύο ομάδες.
0: Γιατί είναι και η ΑΤΕΠΕ, η οποία η ΑΤΕΠΕ.
1: Βεβαίως, οι χωριανοί μας. Και τους εύχομαι με την
0: ευκαιρία. Ναι, ήταν το επόμενο ερώτημα. ΑΤΕΠΕ και εσείς, ποιες είναι οι δικές σας σχέσεις εκεί στην Παρεπισιά?
1: Είναι πάρα πολύ φιλικές.
0: Μπράβο.
1: Είναι τη χωριανή μας, γνωριζόμαστε, συγγενείς μας. Απλώς φέτος δημιουργήσαν την ομάδα, διότι όπως ξέρετε δεν είχα βλέψει τα τελευταία χρόνια. Φέτος δημιουργηθήκαν ξανά.
0: Επαναδραστηριοποιηθήκαν, εννοείται. Ναι, μάλιστα. Ναι, σας ακούμε.
1: Θα με ρωτήσετε κάτι άλλο?
0: Όχι, απλά λέω ότι επαναδραστηριοποιήθηκε και η ΑΤΕΠΕ και είσαστε δύο συγκροτήματα. Μας έχετε πει τώρα, πείτε μας και λίγο να ξέρουμε και ο προπονητής σας ποιος είναι, κύριε Χιλλέα.
1: Ο προπονητής μας είναι ο κύριος Ανδρέας Ταβέλας, με τρομερή εμπειρία σε κατηγορίες και σε αγροτικών. Του έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Με βοηθόν του τον παλιό ποδοσφαιριστή που ακόμα αγωνίζεται, τον Στέγιο Δημητρή.
0: Υπάρχουν και κάποια ονόματα βασικά με εμπειρίες εκεί, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για τον κόσμο σας, αντιλαμβάνομαι και η πορεία μέσω του οικείου από τα χρήματα της ΠΑΟΚ, αλλά αυτοί οι αγώνες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, είναι μόνο οι αγώνες, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα παιχνίδι. Το έχουμε πει ότι θα γίνει στο κοινοτικό ψευδά ο αγώνας. Ο κόσμος σας θα είναι δίπλα σας?
1: Κάναμε κάλεσμα στον κόσμο, εντάξει, έχουμε και πολλούς που ακολουθούν την ομάδα, έναν αριθμό των 50% ατόμων ελπίζω να έχουν.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε καλή διαδρομή. 4 το απόγευμα επαναλαμβάνω αρχίζουν όλοι οι αγώνες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και με την ευκαιρία θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες που συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα ένταξης καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, εύχομαι και όλοι να ευχούνται για όλους. Έτσι είναι αυτό το Εύα, αγωνίζεστε, μου λέει, κύριε Χιλέα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να επαναλάβω αυτή τη στιγμή και πάλι, γιατί τώρα όσοι έχουν συντονιστεί μαζί μας, είναι ευκαιρία να τους ξαναενημερώσουμε. Είναι η πρώτη φάση των αγώνων ένταξης, φίλες και φίλοι. Μονός αγώνας σε ουδέτερα γήπεδα. Έχουμε 8 αγώνες σήμερα, 8 αύριο, 16 στο σύνολο, 32 ομάδες μπαίνουν σε αυτή τη μάχη. Πάρα πολύς ο κόσμος που θα κινητοποιηθεί για αυτούς τους αγώνες, το έχουμε πει και το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, να επαναλάβω τους αγώνες του Σαββάτου σήμερα, 4 το απόγευμα, κέντρο νεότητας στόη καλού χωριού, ΑΠΕΠ Πελεντρίου, στο δεν ξεχνώ επιστροφή, το γήπεδο του Ερβή στα Πολεμίδια. Ομόνια Παλαιομετόχου, Ένωση Νέων Αγίων Αναργύρων, στο γήπεδο του Απόλλωνα Λιμπιών. Τριπτόλεμος Ευρύχου, Ελπίδα Αστρομερίτη, στο γήπεδο της Ολυμπιάδα Λιμπιών. Έχουμε το Μαντριά FC, Ελπίδα Αφάνιας, στο Κοινοτικό Παρεκκλησιάς, και το Ροτσίδης Μάμαρη, από Νέων Παρεκκλησιάς, στο Κοινοτικό Ψευδά, και το ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς, Κέντρο Νεότητας Αγίων Αναργύρων, Κέντρο Νεότητας Αγίου Αμβροσίου, στο γήπεδο του Αγίου Τίχωνα. Αυτή είναι η έξι από τους 8 αγώνες. Να πάμε και στον αγώνα του Θόη Πύργου που έχουμε πει προηγουμένως με το Αθλητικό Σωματείο Ισχύς Ερυθροδόντα. Και βεβαίως αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Απολογούμε αν έχω ξεχάσει κάποιο, θα τα κάνω ξανά αναφορά πριν το φινάλι της εκπομπής μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο για να μιλήσουμε και με ένα ιστορικό σωματείο εκεί στην Επόπλα, τον Ροτσίδη Μάμαρη, που βγαίνει από την Επόπλα φέτος και ήταν πλούχος, αλλά περισσότερα θα πούμε και με τον πρόεδρο του σωματείου, τον φίλο τον Άντρο, τον Σαββίδη.

0: Λοιπόν, ήρθαμε φίλες και φίλοι και έχω ήδη αναφέρει τον προορισμό μας, Ροτσίδισμα Μαρία, ένα ιστορικό σωματείο το οποίο πρωταγωνιστεί βασικά και στα αγροτικά προαθλήματα μέσω της ΕΠΟΠΛΑΛΑ, πέρασε και έχει βιώματα και από τις παγκύπριες προσφυγικές διοργανώσεις της ΚΟΠ, είτε τέταρτη κατηγορία είτε άλλος πως. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον Άντρο τον Σαβίδη. Άντρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Καλώς μας ήρθες. Να πούμε και πάλι συγχαρητήρια για τον Τάπολ που πέτυχε η ομάδα σας στο Αιγαίο πρωτάθλημα της ΕΠΟΠ, και πρωτάθλημα και κύπελο. Αυτή είναι μια βάση, βασικά, που θα έλεγε κάποιος, για την δυνατότητα πλέον του Ροτσίδη Μάμαρη για στη φετινή χρονιά.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια, αγαπητέ Γιαννάκη. Ο Ροτσίδης, όπως είπες και εσύ, είναι ένα ιστορικό σωματείο με συμμετοχή στα πρωταθλήματα δεύτερης μέχρι και τη δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Επιβάλλεται να τον έχουμε στο προσκήνιο και επιβάλλεται να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να τον ξαναδούμε στις κατηγορίες που ανήκει αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι και υποδομές έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί, πρόεδρε, για το Ροτσίδη Μάμαρη, και οι υποδομές αλλά και τα γεωπαιδικά αλλά και όλες οι συνθήκες. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, λέει κάποιος, να δούμε και πάλι το Ροτσίδη να αγωνίζεται σε επαγκύπριες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, έτσι.
1: Προσπαθούμε αγαπητέ Γιαννάκη, παρόλο όπως γνωρίζεις και εσύ, είμαστε μια ακριτική, όχι ακριτική, ομάδα στην νεκρή ζώνη, διότι ακριτική περιοχή, είπαμε το πολλές φορές, είναι από τον Πύργο μέχρι την Δερίνια. Εμείς είμαστε νεκρή ζώνη. Και μιας που μου δίνεται η ευκαιρία να σας αναφέρω ότι με τη νέα διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών έχουμε και αρκετά θέματα, για να καταλάβετε, μέχρι και τα πέλλες έχουν βάλει ότι πρέπει να έχουμε άδεια για να διακινούμαστε μέσα στο ίδιο μας στην κοινότητα. Γιατί τα αναφέρω αυτά όλα για να ξέρετε ότι ο Ροτσίδης κάνει έναν άθλο για να κρατήσει το Μάμαρη ζωντανό και ελληνικό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή και τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί, βέβαιως αυτό είναι πολιτικό θέμα. Αντιλαμβάνομαι, θα κάνατε κάποιες παραστάσεις, έτσι.
1: Σίγουρα γίνονται καθημερινά παραστάσεις.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, γιατί αυτό το άδικο το ζούμε και εμείς και το βιώνουμε βασικά με πάρα πολλά γεγονότα που συμβαίνουν, Άντρο. Όμως θα να μου επιτρέψει να μείνουμε μόνο στο αθλητικό το κομμάτι και να σας συγχαρούμε και πάλι για ό,τι κάνετε εκεί στο χώρο αυτό που μας έχετε πει, το δύσκολο θα έλεγε κάποιος. Και είναι ένα. Τώρα το ερώτημα το δικό μου, Άντρο, είναι κατά πόσο αυτές οι κοινότητες όπως η δικιά σας τι χάνετε κάποιας περαιτέρω οικονομικής βοήθειας από οποιονδήποτε.
1: Τώρα έχεις κεντρήσει το θέμα, αγαπητέ Γιαννάκη. Περιμένουμε, δεν ξέρω πόσες άλλες κοινότητες και σωματεία, περιμένουμε και εμείς κάποια στιγμή κάποια βοήθεια από την πολιτεία. Έχει 5 χρόνια που είμαι πρόεδρος αυτού του σωματείου. Ο πρώτο μας μέλημα του διοικητικού μας συμβουλίου ήταν η αναβάθμιση των κτηριακών μας εγκαταστάσεων. Πλέον μετά από 40 χρόνια οφείλουμε να παρουσιάσουμε προς τους αθλητές μας νέες εγκαταστάσεις και ασφαλές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς ακόμα καμιά πόρτα δεν άνοιξε για μας.
0: Παρά το ότι πληροφορούμε ότι έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις, αυτές οι αναβαθμίσεις γίνονται με ιδία έξοδα, Άντρο?
1: Ό,τι έχουν γίνει, εκτός από το χορτοτάπητα που έγινε πριν νομίζω το 2018, τα υπόλοιπα ήταν με έξοδα δικά μας. Έξοδα των μελών και των φίλων του σωματείου.
0: Ναι, αλλά αντιλαμβάνομαι έχετε τεθεί είτε στο Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού είτε αλλού για κάποια βοήθεια, έτσι.
1: Αρκετές φορές και αρκετές επιστολές έχουν πάει.
0: Με αποτέλεσμα?
1: Αναμένουμε.
0: Υπάρχει τουλάχιστον υπόσχεση?
1: Υποσχέσεις πολλές, αγαπητέ Γιαννάκη. Υποσχέσεις δεν θέλουμε, υποσχέσεις. Κάνει άλλες υποσχέσεις δεν θέλουμε.
0: Ωραία, και μένουμε μέσα εδώ.
1: Καλύτερα, άστα ως το εκεί.
0: Όνο, ναι. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό το κομμάτι. Σήμερα έχετε να πάτε στο κοινοτικό ψευδά να αντιμετωπίσετε μια ομάδα από πνέον Παραπηξά 2025. Δεν είναι νέα ομάδα, όπως μας είχε πει και ο εκπρόσωπος της προλίγου ο κύριος Αχιλλέας, είναι τρίτη χρονιά που συμμετέχουν στους αγώνες ένταξης. Έτσι, πείτε μας λίγο την αξιολόγηση αυτού του αγώνα από μέρους σας, Πρόεδρε.
1: Θεωρώ ότι είναι από τις δύσκολες κληρώσεις που μπορούσαμε να κληρωθούμε σαν πρωταθλητές, που όπως γνωρίζεις οι πρωταθλητές δεν αγωνίζονται με πρωταθλήτριες άλλων ομοσπονδιών. Είναι μια δύσκολη κλήρωση, αλλά αγαπητέ Γιαννάκη, αν θέλεις να πετύχεις το στόχο σου, πρώτα ύστερα η δύσκολη κλήρωση θα έρθει. Ναι. Και ίσως να είναι καλύτερα τώρα να η κλήρωση δύσκολη, εάν είσαι καλύτερος, είσαι πιο τυχερός, να κερδίσεις να πάει παρακάτω.
0: Εντάξει, η πρώτη φάση είναι αυτό το. Εμπεριέχει μια δυσκολία, Πρόεδρε, γιατί είναι μόνος αγώνας. Άλλο τώρα, η δεύτερη φάση που θα πάτε εντός και εκτός, που θα έχετε ευκαιρία να διορθώσετε ένα κακό αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε για 90 ή 120 λεπτά, μια χρόνια ολόκληρη, έτσι.
1: Όπως το είπες. Κάνεις έναν προπολογισμό στο τέλος του καλοκαιριού και έρχεσαι να παίξεις όλα αυτά τα λεφτά που έχεις παταλήσει για αυτήν την ομάδα, για να παίξεις σε 90 ή 120 λεπτά.
0: Άρα. Αντιλαμβάνομαι ότι έτοιμη ομάδα, παρά το ότι έρχεται από κούραση των οικείων πρωταθλημάτων, εσείς συμμετείχατε και στον τελικό κυπέλου που τον κατακτήσατε και σας χαίρομαι, η 8η κατάκτηση κυπέλου στην ΕΒΟΠ. Αυτό λέει η ιστορία βασικά. Τώρα για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα, πείτε μας.
1: Η ομάδα είναι έτοιμη, υπάρχουν κάποιες απουσίες, όμως για να λέγεσαι ομάδα που θέλει να διεκδικήσεις άνοδο, πρέπει να έχεις και το ρόστερ να αντικαταστήσεις την οποιαδήποτε απουσία να έχεις. Θεωρώ ότι τα παιδιά που θα μπουν μέσα, που θα αντικαταστήσουν αυτούς που θα απουσιάσουν, θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτόν, για να φτάσουμε στο πολυπόθητο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλη από την νίκη και την πρόκληση στην επόμενη φάση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ένα μήνυμα και στους φίλους του Ροτσίδη, θα πείτε μέσω αέρος και από το Super Sport 24. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε τον κόσμο δίπλα σας, γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο βοηθά και τους ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Ο κόσμος, αγαπητέ Γιαννάκη, του Μαμάρη και οι φίλοι του Ροτσίδη γενικά, είναι κοντά στην ομάδα. Δεν έχουμε κανέναν παράπονο από τους φίλους και τα μέλη του σωματείου μας. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που είναι εγώ σε αυτήν την ομάδα, δεν ζητήσαμε λεφτά από κάποιον και να μας αρνηθεί.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως, ναι.
1: Ίσως παίζει και ρόλο και τα έργα και η δουλειά που κάνει το παρόν διοικητικό συμβούλιο, αλλά μέσα από την καρδιά μου εγώ ευχαριστώ όλους τους φίλους και τα μέλη του σωματείου και σίγουρα θα τους έχουμε και σήμερα δίπλα στην ομάδα, δίπλα μας, για να σπρώξουν την ομάδα στην νίκη και στην πρόκληση.
0: Μάλιστα, εντάξει, έχω και κάποια μηνύματα στήριξης των φίλων του Ροτσίδη ότι θα είμαστε εκεί, Πρόεδρε, μας λένε 2-3 μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αυτό που λες, η αναγνώριση του έργου που γίνεται είναι το καλύτερο ευχαριστώ του κόσμου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό έχει σημασία.
0: Τεράστια σημασία για πάρα πολλούς λόγους, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή διαδρομή, αγαπητέ Πρόεδρε, καλό αγώνα και βεβαίως εμείς απλά θα σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα στην αυριανή εκπομπή. Τώρα, η επιθυμία όλων είναι να περάσουν στη φάση την επόμενη φάση, που θα είναι πλέον η φάση των 16, που καινοτομικά θα έχουμε δύο αγώνες εντός και εκτός, και όλα εύχομαι σε όλους, όπως και εσείς το ίδιο, καλούς αγώνες πάντα σε πλαίσια αθλητοπρέπειας, όπως λέμε, και οι καλύτεροι να περάσουν ή οι πιο τυχεροί σε αυτούς τους αγώνες, Άντρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, αγαπητέ Γιαννάκη, πρέπει να κάνεις φίλους. Mm-hmm. Έτσι έμαθα. Και έτσι θα αγωνιστούμε με τους ανθρώπους της παρεκκλησιάς, επειδή ξανααγωνιστήκαμε πριν, νομίζω, 2-3 χρόνια. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας, ο καλύτερος να κερδίσει. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες, μιας που το ανέφερες, καλές επιτυχίες. Σίγουρα δεν μπορούν να πετύχουν όλοι τους στόχους τους, αλλά οφείλουμε να δώσουμε, να πούμε καλές επιτυχίες σε όλες τις ομάδες.
0: Άντρο Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την συνέντευξη. Εύχομαι καλή διαδρομή, καλό αγώνα.
1: Ευχαριστώ, για να γίνεστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, αυτά τα πάρα πολύ και πολλά ενδιαφέροντα για τους αγώνες σύνταξης, φίλες και φίλοι μου, επαναλαμβάνω, και βάσει των μηνυμάτων, είτε στο SMS το δικό μου, είτε εδώ του σταθμού, θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση, επαναλαμβάνω. Είναι 32 ομάδες, 8 αγώνες σήμερα, οι 16 ομάδες μπαίνουν σε αγώνες σήμερα, οι άλλες 16, 8 αγώνες αύριο. Και όπως είχαμε πει και με τον πρόεδρο της ΣΤΟΚ, τον κ. Δημοθέου, αντιλαμβάνεστε, αν υπολογίσουμε 32 ομάδες επί ένα μέσο όρο 18 ποδοσφαιριστών, συν προπονητές, βοηθοί προπονητών, γυμναστές, γιατροί, συμβούλια και κόσμος που θα συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες, κάντε απλά μια πρόσθεση και θα δείτε ότι θα υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτούς τους αγώνες αυτό το Σάββατο Κυριακό. Εμείς ευκαιρίας δοθήσεις, απλά να κάνω και πάλι, για να μην αδικήσουμε και την επιλεκτή κατηγορία Stock, που δίδει σήμερα τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος 25-26, να πούμε και πάλι το πρόγραμμα και αυτών των αγώνων. 5 το απόγευμα αρχίζουν ΑΕΚ Κοράκου Δόξα Παλαιομετόχου, Γεροσκήπου FC Αλκή 1948 Λάρνακας, Αμέβης Ηλίας Ξυλοφάγου FC, Ορφέα Λευκοσίας Ακάβαλο Μαντριά, Θείελ Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας από Πόλης, Φρέναρος ΑΕΚ Κελιών, Κόρνος FC Αθλητική Ένωση Τρούλων και Αθλητικός Όμιλος Αυγόρου ΑΕΚ Κουκλιών. Τι παίζει, επαναλαμβάνω, σε αυτή την κατηγορία. Εδώ έχουμε ήδη συγχαρή την αθάνατη Αλκή 1948 Λάρνακας για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Συγχαρήκαμε την δευτεραθλήτρια ΑΕΚ Κελιών για την άνοδό της, αυτή η ομάδα από τους αγώνες ένταξης στην επιλέχτη και από την επιλέχτη στην τρίτη κατηγορία. Σαν δευτεραθλήτρια πάει στην τρίτη κατηγορία. Περιμένουμε εδώ το τρίτο εισιτήριο ανόδου και τα δεδομένα είναι ως εξής. Ξυλοφάγου είναι στους 51 βαθμούς και η Θείελ Αγίου Θεοδόρου στους 50. Να υπενθυμίσω τους αγώνες. Λοιπόν, η Ξυλοφάγου θα τα πει στην Κυβερούντα με την Αβέπη Σιλιάς, ενώ η Θείελα φιλοξενεί την ομάδα από Πόλης. Και πάμε πιο κάτω για να δούμε ότι ο Απόπολης είναι στους 49. Κάτι που είχα κάνει λάθος στην πραγμένη αγωνιστική. Υπάρχει πιθανότητα και για την Αποπόλη να ανέβει κατηγορία. Εάν δηλαδή κερδίσει, πάει στους 52, αν χάσει η Ξυλοφάγου και χάσει και η Θιέλα, τότε είναι η Αποπόλη στην πιο πάνω κατηγορία. Κάτι που δεν είναι σήμερα και απολογούμε την πραγμένη Κυριακή στην εκπομπή. Λοιπόν, από εκεί και κάτω έχουμε το Ορφέα 45, έχουμε την Γεροσκήπου επίσης 45, 44 έχουμε την ΑΕΚ Κοράκου, 43 βαθμούς την ομάδα Ακάμα Σαμαντριά, έχουμε την Αθλητική Ένωση Τρούλων επίσης 43, 42 η ΑΕΚ Κουκλιών, 37 το Φρέναρος, είναι εδώ που παίζεται βασικά η διαβάθμιση, 37 το Φρέναρος και η Αβέμπη Σιλιάς 36, φίλες και φίλοι. Ενώ δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Δόξα Παλαιομετόχου, που διαβαθμίζεται σαν η τρίτη ομάδα διαβάθμισης με 32 βαθμούς, ενώ πολύ πιο προηγουμένως είχαν διαβαθμιστεί ο Κόρνος και ο Αθλητικός Όμιλος Αυγόρου. Να πάμε να δούμε τώρα το ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία για τη ζώνη διαβάθμισης, να δούμε Αμπέμπης Ηλιάς και Φρελαρός με ποιες ομάδες αγωνίζονται τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, να πούμε ότι το Φρέναρος φιλοξενεί την δεύτερα αθλήτρια ομάδα και ομάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει άνοδο, την ΑΕΚ Κελιών, ενώ η ΑΠΕΠ Βυσιλιάς φιλοξενεί την Ξυλοφάγου FC. Ξυλοφάγου FC, επαναλαμβάνω, θέλει νικηφόρο για να διατηρηθεί και μαθηματικά στην άνοδο. Όλα είναι, θα δεχτούν σήμερα τελευταία αγωνιστική, η 30η του πρωταθλήματος. Βεβαίως αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε περισσότερο με την επιλεκτή κατηγορία βάσει και των αποτελεσμάτων. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε παραμένοντας στους αγώνες ένταξης Θα έχουμε και, και την εκπροσώπηση από το σωματείο μας Ζωτός ΕΦΣΥ, αλλά και του ΠΗ ΣΥΓΜΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
6: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
7: Τι εννοείτε?
6: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μα στην Bitex One φυσικά.
2: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3x155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχο 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
10: Κραστ τι?
9: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
10: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
9: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
11: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
12: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συναντάτε σήμερα με τους κτηνοτρόφους, ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, κύριος Σταύρος Μαλάς, όπου θα τους ενημερώσει για την εξέλιξη της πορείας του αφθόδου πυρετού, αλλά και για τα επόμενα βήματα. Συνελήφθη 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος ενεπλάκησε σε οδική σύγκρουση με μοτοποδήλατο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 45 ετών χθες το απόγευμα στην Αραδίπο. Ο 46χρονος βρέθηκε θετικός 6 φορές πιο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο σε άλκοτες και θετικός σε νάρκοτες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης. Το τμήμα τροχέας της Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τη σβήσουν πριν επεκταθεί περαιτέρω. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού. Όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για τους νέους δασμούς 25% σε οχήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υιοθετήσουν μέτρα τα οποία δεν συνάδουν με την κοινή διακήρυξη, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει κάθε δικαίωμα να αναλάβει δράση για την προστασία των συμφερόντων της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ιράνος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι πιθανή μια νέα αναζωπήρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την τελευταία πρόταση του Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα δυτικά παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
2: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Παραμένουμε σε αγώνες ένταξης που παρουσιάζονται να επαναλαμβάνω μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν να πω σε αυτό, έχω ένα μήνυμα από το φίλο του Μιχάλη Σατέμπεκ Εργατών. Και είναι αναφορικά με τη μονόληπτο σιγή που, όπως έχει αναφέρει και ο πρόεδρος της ΣΤΟΚ, θα γίνει στον αυριανό αγώνα της ΑΤΕΠ Εργατών υπέρ της μνήμης. Μας έχει πει ο κύριος Τιμοθέου ότι είναι ο Κωστάκης Λιμπουρής, ενώ το ορθό όνομα για το ορθό σημείο είναι Ανδρέας Λιμπουρής. Έτσι έχουμε την ανάγκη να το διορθώσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έχει αποσταλεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πάμε και πάλι στους αγώνες ένταξης. Μαζωτός FC, έχουμε τον πρόεδρο του Σημαντίου, τον Τάκη τον Σταύρου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια μου, σε χαιρετώ.
0: Και πάλι σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή στην εκπομπή. Τα είχαμε πει και την περασμένη προσφυγική περίοδο. Δεν τα καταφέραμε πέρσι, θα τα καταφέρουμε φέτος.
1: Πρώτα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και καλή επιτυχία για το πρόγραμμα πάντα.
0: Να είστε καλά.
1: Το αυτό που με ρωτάς τώρα, εντάξει, το προσπαθούμε κάθε χρόνο. Έχει γίνει τώρα 4 χρόνια που δημιουργήσαμε την ομάδα μέσα στο χωριό. Κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Τέσσερα χρόνια όμως έχει να επιδείξει μια πολύ καλή και σταθερή πορεία, τουλάχιστον εξ όσων, γιατί δεν είναι και τυχαίο που αγωνίζεστε και βάλει σε αγώνες ένταξης. Απλά ίσως να χρειαστείτε το κάτι παραπάνω, αν το επιδιώξετε και το επιθυμείτε, πρόεδρε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Εντάξει, 4 χρόνια, 4 φορές παρουσία στην ένταξη για ΒΙΣΤΟΚ, τα λέει όλα νομίζω, κύπελλον, 3 φορές παρουσία στην Ασπίδα, 2 φορές κατάκτηση Ασπίδας, να μην τα λέω, εντάξει τώρα.
0: Όλα τα τρόπια στην τροπιοθήκη σας.
1: Αυτό τα λέει όλα, και το άλλο είναι ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε. Τώρα, εντάξει, το τι πάει στραβά, εντάξει, στον δρόμο μας σίγουρα βρίσκουμε καλές ομάδες. Σίγουρα πάντα υπάρχουν οι καλύτεροι και οι χειρότεροι, ναι.
0: Βεβαίως, εντάξει, κάποτε παίζει και παράγοντας τύχη. Βεβαίως υπάρχει μια κοινοτομία φέτος, μόνο αυτοί οι αγώνες θα είναι αιμονή. Και κάτω, αν περάσετε, θα έχετε διπλή ευκαιρία εντός και εκτός. Να πούμε και πάλι σήμερα για τους φίλους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτόν τον αγώνα, θα διεξαχθεί στο Σωτήριον Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου απέναντι από τον Πανίκο Διασορκάτη Ζακαγίου. Ξέρετε κάτι για την αντίπαλη ομάδα?
1: Κοίταξε, να μην λέω ψέματα, ρωτήσαμε. Εντάξει, είναι μια πάρα πολλά καλή ομάδα. Την ομάδα έχει ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν και κατηγορίες. Το λίγο, εντάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Ωραία, πείτε μας για την δικιά σας ομάδα.
1: Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τα παιδιά. Μίλησα ήδη 2-3 φορές με τον πρόεδρο του στον Ηλία. Είπαμε ορισμένα πράγματα.
0: Ο Ηλίας ο Στουφάς θα είναι μετά από εσάς και στην εκπομπή μας, ναι.
1: Δεν σας άκουσα, εννοώ.
0: Ο Ηλίας, ο Γενικός Αρχηγός του Δακαγκίου, θα είναι μαζί μας στην εκπομπή σε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πείτε μας για την δικιά σας ομάδα, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας βασικά, μετά από την πορεία που έχετε κάνει στο οικείο πρωτάθλημα που αγωνίζεστε, και βεβαίως έτσι λίγο τα δεδομένα και του κόσμου και του οργανωτικού για τον αγώνα σήμερα.
1: Εντάξει, ο κόσμος πάντα είναι κοντά στην ομάδα, εδώ και 4 χρόνια. Η αλήθεια περίμενα πιο πολλά.
0: Ναι,
1: σίγουρα. Περίμενα πιο πολλά. Σίγουρα.
0: Και ένα μικρό παραπονάκι για τον κόσμο.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω να με ακούνε.
0: Εύχομαι σήμερα να κινητοποιηθούν, πρόεδρε.
1: Καλό το χωριό και τους φίλους της ομάδας μας να έρθουν στο γήπεδο. Πάντα μέσα στα πλαίσια του καλού. Εντάξει, να υποστηρίξουμε την ομάδα μας
0: Δεν είναι και μακριά η Κοφίνα, εσύ ένα περιβατάκι είναι.
1: 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά, απόσταση, ναι.
1: 10 λεπτά. Όσο για τους στόχους, οι στόχοι είναι πάντα εκεί, άνοδος. Εντάξει, ελπίζουμε σε κάποια φάση να...
0: Μάλιστα.
1: Είναι από άλλο.
0: Όλα συνηγορούν, οι συνθήκες είναι έτοιμες, είσαστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο, για το πιο πάνω, για την πιο πάνω Παγκύπρια προσφυγική διοργάνωση, πρόεδρε.
1: Μιλούμε για την πιο πάνω κατηγορία.
0: Εννοείται, γιατί είχαμε ένα παράδειγμα, ναι, την περαμένη προσφυγική περίοδο, Άκελιον, που είναι πολύ πιο μικρή κοινότητα, βγήκε και αυτή στην επίλεξη και όχι μόνο, και δεν έμεινε καν εκεί. Είναι πλέον στην τρίτη κατηγορία.
1: Του συγχαίρω, γιατί όπως είπετε είναι ένα μικρό χωριό που πρέπει να παραδειγματιζόμαστε που την Αγγελιών όλοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μπράβο τους, τους συγχαίρω και για την άνοδο και συγχαρητήρια με ακούνε τα...
0: Πάντα να ξέρετε ότι υπάρχει ακροαματικότητα από όλο, από παραβολικό. Αυτό είναι πάρα πολύ που σε ακούνε, πρόεδρε.
1: Ναι. Συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Και πείτε μας εσύ για τα προσφυγικά δεδομένα. Καταρχήν, εντάξει, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πάντα μόνιμο που μας ενημερώσετε μας και για τον προπονητή σας και για το πώς υπάρχει αυτή η ομάδα εκεί στην ομάδα του Μαζωτού.
1: Εντάξει, δουλέψαμε και δουλεύουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο προπονητής, ο βοητός, οι γυμναστές, οι ποδοσφαιριστές, όλοι και εμείς που περιτριγυρίζουμε την ομάδα. Mm-hmm. Το λοιπόν, εντάξει, έχουμε κάποιες απώλειες, σίγουρα υπάρχουν οι απώλειες σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ο προπονητής μας θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Και όποιος είναι καλύτερος να κερδίσει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε όπως είμαστε προηγουμένως με τα...
0: Μα αυτό είναι, πρόεδρε, οι αγώνες αυτοί είναι κάνουμε φίλους. Αυτή είναι βασικά και αυτό είναι το κυριότερο μήνυμα που στείλει και αυτή η εκπομπή. Κάντε φίλους. Φίλους οι οποίοι έρχονται από το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Πάντα το έλεγα από την πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε την ομάδα. Και κάτι άλλο, και ρωτάτε το φίλο μου τον Ηλία, που θα είναι... Μπορεί να σου το πει βεβαιώσει.
0: Θα σας ακούει τώρα ο Ηλίας, είμαι σίγουρος, ναι.
1: Την πρώτη φορά που μιλήσαμε πριν το περασμένο Σάββατο ή Παρασκευή, δεν αφήνουμε, και παρακάλεσε με ο άνθρωπος αν μπορούμε να το κάνουμε Σάββατο το παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί ήταν ορισμένο Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ του είπα, αμέσως παίρνω το πάνω μου και σου λέω ναι, χωρίς να ρωτήσω κανένα.
0: Μπράβο σας. Μπράβο.
1: Γιατί όπως είπαμε και εσύ και εγώ προηγουμένως, πρέπει να κάνουμε φίλους και σωστές σχέσεις στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά όλα μένουν για νόμο.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκαιο και το λέω και από εμπειρία βασικά. Και έχετε απόλυτο δίκαιο. Μακάρι να σπάζονται αυτή την προσέγγιση, πρόεδρε. Λοιπόν, να ευχηθώ κάθε καλό, καλή αποστολή, καλό αγώνα, κύριε Τάκη Σταύρου.
1: Ευχαριστώ, Γιάννο μου, και καλή επιτυχία στο πρόγραμμα. Να είστε καλά που είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε κι εσείς καλά. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το έχουμε ήδη αναφέρει με τον Γενικό Αρχηγό του Πανίκου Σοκράτη Ζακακίου, τον Ηλία Τοστούπα.

0: λοιπόν, τελευταία λεπτά της εκπομπής αφιερωμένα στο Σωματείο Μανίκου και Σοκράτη Τζαγκακίου. Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Αρχηγό της, του Σωματείου, τον Ηλία Τοστούφα. Γενικά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, είσαστε στην διαδρομή.
1: Είμαστε στη διαδρομή για την Κοφίνου, ναι, το γήπεδο.
0: Για την Κοφίνου, εκεί που θα γίνει ο αγώνας. Έτσι, πείτε μας πώς, με ποιο συνέστημα και με ποια αισιοδοξία πάτε προς το γήπεδο, Ηλία.
1: Εντάξει, η ομάδα προετοιμάστηκε ανάλογα. Ο προπονητής, οι παίκτες. Ξεκινήσαμε πριν λίγο με λεωφορείο, η ομάδα πάει αποστολή στο γήπεδο και πάμε εμείς η διοίκηση στο γήπεδο μας. Είμαστε σοβαροί, πάμε για την νίκη σίγουρα, μετά σε αθλητοπρεπές Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είχαμε προηγουμένως και τον Τάκη τον Σταύρο, ο οποίος μας έχει πει τα καλύτερα για τη συνεργασία. Ο αγώνας ήταν ολυμπέρος Σαββάτο, Κυριακή τον φέρατε Σαββάτο. Άρα αναμένουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αγώνα, πάντα στα πλαίσια αθλητοπρέπειας όπως έχετε πει και εσείς.
1: Αυτό που είπα στους ποδοσφαιριστές πριν ξεκινήσουμε είναι ότι και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάμε καταρχάς, εμείς ξεκινήσαμε την ομάδα και είπα τους σε κάθε παιχνίδι θέλω να κάνουμε φίλους με όποια ομάδα παίζουμε. Uh-huh. Απλά τα παιδιά του Μαζωτού πραγματικά έχει μια εβδομάδα μιλάμε στα τηλέφωνα. Είναι εξαιρετική, ευγενική και συνεργάσιμη. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα. Ο καλύτερος εννοείται ας κερδίσει. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι ο κύριος Τάκης, η ευφόρεια εκεί πέρα είναι πραγματικά εξαιρετική άνθρωποι.
0: Μπράβο, αυτές τις συνθήκες θέλουμε να έχουμε και στο γήπεδο. Πανίκος και Σοκράτης Τζαγκακίου έχει μια δικιά του ιστορία, Ηλία. Την είχαμε και παλιά, αντιλαμβάνομαι, σε παγκύπριες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Έτσι, πείτε μας τα δεδομένα, τα φετινά.
1: Καταρχάς η ομάδα, εντάξει, είναι ανέκαθεν, παίζουμε στο προάθλημα της ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Πριν 3 χρόνια αγωνιστήκαμε ξανά στην ένταξη της ΣΤΟΚ. Τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είχαμε καλές πορείες, αλλά ήταν συγκινητικό ο τρόπος που έμεινε ζωντανή η ομάδα. Εμείς κάποια παιδιά, παγιοί παράγοντες, παγιοί ποδοσφαιριστές ήρθαν κοντά. Είχαμε τον Μπάριν τον Ευρυπίδου που έμεινε εκεί πέρα, ήταν προπονητής μας τα προηγούμενα χρόνια, μας στήριξε, έμεινε εκεί για να κρατήσουμε ζωντανό το σωματείο. Και φέτος ήρθαν κοντά άτομα άλλα τα οποία μου είπαν να ξανακάνουμε την ομάδα να τη δυναμώσουμε. Ο Πυθαγόρας μας ακούει τώρα και φέραμε προβλήμα τον κύριο Ανδρέα τον Λαζάρου, ένα εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και στήσαμε την ομάδα. Εγώ τους είπα από την πρώτη μέρα το πρώτο πράγμα που θέλω και αυτό το είχαμε και από τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρέπει να κάνουμε μια οικογένεια. Θα ξεκινήσουμε, εννοείται, οι στόχοι μας, επειδή είναι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, είναι όλοι οι προσωπικότητες, είναι όλοι οι έμπειροι. Ήταν ο πρωταθλητισμός, η άνοδος στο πρόθυμα της ΣΤΟΚ. Τερματίσαμε στην ουσία στη δεύτερη θέση, ήρθαμε ισοβαθμοί με την ήρθαμε ισοβαθμοί, χάσαμε το πρόθυμα στην ισοβαθμία. Εντάξει, η καινούργια ομάδα από το 0 χτίστηκε, νομίζω μόνο και μόνο αυτό είναι επιτυχία και πάμε τώρα στα παιχνίδια της ένταξης. Όπως σας είπα, θέλουμε εννοείται να προχωρήσουμε, το καλύτερο θα σκερδίσει και προχωράμε. Αν τα καταφέρουμε καλώς, αν δεν τα καταφέρουμε θα δυναμώσουμε του χρόνου ακόμα παραπάνω.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η στόχη και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη που λέμε, Ηλία. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι προέρχεστε από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι. Και ίσως ναι. Αυτό βοηθάει και στο επίπεδο πλέον της δυναμικότητας των ομάδων.
1: Ναι, η αλήθεια, το πρωτάθλημα φέτος της ΠΑΟΚ ήταν, από ό,τι θυμάμαι, πάρα πολλά χρόνια στα αγροτικά. Είναι από τα πιο ανταγωνιστικά, μπορεί να είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που είναι τελευταία 15 χρόνια. Ήταν μια οκτάδα που play-off, ήταν 4 και 4 ομάδες που ήταν πραγματικά όλες δυνατές, ανταγωνιστικές ήταν ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό και εντάξει, υπάρχουν στέλνει 5 ομάδες στη ΣΤΟΚ, αλλά αν δείτε και τα ρόστερ όλων των ομάδων είναι αποτελείται από ποδοσφαιριστές που έχουν είναι γνωστοί, έμπειροι και προσέγγισε αρκετό ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα. Ναι, εννοείται βοηθάει, νομίζω θα βοηθήσει εντάξει τώρα τα παιχνίδια και τις ομάδες που θα βρούμε, γιατί σίγουρα έχει ομάδες παραδοσιακές που αγωνίζονται στο τώρα που θέλουν να ανεβούν και αυτές είναι δυνατές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό δρόμο, καλό αγώνα, Ηλία. Εμείς θα σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα αύριο για να δούμε ποιες ομάδες τυχεροί θα μπουν στην φάση των 16 που πλέον εκεί θα είναι άλλα τα δεδομένα εντός και εκτός έδρας αγώνες, έτσι.
1: Εννοείται, αν περάσουμε το καλό θα σας προξενήσουμε να μεταδώσετε το παιχνίδι το επόμενο στην έδρα.
0: Η χαρά μου. Να είστε καλά, Ηλία. Καλό δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά για τους αγώνες ένταξης, φίλες και φίλοι. Μαζί βεβαίως θα έχουμε και άλλα σωματεία φιλοξενούμενα τηλεφωνικά. Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Απλά εδώ σε αυτή τη φάση να κάνω αναφορά και στην βράβευση των αρίστων της τρίτης κατηγορίας. Μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση από τον ΜΠΑΣΠ και τους χαίρομαι για αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, απλά να αναφέρω και την ανάρτηση του ΠΑΣΠ. Στην κορυφαία ενδεκάδα βρέθηκαν βασικά ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Αναγέννησης Ρήνιας, 4 στο σύνολο, 3 από την δευτεραθλήτρια ΑΕΠ Ολυμπιών και βεβαίως από την τρίτη συμβαθμολογία Ελλήνια Ραδίπου. Να πούμε ότι σε αυτούς τους αρίστους των τριών ομάδων που έχουν ανέβει κατηγορία μπήκε και ένας από την πέμπτη στην κατάταξη ομάδα του κέντρου Αγίας Μαρίνας Κιλούρας και ένας από την ανόρθωση Μουτιάκας. Αλλά για χάρη βασικά και της εκπομπής θα κάνουμε αναφορά ονομαστικά στους ανθρώπους οι οποίοι ψηφίστηκαν από συμπαίκτες τους στην κατηγορία για να αναδειχθούν οι καλύτεροι, να δείξουν την καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς. Λοιπόν, ψηφίστηκαν από τις ομάδες πρωταθλήματος του πρώτου ομίλου και αποτελείται από τερματοφύλακα τον Θεόδωρο τον Κουτσού της Αναγέννησης Ρήνιας, τους αμυντικούς Μάριο Νικολάου της Αναγέννησης επίσης, τον Παναγιώτητο Φόκλα της ΑΕΠ Πολεμιδιών, τον Γιάννη Ευσταθίου του Ερμή Αραδίπου και Βαλεντίνο Βαστελή της ΑΕΠ Πολεμιδιών. Τους μέσους παίχτες Ανδρέας Σοφοκλέους του Κέντρου Αγίας Μαρίνας Κιλούρας και Κωνσταντίνο Μαρνέρο της Ανόρθωσης Μουθέκας και τους προωθούμενους επιθετούς, τον Τίτακ Ντεβέσα της Αναγέννησης, τον Παναγιώτη Κωνσταντίνου της ΑΕΠ Πολεμιδιών και τον Σουλουιμάν Σόχνα Ανδρέου του Ερμή Αραδίπου και Ανδρέα Ηλία της Αναγέννησης Δερίνιας. Ο Ανδρέας Ηλία είναι γνωστό ότι έλαβε και το βραβείο του πρώτου σκόρερ αφού ο επιθετικός της Αναγέννησης Δερίνιας σημείωσε 22 τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια στους άριστους προσφεριστές της τρίτης κατηγορίας όπως έχουν ψηφιστεί από συμπαίκτες τους από ομάδες του πρώτου ομίλου. Συγχαρητήρια και στον ΠΑΣΠ και τον Σπύρο τον Νεοφυτήρη, τον εκτελεστικό πρόεδρο για αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Πολύ περισσότερα θα έχουμε βεβαίως αύριο Κυριακή αφού θα έχουμε και την τελική βαθμολογία της επιλέκτης κατηγορίας ΣΤΟΚ. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα των 8 αγώνων σήμερα για τους αγώνες ένταξης, άρα έχουμε αρκετά και αύριο να πούμε με αρκετό θεματολόγιο. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα τον Γιαννάκη τον Λαχοντρίβη και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
3: Μπάρτσα.
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης Προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης Προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.

0: Τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Ρίχνετε η μαγιά σας!
0: Πίνασες! Η λύση είναι

0: jackpot.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
4: Καραλάμπους. Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Ποινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-Unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 3 Μαΐου. Μανταρίνια τάγκο κυπριακά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,49 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,69 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, από 5,80, τώρα 4,46 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,28 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας, 400 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμψε φέτες, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus, 2,60. Και Κάσιους ψημένα, 150 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,69. Lidl. More to value.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το

0: όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: 25η αγωνιστική της Premier League στις 5, Wolves Sunderland, Brentford West Ham και Newcastle Brighton, και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga στις 3, Villarreal Levante, στις 5.15 Valencia Atletico Madridis, στις 7.30 Alaves Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Για 32η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Eintracht Frankfurt Hamburgo, Werder Bremen Augsburg, Bayern Μονάχου Heidenheim, Union Βερολίνου Κολονία και Hoffenheim Stuttgart, και στις 7.30 Bayer Leverkusen Λειψία. Στην 34η αγωνιστική της Serie A στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Για 34η αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Νάντ Μαρσέιγ, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Μονακό και στις 10 και 5 Nice Lens. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο 6 φορές παραολυμπιονίκης και πρώην οδηγός ποδηλάτης και πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1 Αλεσάνδρο Τζανάρντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τον Γιώργο Ιωάννου.
3: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervete ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervete το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούτε και στα Δελτία Αθλητικών Ειδήσεων. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για το επόμενο δίωρο. Θα κάνουμε βόλτα στα ρεπορτάζ των ομάδων. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είμαστε στον απόϊχο μιας πολύ δυνατής αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα. Οι δύο αιώνιοι κάνανε φανταστικές εμφανίσεις όλη την εβδομάδα. Κάνανε αυτό που θέλανε. Ο Ολυμπιακός σίγουρα έκανε αυτό που έπρεπε να προστατέψει την έδρα του. Ο Παναθηναϊκός βγήκε υπερκερδισμένος, θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί επί της ουσίας ο σκοπός μιας ομάδας όταν δεν έχει το πλεονέκτημα έδρας, όταν έχει μειονέκτημα, είναι να πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια που θα παίξει εκτός έδρας, προκειμένου να κριθούν όλα στο γήπεδό της. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε στο ένα παιχνίδι που κέρδισε την Τρίτη. Πήγε την Πέμπτη και κέρδισε και το δεύτερο. Και έκανε το 2-0. Τώρα θα έχει το Telecom Center Athens κατάμεστο για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στο Final Four απέναντι στη Βαλένθια. Σίγουρα θα έχει μία ευκαιρία, άλλη μία αν ιτηθεί. Φυσικά έχουν γίνει διάφορα, θα τα πούμε λεπτομερώς συνέχεια με τον Γιάννη Λιόντο όσον αφορά στο μπάσκετ. Φυσικά δεν θα έχουμε μόνο μπάσκετ, το καταλαβαίνετε, θα έχουμε και ποδόσφαιρο, γιατί μπαίνουμε σε πολύ δυνατή αγωνιστική για τα play-off με δύο ντέρμπι φωτιά. Με έναν ΠΑΟΚ που ψάχνει αντίδραση απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θέλει την νίκη προκειμένου να έχει ελπίδες τίτλου, και μία ΑΕΚ η οποία θα ψάξει την νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στο πρωτάθλημα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που και αυτός θα ψάξει να βρει αντίδραση μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό 2-0 στη Λεωφόρο, στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων που γίνεται στο Απόστολος Νικολαίδης.

0: Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας και στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε σε ρεπορτάζ. Πάμε προς Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε από εκεί. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Προετοιμαζόμαστε για ένα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει αντίδραση θεωρητικά, έτσι.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε, να βγάλει αντίδραση, να μπορέσει να βγάλει από πάνω του αυτό το τελικό του κυπέλου Ελλάδας που μέχρι τώρα τον στοιχιώνει. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο. Του έχει μείνει ένα στόχος και τελευταίος, η κατάληψη της δεύτερης θέσης, και αυτό θα ξεκινήσει να υλοποιείται, αν υλοποιηθεί τελικά, αρχής διανομένης από το μάθημα τον Ολυμπιακό αύριο το βράδυ στις 7 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Είναι έτοιμη η ομάδα για αυτό το παιχνίδι, χωρίς τον Ντεσπότοφ, χωρίς τον Λόβρεν, χωρίς τον Γιακουμάκη, χωρίς τον Καμαρά και επίσης χωρίς τον Χατσίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης και δεν θα είναι και αυτός στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, και ελπίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και με καλό καιρό αύριο το βράδυ, καθώς η κακοκαιρία σιγά σιγά θα περάσει, για να μπορέσει να υπάρξει και μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Θεωρητικά, με την απουσία του Χατσίδη, ποιος έχει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεκινήσει στη θέση του εξτρέμ?
1: Ο Χατσίδης ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε. Θα ξεκινούσε ούτως ή άλλως ο Ζίφκοβιτς. Απλά δεν θα έχει τώρα μια εναλλακτική στον πάγκο ο κύριος Λουτσέσκου. Χάνει δηλαδή ένα παίκτη υπολογίσιμο, όπως είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, καθώς είχε αποφασίσει να ξεκινήσει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης της δεξιάς πλευράς και δεν, όταν είναι στα καλά του, όταν δεν έχει τραυματισμό δηλαδή, δεν χάνει τη θέση του από κανέναν. Άρα λοιπόν αυτός θα ξεκινήσει δεξιά, αριστερά θα είναι ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος παίρνει θέση και πάλι βασικού, ο Μύθου δεν ικανοποίησε στο τελικό, απόντος και του Γιακουμάκη. Ο Γερεμέγεφ θα είναι αυτός που θα είναι το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΟΚ στην κορυφή της επίθεσης. Οι υπόλοιποι δεν αλλάζουν, ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα με τον Κένι στα άκρα, ο Σντόεφ με τον Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή και ο Παυλέντα κάτω από τα δοκάρια.
0: Τώρα θα σε ρωτήσω ξανά για θέση του Ζίβκοβιτς και ο λόγος είναι ότι στην περίπτωση που ο Ζίβκοβιτς ζητήσει αλλαγή, παράδειγμα λόγω κόπωσης, ποιος θα είναι ο επόμενος για να τον αντικαταστήσει? Ποιος έχει πιθανότητες?
1: Δια της αυτό που τώρα, εντάξει, θα βρει κάποιον ποδοσφαιριστή, μπορεί να μετακινήσει βασιλωτός ή και ο Κωνσταντέλιας μπορεί να παίξει στις πτέρυγες. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και ο Πέλκας μπορεί να παίξει επίσης. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει υλικό στον πάγκο για τον Λουτσέσκου, δεν στηρίζεται μόνο στο Χατσίδη. Επειδή λείπει ο Χατσίδης δεν σημαίνει ότι γκρεμίζεται και ο κόσμος για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν αυτό είναι το σχήμα. Ο Ζίφκοβιτς είναι καλά. Χτυπάει ξύλο τώρα ο Λουτσέσκου να είναι καλά και μέχρι αύριο. Οπότε ας μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι δεν θα μείνουμε μόνο στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Το κλίμα στον Άρη πώς είναι, ειδικά μετά τον τελικό κυπέλου, που επί της ουσίας τα παιχνίδια της ομάδας, τα παιχνίδια των κιτρίνων, γίνανε τυπική διαδικασία κατά κάποιο τρόπο, έτσι?
1: Ναι, τώρα δεν έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα για τον Άρη. Ουσιαστικά η ομάδα θα παίξει αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία, γιατί πρέπει να τα παίξει, και οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται στη διαδικασία προγραμματισμού για τη νέα χρονιά, για να μπορέσει ο Άρης να ξεπεράσει αυτή τη σεζόν, η οποία ήταν πλήρως αποτυχημένη, να δουν τι θα γίνει και με τον προπονητή, να δουν και με τα συμβόλαια που λήγουν τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως αύριο που ο Άρης θα παίξει στην Κρήτη με τον Όφη, θα αγωνιστεί και χωρίς τον Μωρόν, χωρίς τον Μεντίλ και χωρίς τον Χόγκλα. Η ομάδα αναχωρεί σήμερα για το Ηράκλειο, αύριο 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Ένα μάτς το οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει μια επιπλέον δυνατότητα να βγάλει κάποια συμπεράσματα για κάποιους ποδοσφαιριστές, να δώσει την ευκαιρία και σε κάποιους άλλους να αγωνιστούν. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον τώρα για αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις. Άρα υπάρχει δυνατότητα δοκιμών και εν ώψη της νέας χρονιάς.
0: Σε αυτό ήθελα να σταθώ. Λόγω ότι τα παιχνίδια τώρα, όπως είπες, παίζονται απλά για να παιχτούν, θα δοθούν ευκαιρίες κυρίως σε πιο πιτσιρικάδες παίχτες?
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως θα δοθούν ευκαιρίες. Ο Γρηγορίου θέλει να έχει μια ολοκληρωτική άποψη του υλικού εφόσον αποφασιστεί, γιατί αυτό ακούγεται τώρα τελευταία στον Άρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να παραμείνει και ο ίδιος ως τεχνικός εφόσον ο κύριος Καρυπίδης τελικά συνεχίσει και αυτός στα διοικητικά του συλλόγου. Έχει καλή άποψη για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν έχουν συζητήσει ακόμα για το τι θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά, αλλά στην άκρη του μυαλού του Καρυπίδη υπάρχει αυτή η σκέψη να κρατήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου. Άρα θα πρέπει και ο ίδιος να δει τι θα κάνει και με το υλικό της ομάδας. Θα προετοιμάσει και την έκθεσή του ούτως ή άλλως, να την παραδώσει στον κύριο Καρυπίδη, και από εκεί και μετά είτε θα χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο προπονητή είτε από τον ίδιο για την προετοιμασία της ομάδας. Άρα θα δοθούν ευκαιρίες και θα δοκιμαστούν και διάφορα σχήματα όπως θέλει ο κύριος Γρηγορίου, και ευκαιρία είναι το μάτς με τον Όφη και τα υπόλοιπα που έπονται.
0: Μάλιστα. Θα σε πάω και λίγο στον Ηρακλή, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έχουμε φρέσκο το θέμα του Ματσάρη κατά κάποιο τρόπο. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα? Καταρχάς την οπτική του ίδιου του προπονητή την έχουμε μάθει εν τέλει. Τι έχει γίνει?
1: Ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι άλλα του είπανε τηλεφωνικά και αλλιώς του τα είπαν όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά αλλιώς του τα είπε ο κύριος Μονεβασιώτης. Ο κύριος Ματσάρη, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις, μίλησε με τους ανθρώπους του Ηρακλή, είχε και μια επικοινωνία με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη μέσω βιντεοκλήσης, αλλά εκεί κάπου χαλάσαν όλα, διότι από ό,τι λέγεται από τον Ηρακλή αρχικά δεν τήρησε ο κύριος Ματσάρη αυτά που αρχικά είχε ζητήσει, δηλαδή τις 500.000 ευρώ τις αύξησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ζήτησε επιπλέον 200.000 για τους συνεργάτες του, ζήτησε κάποιες παρεμβάσεις που δεν είχε ζητήσει να γίνουν στο προπονητικό κέντρο. Γενικά άλλαξε τις απόψεις του για ένα πιθανό συμβόλαιο. Ζήτησε και μια εγγύηση για το συμβόλαιό του μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά συμφωνηθεί, και κάπου εκεί χαλάσαν όλα. Άρα ο Ηρακλής τώρα αυτό που κάνει είναι να αναζητά προπονητή, και ξεκινάει και πάλι από την αρχή.
0: Υπάρχει κάποιος προπονητής που να είναι φαβορή, θα μπορούσαμε να το πούμε φαβορή? Εδώ αναφέρει ένα προπονητή, ένας φίλος του σταθμού που έχει στείλει μήνυμα στο Viber, και αναφέρει τον Τενέ. Δεν ξέρω Τενέ, βέβαια, αν κάνει πλάκα ή αν γνωρίζει κάτι έτσι.
1: Πλάκατε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή. Μάλλον πάρα πολλά υπάρχουν, αλλά δεν έχει λόγο τώρα. Δεν έχουμε λόγο τώρα να τα ραδιάζουμε εδώ. Ο κάθε μάνατζερ προτείνει και από ένα προπονητή. Όταν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, να το αναφέρω. Πάντως ο Μπάμπης Τενές δεν θα είναι προπονητής στον Ηρακλή. Όχι γιατί τον υποτιμούμε, όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί τον είχε ο κύριος Μονεβασιώτης στη Β' Εθνική, έχει μεγαλώσει κιόλας. Οπότε ίσως αν το χρησιμοποιήσει, θα το χρησιμοποιήσει από κάποιο άλλο πόστο, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά για τη θέση του προπονητή ψάχνει κάτι άλλο ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια, έχουμε για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, νομίζω, για να τα λέμε αυτά. Θα είναι μπαμπάτσικο αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι.
0: Θα έχει Μουντιάλ, θα έχει μεταγραφικά, θα έχει πολλά πράγματα. Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Αυτά, φίλε μου Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, και πάμε σε μια είδηση, γιατί έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θα την αναφέρουμε. Θα πούμε αρχικά πως ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει χωρίς τον Σάντσες, χωρίς τους Γιέντ Βαϊντέζερ και Σισοκό, που είναι επίσης τραυματίες, και επίσης και ο Κάτρης είναι εκτός. Οπότε έχουμε νεότερα, έχουμε την είδηση ότι ο παίκτης ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής είναι ο Σάντσες. Πάμε να αναφέρουμε όμως λεπτομερώς όλη την αποστολή του Τριφυλιού εν ώψη της αναμέτρησης Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί,
2: Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντες, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουζιτς. Αυτή είναι η αποστολή, αυτή είναι η ομάδα την οποία θα πάει ο Μπενίδε, με την οποία θα αγωνιστεί μάλλον το τριφύλι, με την οποία θα αγωνιστούν οι πράσινοι στο Απόστολος Νικολαίδης απέναντι στην ΑΕΚ.

0: Φυσικά έχουμε και την αποστολή του Όφη, την οποία θα αναφέρουμε, γιατί είναι ένα μάτς γιορτή αυτό που θα παίξει η ομάδα της Κρήτης, η ομάδα του Ηρακλείου με τον Άρη στο Παγκρίτιο, τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8 των θέσεων 5-8. Αδιάφορη η αγωνιστική, αδιάφορα είναι πλέον τα play-off κατά κάποιο τρόπο. Είναι 4 παιχνίδια που θα παιχτούν απλά για να παιχτούν. Ένα από αυτά είναι το Όφι Άρης, το οποίο θα έχει χαρακτήρα γιορτή. Το κλίμα θα είναι πανηγυρικό στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο, προκειμένου φυσικά να γιορταστεί το τρόπαιο όπως θα το ήθελε και η ομάδα της Κρήτης. Όχι ότι δεν γιορτάστηκε ούτως ή άλλως, ωστόσο καταλαβαίνετε πως είναι πλέον αυτά. Πάμε να αναφέρουμε την αποστολή. Καταρχάς να πούμε πως ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε, έκανε ατομικό, δεν έχει ξεπεράσει ενοχλήσεις στη μέση του. Μπόρχα Γκονζάλες και Χριστογιώργος είναι εκτός λόγω τραυματισμού στο γαστροκνήμιο. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος έπαιξε αλλά δεν μπόρεσε να έπαιξε τον τελικό, αλλά έγινε αλλαγή. Ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτός λόγω ίωσης. Παράλληλα, Βούκοτιτς, Κοντέκας και Χνάρης εκτός αποστολής από επιλογή του Χρήστου Κόντι. Πάμε να αναφέρουμε καταρχάς να πούμε, πριν να αναφέρουμε την αποστολή, συγγνώμη, πως αυτό το παιχνίδι θα είναι το τελευταίο μάτς του Όφη στο Ηράκλειο παρουσία κόσμου για την φετινή σεζόν, γιατί το επόμενο θα είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας που είχε επιβληθεί στους κριτικούς από τη ΔΕΑΒ. Πάμε να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή του Όφη. Λοιπόν, Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Κοστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντας, Σεγγέλια, Νους, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Χρήστος Κόντης και με τους οποίους θα κατέβει στο παιχνίδι με τον Άρη. Φυσικά να επαναλάβω πως περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα τον ακούσετε σε λίγη ώρα στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Έχουμε και μια δυνατή είδηση, γιατί έχουμε και μπάσκετ γυναικών. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση. Λοιπόν, με πολύ υψηλές αποδοχές, παίκτρια του Αθηναϊκού θα συνεχίσει να είναι η Μαριέλα Φασούλα.

Θα πάμε για λίγο και στα διεθνή. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί σήμερα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει στις 10 την Οσασούνα. Και θα αναφέρουμε λοιπόν πως ο Ραφίνια επιστρέφει στην αποστολή της ομάδας από τη Βαρκελόνη, της Μπαρτσελόνα, όπως και ο Μάρκ Μπερνάλ. Οι μόνες απουσίες λοιπόν που έχει η Μπαρτσελόνα είναι Γιαμάλ, Κρίστενσεν και Κουντέ. Θυμίζω πως η Μπαρτσελόνα θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει αυτή την αναμέτρηση και στην επόμενη αγωνιστική έχει El Clásico στην έδρα της με τη Real Madrid. Εάν η Μπαρτσελόνα και η Real νικήσουν σε αυτή την αγωνιστική που έχουμε τώρα, που διανύουμε αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα είναι η υπαριθμόν 34η. Εάν νικήσει η Μπαρτσελόνα και η Real, αύριο παίζει η Real, στην επόμενη αγωνιστική η Μπαρτσελόνα θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα νικώντας τη Real Madrid, την αιώνια αντίπαλό της.

Και θα γυρίσουμε λίγο στο μπάσκετ. Γιατί, γιατί είχαμε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έχει και στήριξη από την θύρα 13. Θα το αναφέρουμε και αυτό. Πάμε λίγο να πούμε την τιμωρία που έχει επιβληθεί στον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και αναφέρομαι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο Game 2. Ανακοινώθηκε η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τους επόμενους 3 αγώνες των Πρασίνων και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Εντάξει, τα 10.000 δεν λένε και πολλά όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για κάθε πρόεδρο ούτως ή άλλως. Ο ίδιος σχολίασε μεταξύ άλλων στα social media ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ: «Πόσο με φοβάστε ρε, κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας». Το έχει αναφέρει αυτό μεταξύ άλλων. Ενώ ανέφερε επίσης πως κλείνει τον λογαριασμό του στα social media για λόγους ψυχικής συντήρησης, πνευματικής συντήρησης, κάτι τέτοιο θυμάμαι να ανέφερε. Θα το βρω και θα επανέλθω για αυτό. Θα αναφέρω επίσης πως η 13 για την ακρίβεια έχει για πνευματική συντήρηση καταρχάς έχει αναφέρει ο Γιαννακόπουλος πως κλείνει το Instagram. Η θύρα 13 τώρα ανακοίνωσε, έβαλε, σχολίασε με το δικό τους με το δικό της τρόπο. Θα αναφέρω λίγο το μήνυμά της: «Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους. Ομάδα κόσμος δίκηση μία γροθιά, μαζί στις νίκες, μαζί στις ήττες, μαζί και στις τιμωρίες. Πρόεδρε, μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13. Αυτό αναφέρει η ομάδα οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Θα πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό του μπάσκετ, γιατί ο ίδιος κατάφερε να πάρει, κατάφερε μάλλον να κάνει ίσως το, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε και ίσως περισσότερα πράγματα από αυτά που περίμενε να κάνει και ο ίδιος, έχοντας ως στόχο του απλά να πάρει ένα παιχνίδι. Ο ίδιος πήγε και πήρε και τα δύο. Έδειξε ξεκάθαρα την προσωπικότητά της αυτή η ομάδα και φυσικά έχει θέσει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στο Final Four, που ας είμαστε ειλικρινείς, να χάσει δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του από τη Βαλένθια μοιάζει και λίγο δύσκολο.

Παράλληλα, η Βαλένθια, η οποία έδειξε ότι δεν ήταν πνευματικά, ίσως ψυχολογικά έτοιμη για το Final Four. Αυτό βέβαια δικαιολογείται κάπως από την απειρία αυτής της ομάδας. Δεν έχει βρεθεί σε προημιτελικά τα τελευταία χρόνια και είναι απόλυτα λογικό. Είναι τα play-off, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρούνται άλλη πίστα

παράλληλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια η Βαλένθια δεν κατάφερε να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις με τον τρόπο που θα έπρεπε προκειμένου να πάρει νίκη στα play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δέχτηκε τώρα το double break και πρέπει να πάει για κάτι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στο Telecom Center Athens. Από την άλλη είχαμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε σαν στόχο να προστατέψει την έδρα του απέναντι στη Μονακό. Το έκανε με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί και εντυπωσιακός. Διέλυσε τη Μονακό, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να την πούμε, πώς θα μπορούσα να αναφέρω ίσως και άλλες φράσεις. Ισοπαίδωση, κονιορτοποίηση, τα πάντα πραγματικά. Μόλις, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο συνήθως είναι πιο δύσκολο από το πρώτο, η ομάδα του Ολυμπιακού, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, μυρίστηκε αίμα, θα λέγαμε, και έκανε σμπαράλια τελείως την Μονακό. Και φυσικά λίγο πριν το ημίχρονο τα πράγματα γίνανε ακόμη χειρότερα για την Μονακό, η οποία έμεινε χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, που δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές σε 8 δευτερόλεπτα, στα τελευταία δευτερόλεπτα, και πήγε κάνοντας πολύ σκληρές χειρονομίες στους διαιτητές, κίνηση χρηματισμού, υπονοώντας πως έχουν χρηματιστεί. Πήγε στα αποδυτήρια. Η Μονακό έμεινε επί της ουσίας με 8 παίχτες ξανά. Είχε 10 παίχτες στην αποστολή της. Ο Μίροτιτς βέβαια δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να αγωνιστεί. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Καλή πρωτομαγιά, δεν μπορώ να στην πω εγκαίρως, θα στην πω τώρα.

Και τώρα που βρέθηκε μπροστά μου θα το αναφέρω. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν χάσαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον Ζαν Μοντέρο, γιατί ανέφερε πριν τη σειρά των play-off πως τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον κερδίσει όχι 5 αλλά 6, 7 και 8 φορές. Αυτό το ανέφερε πριν τα play-off. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ανεβάσει μία selfie του Nigel Hayes Davis, στην οποία έχουν προσθέσει με τεχνητή νοημοσύνη τον Ζαν Μοντέρο σε αδύναμη στιγμή, θα λέγαμε, από την άποψη ότι τον έχουν δημιουργήσει σε μορφή να κλαίει, σε μορφή μωρού στην αγκαλιά του Hayes Davis. Είναι τα ωραία. Είναι τα ωραία τα τρολαρίσματα, παιδιά. Αυτά καλό είναι να υπάρχουν, να τρολάρουμε ένας τον άλλον, να περνάμε καλά, να γελάμε. Φίλε Διαμαντή, διαβάζω το μήνυμά σου, έλα από κοντά να σε κεράσω. Σήμερα έχω γενέθλια. Χαρούμενα 42, φίλε Διαμαντή. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Υγεία να έχουμε, να τα χιλιάσεις.

Παράλληλα έχουμε και MVP στα δεύτερα παιχνίδια των play-off της EuroLeague. Αυτό το μισάωρο πήγε λίγο προς το μπάσκετ, το καταλαβαίνετε. MVP θα είναι ο Αργεντίνος star της Real Madrid και δεν είναι άλλος από τον Facundo Campazzo. Πραγματικά έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Movistar Arena απέναντι στην Χάποελ. Σε 25 λεπτά, 25 και κάτι, 25 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, σημείωσε 23 πόντους, 5 στα 5 δίποτα, 4 στα 7 τρίποντα, 1-1 βολή, 3 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα και 1 μόλις λάθος. Και μάλιστα συγκέντρωσε, έτσι, 30 βαθμούς στο σύστημα της αξιολόγησης της EuroLeague. MVP του αγώνα φυσικά, MVP των Game 2, και νομίζω κάναν χρυσές δουλειές όσοι τον είχαν στην ομάδα τους στο EuroLeague Fantasy το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, νομίζω εγώ δεν τον είχα στην ομάδα μου. Καλά πήγε αυτό, καλά να πάθω. Δεν ήξερα, δεν ρώταγα.

Και φυσικά δεν έχουμε μόνο Ευρωλίγκα, υπάρχει και το BCL, το Final Four του BCL που έρχεται αυτή την εβδομάδα. Έτσι, φυσικά να ευχηθούμε τα καλύτερα στην ΑΕΚ, η οποία θα συμμετέχει σε αυτό το event, και μακάρι να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα.

Αυτό βέβαια δεν κατάφερε να το κάνει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς με την Bilbao. Βέβαια η Bilbao είναι, είναι άλλη πίστα, είναι θηρίο πραγματικά. Πολύ δυνατή ομάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα που το έχετε, τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Οι ισπανικές ομάδες είναι απίστευτες. Έχουν ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα στην Ισπανία. Έχουν και εκεί τις διπλές εβδομάδες που τις ονομάζουμε διαβολοβδομάδες. Έχουν 18-20 ομάδες οι οποίες είναι σχεδόν εισάξιες. Δηλαδή 2-3 δεν είναι οι καλές και αυτές πέφτουν. Οι υπόλοιπες είναι πραγματικά μία και μία. Φανταστείτε ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα δεν τα πάνε καθόλου καλά στην Λίγκα Εντέσα και ζορίζονται πάρα πολύ. Κάποιες μένουν και εκτός play-off, φανταστείτε. Κάτι που φυσικά δείχνει και πόσο μεγάλο πράγμα ήταν να περάσει η ΑΕΚ σε σειρά αγώνων την Μπανταλώνα. Φίλε Διαμαντή, να είσαι καλά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
2: Κραστ τι?
1: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα. FIFA World Κούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.

0: ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
3: Super Sport 104.
4: Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι των Ιωνίων... Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετ Βάι, Κάτρις, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το Τριφύλι εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού σέντερφορ της Τούν Ελμίν Ραστόντερ, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της ΣΑΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργα, δίλημα Νικόλιτς για τη δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιάκο. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, εκτός και οι καμαράντες Σπότο, Φιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Τσέσκα Σόφιας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου Βουλγάρου εξτρέμ των Ασπρόμαυρων Κυρίλ Ντεσπότοφ, σύμφωνα με την Τέμα Σπορτ. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 1. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Διαθέσιμη η Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρόσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής των play-out. Εκτός η Μανσούρ και η Ιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάληρο. Στις 7 η ελαφρά ταξιαρχία αντιμετωπίζει την Χόρνβετ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολόνια. Στο μπάσκετ γυναικών, ο Αθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την 28.

χρονη διεθνή σέντερ Μαριέλα Φασούλα. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του 27χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ Γκιγέρμε Τοριάνι μέχρι το 2028. Για την 25η αγωνιστική της Premier League στις 5, Wolves Sunderland, Brentford, West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Villarreal με τη Levante. Στις 5 και 4 Valencia Atletico Madrid, στις 7.30 Alavés Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Για 32η αγωνιστική της Bundesliga, στις 4.30 Eintracht Frankfurt Hamburgo, Werder Bremen Augsburg, Bayern Μονάχου Heidenheim, Union Βερολίνου Κολονία και Hoffenheim Stuttgart, στις 7.30 Bayer Leverkusen Λειψία. Στην 34η αγωνιστική της Serie A, στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Για την 32η αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Ναντ Μαρσέιγ, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Μονακό και στις 10:05 Nice Lens. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο 6 φορές παραολυμπιονίκης ποδηλάτης και πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1, Αλεσάνδρο Τζιανάρντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Φίλε Αποστόλη, διαβάζω το μήνυμά σου. Τιμωρία στο Γιαννακόπουλο, παντού κυνήγησε αυτό το παιδί. Ο αρμόδιος υπουργός και η περιφέρεια έδωσαν 10.500.000 για να του φέρουν το Final Four στην έδρα του. Και αυτός θα λείπει. Τουλάχιστον επίσημα να κάνει κανένα σόου να γελάει η Ευρώπη. Αυτοί που δώσαν τα λεφτά για κάποια έργα στον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό, συνήθως δεν έχουν. Αποστόλη Σέγιο. Φίλε Αποστόλη, κοίτα, θα λείπει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα λείπει. Σίγουρα θα λείπει για τρεις αγώνες του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Τώρα, εάν ας πούμε ο Παναθηναϊκός παίξει πέμπτο παιχνίδι στη Βαλένθια και πάει Final Four, δεν θα λείπει. Το καταλαβαίνετε. Θα λείπει σίγουρα στο ΟΑΚΑ στο τρίτο μάτς και βλέπουμε. Ας παιχτεί το τρίτο μάτς, μην πάει τέταρτο παράδειγμα και βρεθεί στον τελικό ο άνθρωπος. Λέω εγώ τώρα. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει η σειρά, παιδιά. Ας τελειώσει η σειρά και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και όλες αυτές οι σειρές, να έρθει η ώρα του Final Four και από εκεί πέρα να παίξουν οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν. Πιθανότατα θα είναι τα ζευγάρια Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Παναθηναϊκός. Τα αναφέρω βάσει θέσεις που έχει τερματίσει κάθε ομάδα, έτσι. Να δούμε ποια θα παίξει πρώτη, ποια θα παίξει δεύτερη, γιατί θα παίξουμε διαφορά 2-3 ωρών. Μην κρυβόμαστε, ξέρουμε περίπου πώς είναι η διαδικασία του Final Four. Και από εκεί και πέρα κερδίσει ο καλύτερος. Απλά τα πράγματα, παιδιά. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε αύριο τα ντέρμπι για τα play-off. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Θα πάμε στο μάτς Θεσσαλονίκης. Πιάσαμε τον ΠΑΟΚ, δεν θα πρέπει να πιάσουμε και τον Ολυμπιακό? Θα πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς για Τούμπα. Είναι εντάξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν αρκετές συνθήκες που συνηγορούν γι' αυτό, γιατί δεν είναι απλά ότι είναι ένα από τα κλασικότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά επιστρέφει στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των 100 χρόνων, με όλο αυτό το ιδιαίτερο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την τάση που ανανέωσης και αναγέννησης που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα του κεφάλου του Μποράκη. Από εκεί ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει μια νίκη, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την συνέχεια, θα τον διατηρήσει σε τροχιά τίτλου, να μπορεί να δει πιο ήρεμος το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει προφανώς να ροκανίσει την διαφορά, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Τι να σου πω τώρα, δεν υπάρχουν απουσίες για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν απώλειες, η προετοιμασία κύλησε ομαλά. Τα λέγαμε και μέσα στη εβδομάδα, το πιο πιθανό είναι να δούμε τους Μπρούνο και Κλέιτον εκτός αποστολής από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτή δηλαδή θα είναι...
0: Αυτή είναι, νομίζω θα είναι οι μόνες κατά κάποιο τρόπο απουσίες, που όμως θα είναι απουσίες κατά επιλογή, ίσως και κατά ανάγκη. Απ' την άποψη ότι κάποιοι πρέπει να κοπούν.
1: Ναι, πρέπει να κοπούν. Δύο παίκτες, πάντα γίνεται αυτό, για να διαμορφωθεί η λίστα των 5 μη κοινοτικών από πλευράς Ολυμπιακού. Κοίτα, η λογική λέει ότι θα δούμε την ίδια συνταγή με το παιχνίδι της Τούμπας. Με το παιχνίδι της Λεωφόρου, με συγχωρείς, εκεί που ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 0-2. Δηλαδή, το μοτίβο με Κωστίνια και Ροντινέη στη δεξιά πλευρά, τον Τσικίνιο στον άξονα και τον Αλκαραμπή στην κορυφή, Ζέλσον στη μία πλευρά, Ντάνι Γκαρθία με Έσε ως αμυντικά χαφ και στην τετράδα Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, όπως είπαμε, και Κωστίνια και στο τέρμο Τζολάκης. Αυτό είναι το σενάριο που επικρατεί. Και εντάξει, υπάρχει και το ποδοσφαιρικό κλισέ που λέμε ότι όταν μια ομάδα κερδίζει δεν αλλάζει. Βέβαια, εδώ μιλάμε για διαφορετικά παιχνίδια, ίδιο στόχο, αλλά διαφορετικό αντίπαλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη ο Μεντιλίμπαρ. Αν θα κάνει, πιστεύω παίχτης θα χωρέσει μόνο ως αντιροντινέη, με τον Βραζιλιάνο να πιστοχωρεί και έναν άλλον εξτρέμ να παίρνει τη θέση του. Είτε τον Αντρέ Λουίς, είτε τον Ποντένσε. Τον Αντρέ Λουίς ουσιαστικά τον έχει ξεχάσει ο Μεντιλίμπαρ, τον έχει αφήσει αρκετό καιρό εκτός, αν και είναι παρόν ο ποδοσφαιριστής, το παλεύει. Ο Ποντένσε είχε τα προβλήματα των τραυματισμών. Ας αφήσουμε ένα αστερίσκο για τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος γενικά είναι και αρκετά έμπειρος από αυτά τα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι, μάλλον όχι, στο 1-4 της σεζόν 24-25, ουσιαστικά στο πρώτο ντέρμπι του Μεντιλίμπαρ στην Τούμπα, ο Ποντένσε είχε σκοράρει και στο 2-3 της περασμένης σεζόν, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά έμπειρο ποδοσφαιριστή από αυτά τα παιχνίδια, και όπως σου είπα, στο να αφήσουμε σαν αστερίσκο σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα.
0: Εν τω μεταξύ είναι και μέρα κατά κάποιο τρόπο που φέρνει ευχάριστες μνήμες στον κόσμο του Ολυμπιακού σήμερα, 2 Μαΐου.
1: Ναι, γιατί είναι η επέτειος του διπλού στον Μπέρμιγχαμ, στην Αστον Βίλα.
0: Και επέτειος και άλλης μιας βραδιάς, θα αναφέρω. Και ο λόγος είναι για το 4-4 του τελικού κυπέλου με την ΑΕΚ. Του ΑΕΚ, ναι, Ολυμπιακός 4-4 τελικός κυπέλου σεζόν 2008-2009.
1: Τελικός εντελικών, έτσι.
0: Πραγματικά, ωραιότερος τελικός όλων των εποχών.
1: Κρίθηκε στα πέναλτι και σε τόσα πολλά πέναλτι. Το κρίσιμο να το πετυχαίνει ο Αντώνης Νικοπολίδης. Εντάξει, δεν συναντάσταται και διακύμανση εύκολα σε τελικό. Εδώ έχασε, αν θυμάσαι, πέναλτι ο Τζόρτζεβιτς, που ήταν και η τελευταία του εκτέλεση. Έτσι, γιατί αποχαιρετούσε την ενεργό δράση. Εντάξει, ένα πλούσιο μάτς με ανατροπές, με ισοφαρίσεις στο φινάλε, με πολλούς πρωταγωνιστές και από τις δύο ομάδες.
0: Με γκολ στο 90, γκολ νίκης της ΑΕΚ στο 90 με τον Σκόγκο και αμέσως μετά ισοφάρισε με τον Ντέρμπι Σάιρο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα απίστευτο παιχνίδι που δεν γίνεται να... δεν μπορεί να ξεχαστεί, νομίζω.
1: Όχι, ναι. Πιστεύω ότι τέτοιος τελικός δεν ξαναγίνεται, γιατί δεν είναι μόνο ότι έγιναν οι ανατροπές, πήγε στην παράταση και στα πέναλτι, ότι ήταν και αυτή η σειρά των πέναλτι, έτσι.
0: Έχουν χαθεί, νομίζω, 3 πέναλτι από την ΑΕΚ και 2 από τον Ολυμπιακό σε εκείνο το παιχνίδι. Έχουν 15-14, νομίζω, σκορ.
1: Ή 15-14 ή 16-15, ναι. Τρομερό, τρομερό ρεκόρ. Και σίγουρα, ναι, ένα παιχνίδι, όπως είπες, που θα μείνει στην ιστορία.
0: Είναι μέρες μνήμης, πραγματικά. Για καλό λόγο, βέβαια, μέρα μνήμης. Έτσι, γιατί είναι αυτό, είναι όπως είπες το 2-4 στο Μπέρμιγχαμ με την Άστον Βίλα. Που...
1: εκεί, εντάξει, άνοιξε ο δρόμος για την πρόκληση στον τελικό του Conference League. Έδειξε ο Ολυμπιακός ότι είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί στο υψηλότατο επίπεδο. Έβγαλε έξω ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Εντάξει, ήταν ένα σοκ για την Άστον Βίλα. Και όπως καταλαβαίνεις, εκτοξεύτηκε και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού και εν όψη του δεύτερου σκέλου των ημιτελικών, αλλά και για τη συνέχεια για τον μεγάλο τελικό κοντά στη Φιωρεντίνα.
0: Τέλεια. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αναχώρηση της ομάδας είναι σήμερα το απόγευμα. Αύριο, όπως είπαμε, στις 7 το μεγάλο μάτς. Ο Ολυμπιακός σταδιακά βλέπει και τι θα συμβεί ανάλογα με τη θέση στην οποία θα καταταγεί στο πρωτάθλημα. Είπαμε ότι αν θα τερματίσει πρώτος θα πάρει απευθείας πρόκληση στην League θέση του Champions League. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι γλιτώνει και έναν προγραμματικό γύρο στο Champions League, δηλαδή θα παίξει τον δεύτερο προγραμματικό γύρο αν βρεθεί στην δεύτερη θέση. Όλα αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Και σίγουρα θα δούμε αν αυτό, κυρίως το προηγούμενο που ανέφερα, αν ο Ολυμπιακός θα παίξει στη League Face αν πάρει το πρωτάθλημα, δώσει κάποιο έξτρα κίνητρο στους παίκτες. Δεν πιστεύω ότι είναι τώρα η ώρα και με αυτόν τον τρόπο να βρουν κίνητρο για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, αλλά θα δούμε αν θα παίξει και αυτό το ρόλο του.
0: Ακριβώς. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλιά.
0: Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Τα είπαμε για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι της Τούμπας. Είναι και μια ωραία μέρα για τους φίλους του Ολυμπιακού, που μπορούν να θυμούνται δύο πολύ όμορφες στιγμές του συλλόγου. Εκείνο τον απίστευτο τελικό κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ 2008-2009 η σεζόν, που πραγματικά δεν μπορεί να ξεχαστεί για κανένα λόγο. Και παράλληλα είναι και η τρομερή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο Μπέρμιγχαμ απέναντι στην Άστον Βίλα. Θα πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Αποστόλη. Αν χάσει τα δύο τώρα στην έδρα του, που δεν πρόκειται να γίνει, το τελευταίο στη Βαλένθια θα το χάσει, θα ξετιμωρηθεί, αλλά θα λείπει επίσημα. Αποστόλης Αίγιο. Φίλε Αποστόλη, ακριβώς αυτό. Άμα χάσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός και πάει στη Βαλένθια για το πέμπτο παιχνίδι, χάνει και το πέμπτο και είναι και έχει εκτίσει την ποινή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτό συμβαίνει, αυτό είναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, αναμένουμε. Ας έρθουν πρώτα τα παιχνίδια, να έχουμε την υγεία μας, να τα δούμε, να τα απολαύσουμε. Ανεξαρτήτως ομάδας φυσικά, έτσι. Όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Θα επιστρέψω και για λίγο στο μπάσκετ. Γιατί, γιατί έχουμε ανάρτηση από τον Εργίνα Ταμάν για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, για την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τα όσα έγραψε. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συνέστημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το Final Four. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι, δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για ένα πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ. Αυτό έχει αναφέρει ο Εργίνα Ταμάν. Για να υπερασπίζεται τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, η ΑΕΚ στο handball, η ομάδα της ΑΕΚ στο handball, πάμε από το ένα στο άλλο γιατί τρέχουν τα πράγματα, το καταλαβαίνετε. Ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου εξτρέμ Τοριάννη για την ομάδα handball, η οποία χθες κέρδισε τον Ολυμπιακό 33-32 και έκανε το break στη σειρά των τελικών της Handball Premier.

0: Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Ο Γιαννακόπουλος δεν το έχει σε τίποτα για την ισοδοροφημία του. Να ρισκάρει η ομάδα του να πάει σε άλλα δύο παιχνίδια. Μόνο ο Γιαννακόπουλος θα κάνει αυτά. Αυτό φίλε Γιάννη, μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε αν θα το κάνει. Δεν το νομίζω. Προχωράμε. Ούτως ή άλλως κόντος ψαλμός αλλούια. Τετάρτη θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ στις 4.30 ώρα, μισή ώρα δηλαδή μετά τη λήξη της εκπομπής, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά μπορεί να φέρει πιο κοντά την Bayern Μονάχου στο ποδόσφαιρο, στο να σπάσει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ. Το ρεκόρ της Τωρίνο από τη σεζόν 1947-48 με 125 γκολ στο με 125 γκολ στο πρωτάθλημά της. Τώρα η Bayern έχει αυτό τον αγώνα και άλλους δύο προκειμένου να το σπάσει. Έχει βάλει 113 γκολ.
1: Super Sport 104. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 90.

0: ειδικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
0: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa John's. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
9: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Και όπως έχετε καταλάβει, θα πάμε για λίγο στο αθηναϊκό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν. Για πάμε στην ΑΕΚ. Γιώργος Βασιλείου στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Ξεκινάμε. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της, έτσι.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Όλο τρίπλες μου, φίλε, ακούω στην εκπομπή. Όλο τρίπλες κάνεις από εδώ, από εκεί. Την πας την μπάλα, την πετάς στην εξέδρα, κάνεις ράνες. Τι γίνεται μέσα, φίλε.
0: Χαμός. γίνονται πολλά. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, η ΑΕΚ όντως ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί όπου θα πάει φυσικά για να το κερδίσει και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήδη έχει μαρευτεί πάρα πολλοί κόσμος στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι μια προπόνηση σαν τις προηγούμενες, μόνο που θα υπάρχει ακόμα περισσότερος κόσμος στις εξέδρες Αγίας Σοφιάς για να δούνε τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολης να κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 τουλάχιστον φίλους της ΑΕΚ σε αυτή την προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια και μένει να δούμε πώς θα κλείσει η προετοιμασία για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα για το τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Έχουμε ίσως κάποια νέα όσον αφορά στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ, στο βασικό σχήμα που θα παραταχθεί η Ένωση εννοώ κοντά στον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι έχουν προπονηθεί όλοι οι παίκτες. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή, και ο Λούκα Γιώβιτς είναι κανονικά διαθέσιμος. Υπάρχει ένα σενάριο ανοιχτό για την επίθεση. Το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, έχει δοκιμάσει δίδυμο κυρίως τον Ζήνη με τον Βάργκη ο Μάρκο Νίκολης, αλλά για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα ο Λούκα Γιώβιτς, να μην παίξει δηλαδή με το κλασικό δίδυμο Γιώβιτς-Βάργκη, από τη στιγμή που είναι στο 100% σέρβος επιθετικός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης που έχει γράψει τη δική του ιστορία φέτος στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει τα 7 γκολ από τις 2 νίκες που έχει σημειώσει η ΑΕΚ σε βάρος των πράσινων. Οπότε αυτό και μόνο αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος το να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Σίγουρα ο Ζήνη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι σε φόρμα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά και από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που είναι ο Λούκα Γιώβιτς 100% έτοιμος, δεν νομίζω ότι ένας προπονητής μπορεί να τον αφήσει εύκολα στον πάγκο, όποιος και αν είναι αυτός.
0: Παράλληλα, έτσι, νομίζω είναι η μόνη θέση, έτσι, που υπάρχει ένα τύπου δίλημα, θα λέγαμε.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, όχι ακριβώς η μόνη θέση, γιατί να δούμε ποιος θα παίξει και δεξιά, ποιος θα χρησιμοποιηθεί αριστερά. Σίγουρα ο Κοϊτά έχει προβάδισμα για τη μία από τις δύο θέσεις. Και από εκεί και έπειτα ο Γκατσίνοβιτς νομίζω ότι είναι ένας άλλος προσπαθητής που συγκεντρώνει για αυτούς πάρα πολλές πιθανότητες. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γκατσίνοβιτς ήταν πάρα πολύ καθοριστικός στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οπότε να δούμε ποιοι θα είναι οι προσπαθητές που θα βρίσκονται στα φτερά της ΑΕΚ. Αλλά οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, έχουν βρει τους κατόχους τους. Ο Σαραγκώσης και θα είναι κάτω από την εστία, ο Ρώτα με τον Πίλιο στα άκρα της άμυνας, ο Ρέλβας με τον Μουκουντίτα στόπερ και τα κεντρικά χάφο Μαρίν με τον Πινέδα.
0: Με πρόλαβες τώρα, θα σε πήγαινε στην πιθανή δεκάδα.
1: Ναι, με του κάνω τώρα τριπλά.
0: Και πραγματικά το περίμενα, θα μου το έλεγες αυτό.
1: Έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργη σε αυτές τις μέρες, λόγω ότι επιστρέφουν και όλες τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις μετά την τελευταία διακοπή, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Άπαντες, ο Κιτρινόμαυρος στρατόπεδο είναι συγκεντρωμένοι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, έτσι. Sorry που σε διακόπτω. Το τελευταίο αθηναϊκό είναι.
1: Ναι, λογικά, θεωρητικά, τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στο Απόστολος Νικολαίδης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Εντάξει, γι' αυτό το ζευγάρι αγώνων έχει. Το ζευγάρι αντιπάλων μάλλον έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο μάτς για τους φιλάθλους των δύο ομάδων και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, φίλε, σου δίνω την μπάλα τώρα και κάτι να τη θέλεις.
0: Κοίτα, αν την πάρω εγώ την μπάλα,
1: ναι,
0: με τις ντρίβλες που κάνω όταν παίζω, εκτός γηπέδου θα φτάσει. Άμα πάω να κάνω καμία μπαλιά, άστο.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά,
0: άστο. Ακριβώς. Ας τριπλάρει κάποιος άλλος. Γιατί άμα την πάρω εγώ, θα μου την πάρουν και το έχουμε φάει τον κολάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Στανταράκι.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.

0: Και έχετε καταλάβει, θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε μπασκετάκι, έχουμε Γιάννη Λιόντο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιαννάρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Εγώ δόξα τω Θεώ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε μπόλικα νομίζω, έχουμε Παναθηναϊκό που βρίσκεται νομίζω στον απόϊχο του 2-0,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τη
1: ναι.
0: Βαλένθια. Έχει κάνει πολύ δυνατές εμφανίσεις, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα διήμερο στην Ισπανία που ήταν πάρα πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά, και δεν είναι μόνο οι νίκες, είναι ότι είδαμε ένα Παναθηναϊκό να προσαρμόζεται σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Την Τρίτη είδαμε ένα Παναθηναϊκό να κερδίζει το παιχνίδι μέσα από την άμυνά του, και την Πέμπτη είδαμε ένα Παναθηναϊκό να κερδίζει το παιχνίδι μέσα από την επίθεσή του. Μέσα από το παιχνίδι που αρέσκεται να παίζει η Βαλένθια. Αυτό το γρήγορο τέμπο, με τις πολλές επιθέσεις, τις πολλές κατοχές, τα πολλά σουτ έξω από τα 6.75, είδαμε τον Παναθηναϊκό να προσαρμόζεται σε διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να προσαρμοστεί κόντρα σε όποιον αντίπαλο έχει μπροστά του, και το έκανε αυτό κόντρα στην Βαλένθια. Με το πρώτο μάτς να μην πετυχαίνει η Βαλένθια πάνω από 70 πόντους, που νομίζω την εφετινή σεζόν έχει συμβεί μόνο μία φορά, και ήταν κόντρα στην Μπαρτσελόνα ξανά, στην Ευρωλίγκα. Και στο δεύτερο παιχνίδι, που οι δύο ομάδες έκαναν ένα παιχνίδι που μπορείς να πεις ότι είναι διαφήμιση για την Ευρωλίγκα. Με πάρα πολλά ωραία σουτ, πάρα πολύ ωραία καλάθια, με buzzer beater, με πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, που σίγουρα οι ουδέτεροι το χάρηκαν, γιατί πιστεύω οι φίλοι των δύο ομάδων καρδιοχτυπούσαν μέχρι το τέλος.
0: Πραγματικά, και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός στη μία, στον πρώτο αγώνα, κατέστρεψε επί της ουσίας το play που είχε σχεδιάσει η Βαλένθια στο τέλος, στην τελευταία φάση.
1: Ναι,
0: μιλάμε τώρα για ένα special, έτσι, των 2 δευτερολέπτων, που όμως καταστράφηκε, γιατί τα 2 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ, το γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι ονειότητα.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Χέις Ντέιβις δεν έπαιξε καλά σε αυτό το παιχνίδι καθόλου. Όμως στην τελευταία άμυνα ήταν εκεί, στην ουσία έκλεψε την μπάλα, γράπωσε την μπάλα που λέμε, και δεν επέτρεψε η Βαλένθια να εκδηλώσει επίθεση. Μετά ακολούθησε και το δεύτερο παιχνίδι από τον Άιντζετ Χέις Ντέιβις, που πέραν του buzzer beater που είχε, ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Έχει σοφαρίσει, θυμίζω, στην παράταση με ένα τρίποντο. Μετά το ελεύθερο σουτ που εκτέλεσε ο Κάμερον Τέιλορ και η Βαλένθια είχε πάει στο συν 3. Ήταν μια συνέχεια της τελικής φάσης του πρώτου αγώνα, εκεί που έκλειψε την μπάλα ο Νέντζελ Χέις Ντέιβις, σαν να συνέχισε από εκεί, σαν να ήταν το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, και με μια φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι στην ουσία οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη νίκη.
0: Βέβαια, το να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, δεν είναι μόνο ο Χέις Ντέιβις, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι την μεγάλη ανάσταση στον Παναθηναϊκό τη δίνει ο Όσμαν.
1: Ναι, με τον τρίποντο, με τον Παυλόλη.
0: Με αυτό το σουτ που το έβλεπα και έμεινα πραγματικά παγωτό όταν το είδα. Αυτό το σουτ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Απίστευτο σουτ.
1: Και ο Κέντρικ Νάν έχει κάνει, ναι, πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Μπορεί να χάσει το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια, όμως και εκείνος ήταν πάρα πολύ καλός στο σκοράρισμα. Ο TJ Shorts και στα δύο παιχνίδια έδωσε πάρα πολλές λύσεις. Ειδικά στο δεύτερο κιόλας μοίρασε παιχνίδι, έπαιξε διαφορετικά. Ο Ματίας Λεσόρ δεν είχε τόση συνεισφορά όσο είχε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά όλη η ομάδα, όσοι πάτησαν παρκέ, βοήθησαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι μπήκε μέσα και ήταν πραγματικά παίχτης οικονομία. Είχε 7 πόντους. Σχεδόν όλοι όσοι πάτησαν παρκέ είχαν κάτι να προσφέρουν στον Παναθηναϊκό.
0: Και όχι μόνο, θα προσθέσω κι άλλον έναν, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι, εκεί που η Βαλένθια έδειξε ότι είχε το momentum, είχε φύγει και λίγο μπροστά, ο Εργκίνα Ταμάν έβγαλε άλλον άσο από το μανίκι του, και το όνομά του είναι Νίκος Ρογκαβόπουλος, διότι εμφανίστηκε και με τα σούτ του κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γενικά φέτος έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, και ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι φάνηκε, όπως είπες, πάρα πολύ σωστά, και έδωσε και εκείνος τις λύσεις του. Αλλά μιας και στάθηκε στον Εργκίνα Ταμάν, μου άρεσε το κοουτσάρισμά του και στα δύο παιχνίδια. Τον είδαμε δηλαδή να συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά, να νιώθει, να αφουγκράζει καλύτερα την ομάδα από ποτέ την εφετινή σεζόν. Μπόρεσε να δει τι ανάγκες έχει η ομάδα, βοήθησε και με το play του στο τέλος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν δίνει την μπάλα στον Αν, τη δίνει στον Χέις Ντέιβις. Και αν ξαναδείτε τα highlights του αγώνα, γίνεται ένα κοντινό στον Οσμάν που κάτι του λέει ο Αταμάν, φύγε εκεί, κατέβαλε να δώσει ένα screen. Γενικότερα το τελευταίο play του Παναθηναϊκού, το play που έδωσε τη νίκη στην παράταση, είναι από το μπλοκάκι του Εργίνα Αταμάν. Αυτό μου έδειξε εμένα. Μου έδειξε δηλαδή ότι οι φωνές στον Οσμάν που του είπε πού να τοποθετηθεί στο γήπεδο, ήταν ότι ο ίδιος οργάνωσε την τελευταία επίθεση, ήθελε να δώσει την μπάλα στο Χέις Ντέιβις, ήταν καυτός και όπως είπε και το TJ Shorts, όταν τον είδαμε να σηκώνεται από αυτό το σημείο, όλοι πιστέψαμε το καλάθι θα μπει, γιατί παίρνει άπειρα τέτοια σουτ στην προπόνηση. Κάθε παίκτης έχει τη σπεσιαλιτέ του, ο Γκραντ έχει αυτό το σουτάκι μετά από επαφή με ένα fade away. Ο Ναν τα κλασικά του που σταματάει απότομα, σηκώνεται, ο TJ Shorts τα δικά του. Όλοι οι παίκτες έχουν τα δικά τους που λένε στην Αμερική τα signature moves, τις κινήσεις τους, τα σουτ που παίρνουν σε κάθε παιχνίδι. Και ο Χέις Ντέιβις πήρε ένα τέτοιο και ευστόχησε και έδωσε τη δεύτερη νίκη στον Παναθηναϊκό.
0: Παράλληλα τώρα το Telecom Center Athens θα είναι καυτό νομίζω στο τρίτο παιχνίδι, κατάμεστο. Νομίζω έχει ανακοινωθεί sold out. Έτσι.
1: Ναι. Sold out δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, άμα δεν έχει ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου να γίνουν ανάρπαστα τα εισιτήρια.
0: Δεν το θυμάμαι γι' αυτό. Δεν θυμάμαι να έχει ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω δεν έχει μείνει και κανένα εισιτήριο στο γήπεδο.
1: Θα είναι γεμάτο.
0: Πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει σφιχταγκαλιά στην πρόκριση. Έτσι, με δύο νίκες. Διότι ο σκοπός μιας ομάδας όταν έχει μειονέκτημα έδρας είναι να πάρει μία νίκη, να πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια, προκειμένου να στείλει τη σειρά στην έδρα της.
1: Και ξέρεις, η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η ομάδα που συνήθως δεν έχει άγχος. Και η Βαλένθια θα έρθει στην Αθήνα χωρίς το άγχος. Έχει ένα 0-2 στην πλάτη, δεν θα έρθει με άγχος, θα έρθει να δει τι μπορεί να κάνει στην Αθήνα. Στην έδρα του Παναθηναϊκού, στην έδρα που θα γίνει το Final Four, με μια έμπειρη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, η συμπεριφορά και του γηπέδου και των ανθρώπων της Βαλένθια, νομίζω πως έχουν δώσει το καλύτερο κίνητρο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και με τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Βαλένθια, που όλοι ήταν πάρα πολύ νευριασμένοι με τα όσα έγιναν, με την αστυνομία, με τον υπεύθυνο ασφαλείας και γενικά αμέλεια ασφαλείας του γηπέδου που έλεγαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κάθεται και να μην πανηγυρίζει τα καλάθια, με τον Νογκές που κυνηγούσε μανιωδώς τον Κέντρικ Ναν να του πει τι, δεν ξέρω τέλος πάντων. Όλη αυτή η συμπεριφορά πιστεύω είναι το έξτρα κίνητο που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να τελειώσει τη σειρά στο τρίτο παιχνίδι και να σκουπίσει την Βαλένθια.
0: Θα πάμε και σε αυτό. Θα σταθώ για λίγο στον Νογκές, γιατί αυτό που κατάφερε ο τύπος είναι απίστευτο. Κυνηγούσε τον Ναν μέχρι τη Φυσούνα για να το επιτεθεί, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Δεν τον πρόλαβε, γλίστρησε και νομίζω τραυματίστηκε, δεν είμαι σίγουρος. Αν το κατάφερε αυτό, τι να πω, πραγματικά.
1: Όχι, απλώς γλίστρησε, όπως τον κυνηγούσε. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει μεταξύ τους, αν έχει προηγηθεί κάτι. Πάντως μέσα στο παιχνίδι τον Ναν τον είχαν πάρει καροτσάκι και ο Μπαντιό και ο Μοντέρο και του έλεγαν κάτι στο αυτί, τραστόκινγκ. Παρεπιπτόντως, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το δίδυμο, ο Μπαντιό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, στην Ευρωλίγκα σε αυτό που κάνει. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, είναι καλός χειριστής, είναι σκόρερ και δυστυχώς ανανέωσε με τη Βαλένθια για τα επόμενα χρόνια και δεν θα είναι ελεύθερος στο προσεχές μέλλον, πιστεύω. Θα ταιριάζει σε κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας. Σπουδαίος παίκτης, πολύ αθλητικός και με πάρα πολύ μυαλό, που λέμε μπασκετικό μυαλό. Μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά ο Μπαντιό.
0: Και νομίζω και με θράσος, έτσι. Σωρίψε διακόπτω, ναι. Γιάννη, γιατί το λέω? Γιατί μου έχει μείνει η στιγμή που κάνει μπλοκ στον Ναν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι πάρα
0: πολύ. Εκεί, ανεξαρτήτως αν είναι φάουλ ή όχι, θέλει θράσος για να σηκωθείς μπροστά στον Ναν.
1: Φάουλ είναι, όπως το είδαμε στο replay.
0: Είναι.
1: Αλλά χέρι.
0: Αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι. Θέλει θράσος για να σηκωθείς εκεί πέρα.
1: Ξεκάθαρα. Έχει μεγάλο άνοιγμα χεριών, είναι πάρα πολύ αθλητικός, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και δεσμεύτηκε με συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Γι' αυτό άλλωστε και η Βαλένθια, θα το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, Δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Φαίνεται ότι έχει μέλλον, έχει έναν ισχυρό ιδιοκτήτη, έχει ένα μεγάλο γήπεδο. Δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρωλίγκας, δηλαδή δεν έχει μόνιμη παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά με όλα αυτά που έχει, νομίζω πληρεί και με το παραπάνω τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποια στιγμή. Και δείχνει να έχει μέλλον, δείχνει δηλαδή να προχωρά και να σκέφτεται με ορίζοντα το μέλλον και το πώς θα πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση. Το έκανε φέτος, είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας αναμφίβολα. Ωστόσο, νομίζω ότι χρειάζεται το κάτι παραπάνω στα playoffs, χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται η φανέλα, χρειάζεται η ιδιοσυγκρασία, χρειάζεται οι παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν σε αυτά τα παιχνίδια και οι προπονητές. Ο Πέδρο Μαρτίνες, ο κορυφαίος προπονητής της εφετινής σεζόν, πολύ καλός. Οι παίκτες του πάρα πολύ καλοί, αλλά νομίζω πέραν του Ντάριους Τόμψον, κανένα άλλο παιδί δεν έχει εμπειρία από αυτή τη διαδικασία των play-off αγώνων στην Ευρωλίγκα. Και νομίζω του στοιχίζει σε αυτή τη σειρά.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γιατί έχουμε και δηλώσεις και από τη Θύρα 13 και από τον Εργκίνα Ταμάν που τον υπερασπίζονται. Έτσι, είχαμε τη δήλωση του Εργκίνα Ταμάν, έχουμε την ανακοίνωση της Θύρας 13, έχουμε αρκετά πράγματα που υπερασπίζονται τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, να πούμε ότι η τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι 3 αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο. Αν ο Παναθηναϊκός σκουπίσει τη σειρά με την Βαλένθια, δηλαδή πάρει το παιχνίδι την Τρίτη, Τετάρτη, θα χάσει το Final Four, καθώς θα υπολείπονται άλλα δύο παιχνίδια για την τιμωρία του. Ενώ αν για παράδειγμα χάσει το πρώτο παιχνίδι και κερδίσει το δεύτερο παιχνίδι, τότε ο Γιαννακόπουλος θα μπορεί να βρεθεί στο Final Four μόνο στον τελικό. Είναι μια ποινή στην ουσία που είναι δύσκολη, υπό την έννοια ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τα παιχνίδια, πάρει το τρίτο παιχνίδι, τότε ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά στο γήπεδο στην Βαλένθια. Υπάρχουν πολλά παράπονα για τη φιλοξενία της Βαλένθια. Είναι μια περίεργη σειρά που προσωπικά δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν έχει αυτή τη βαλκανική νοοτροπία. Δεν είναι σε Σερβία, δεν είναι στην Ελλάδα να έχει οπαδούς ευέξαπτους που να πετάνε αντικείμενα και τέτοια ιδιοσυγκρασία, τέτοιο μενταλιτέ. Κι όμως αποδείχθηκε ότι και εκείνοι είναι πάρα πολύ νευρικοί οπαδοί από ό,τι φαίνεται. Έκαναν τα πράγματά τους, αυτά πέταγαν πράγματα, βρισίματα, ιστορίες, το ένα το άλλο. Είναι μια περίεργη σειρά που προσωπικά εγώ δεν περίμενα με τον Γιώργο τέτοια αντίδραση από τους Ισπανούς φιλάθλους. Τους έχω αλλιώς στο μυαλό μου.
0: Όλοι μας, νομίζω, Γιάννη, όλοι μας. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Γιάννης Λιόντος, ρεπορτάζ μπασκετικού Παναθηναϊκού. Θυμίζω 2-0 στη σειρά ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια και πάει στο Telecom Center Athens για να σκουπίσει την ισπανική ομάδα, να πάει με το sweep που λέμε στο Final Four για να διεκδικήσει το 8ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. χθες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της Ita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και με μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία.
4: Ασφάλεια πάνω απ' όλα.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion,
2: μαγειρεμένο. Και στο allwin.cy / L / responsible-gaming.
3: Νέο Big Guards.

0: κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι!
2: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Μα μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είτε που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
5: Καραλάμους. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Unicars. Driving your stories.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την Allwyn Bet.
12: Τώρα η Allwyn Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα στην Premier League, Arsenal Fulham στις 7.30. La Liga στις 10 το βράδυ, Osasuna Barcelona.
2: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
3: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε και

0: Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 3 Μαΐου. Μανταρίνια τάγκο κυπριακά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,49 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,69 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, από 5,80, τώρα 4,46 το κιλό. Χοιρινός κυμάς, από 5,42, τώρα 4,28 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μην ακολουθείς. Οδήγα.
10: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
12: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου.
13: σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
17: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
18: Crust τι?
17: Δβά Crust! Δώσ' Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
18: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα!
17: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
19: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Αναστάσιος Μιχαλίδης, Εκκλησίος Ορμούμενος, Κονσουλάρχης και σήμερα. Καλησπέρα κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Κάμνη εδώ όπως κάμνη, αν ποιος σου κάμνη και βαλίσεις κάτω. Πέρα του κόσμου καλησπέρα ρε. Μα χωρίς μικρόφωνο. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε μονόλογο. Λοιπόν, έχουμε μπάλανα και γυρίζει από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίους. Έχουμε δράση που ξεκίνησε από χθες. Είχαμε χθες πολύ σημαντικές νίκες για Ολυμπιακό 2-1 την Αραδί που και Ακρίτα 1-0 την Άχνα στο κάτω γκρουπ. Έτσι έχουμε τώρα Ραδίπου 36, Ακρίτας 35, Ολυμπιακός 34, η Άκνα μείνει στους 30 και δύο εξ αυτών των τεσσάρων ομάδων θα συνοδεύσουν την Ένωση Νέων Παραλυμνίων στην δεύτερη κατηγορία. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική η Άκνα παίζει εκτός με το Παραλυμνί, ο Ομόνια Ραδίπου και Ακρίτας αγωνίζονται μαζί και ο Ολυμπιακός πάει στην Λεμεσό να βρει την ΑΕΡ και στην τελευταία αγωνιστική. Έχουμε Άχνα Ομονία Ραδίπου, έχουμε Ολυμπιακός Ανόρθωση και έχουμε και Ακρίτας Χλώνακας ΑΕΡ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι σε εξέλιξη το Κεραυνός ΑΕΛ, πέμπτο παιχνίδι. Ο νικητής πάει στον τελικό του πρωταθλήματος να βρει την ΑΕΚ που χθες κέρδισε τα ΑΠΟΕΛ, έκανε το 3-2. Είναι στο 2-2 Κεραυνός και ΑΕΛ, 12-8, 3-8 πλην από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Θα ενημερώνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Ομόνια Άρης με νίκη. Οι πράσινοι κατακτούν για 22η φορά στην ένδοξη ιστορία του στον τίτλο. Έχουμε σε τέτοια περίπτωση ένα αφιέρωμα αρκετά μετά το τέλος του αγώνα στο Γκάζιμπι, που αναμένεται να είναι Τίνγκα. Έχουμε επίσης σήμερα ύψονα σάιρα διάφορο παιχνίδι και Ανόρθωση Παραλίμνη επίσης 5 και 7. Ουσιαστικά το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Ομόνια Άρης. Πάμε όμως εμείς στο κάτω γκρουπ επί του παρόντος και πάμε στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μάριο τον Χριστοφή. Χθες την πρώτη του επίσημη παρουσία στον Μπάγκο σαν προπονητής οδήγησε την ομάδα του σε πάρα πολύ σημαντική νίκη επί της Ομόνιας Αραδίπου με 2-1. Λοιπόν, ο πράσινος βασιλιάς είναι έτοιμος για το γήπεδο, λέει. Χαίρετε παιδιά, γεια σου πράσινε βασιλιά από τα Λατσιά. Να σε καλά, αφού να περάσεις που θα με φέρε δυο φραπές και θα με λίγο γάλα ρε πράσινε βασιλιά, να εντυπωσιάσεις. Με μείνεις και στα λόγια. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εξυπηρέτηση. Λοιπόν, πάμε στον Μάριο τον Χριστοφή. Καλό απόγευμα Μαρία.
1: Καλό απόγευμα κύριε Παπαϊσέως.
0: Πώς σε βίωσες χτες την παρουσία σου εκεί στο Γκάζιμπι? Ήταν ουσιαστικά το μάτς της χρονιάς μέχρι το επόμενο.
1: Ναι, σίγουρα πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, αλλά μπροστά στον πάγκο, γιατί πίσω στον πάγκο εξανάτυχε. Ξαναείχα την εμπειρία.
0: Γι' αυτό λέω για πρώτος προπονητής και μάλιστα σε έναν κρισιμότατο ραντεβού.
1: Ναι, σίγουρα ήταν ένας τελικός για μας, η οποία δεν είχε άλλον αποτέλεσμα για την ομάδα μας από το να κερδίσουμε. Ευτυχώς μετά από μια καλή προετοιμασία, μπορώ να πω την τελευταία εβδομάδα, οι παίκτες μας ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε και εμφανίκαμε τυχεροί να το πω στο τέλος του παιχνιδιού να είμαστε εμείς οι νικητές, να πάρουμε εμείς τους τρεις βαθμούς, τους τρεις πολύτιμότατους βαθμούς που θα μας βοηθήσουν στο υπόλοιπο μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας.
0: Εντάξει, μπορεί να μην εξαρτώνται όλα από τα πόδια σας, αλλά θεωρώ από τη στιγμή που υπάρχει παιχνίδι και Αραδίπου Ακρίτας και λοιπά, Άχνα Αραδίπου, δεν ξέρω εγώ το Άχνα Αραδίπου αν έχει ενδιαφέρον ή όχι, αλλά Αραδίπου Ακρίτας σημαίνει ότι ουσιαστικά με δύο νίκες μένετε.
1: Σίγουρα, από τα πόδια μας, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, είναι ότι το πιο εύκολο δύο νίκες με ΑΕΛ και Ανόρθωση. Εμείς όμως βλέπουμε δύο τελικούς, το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΛ. Θα δούμε την ομάδα της ΑΕΛ όπως πρέπει, θα προετοιμάσουμε να προετοιμαστούν οι παίχτες μας για να πάμε στην ΑΕΛ, Λεβεσόν, να παρουσιαστούμε, ελπίζω, όπως παρουσιαστήκαμε χτες.
0: Έζησες έτσι τους παίκτες τις τελευταίες εβδομάδες και είπα, όχι σαν πρώτος προπονητής. Είδες να αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο ψυχολογία? Γιατί αγωνιστικά με και ξεχάσαν την μπάλα έτσι αλλιώς, που έπαιζαν κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο μέχρι να έρθουν κάποιες ήττες στους τελευταίους αγώνες.
1: Σίγουρα ένα πράγμα μπορεί να πω είναι ότι η πραγματικότητα είναι ότι το Συμβούλιο του Ολυμπιακού μπορώ να πω ότι χειρίζεται την κατάσταση τους ποδοσφαιριστές όπως τους αρμόζει, ας το πούμε, να σταθούν, ένα Συμβούλιο να είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, διότι ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, είναι μηχανές. Οπότε χρειάζονται και αυτοί την υποστήριξη τους. Το Συμβούλιο ήρθε κοντά, μίλησε με τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω έκαμε τους έκαμε να καταλάβουν την σημαντικότητα των παιχνιδιών που έμειναν. Και οι ποδοσφαιριστές στο τέλος της ημέρας εγώ θα έλεγα ότι είναι αξίπρο συγχαρητηρίο, γιατί με όλον τον επαγγελματισμό βλέπεις ότι είναι κοντά και στις προπονήσεις, δουλεύουν επαγγελματικά, συγκεντρωμένοι στο στόχο της ομάδας, και τούτον σίγουρα ευκήγεν και μέσα στο γήπεδο χτες.
0: Να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά στην παρουσία του κόσμου, οι οργανωμένοι που είναι και ο πυρήνας και ένθερμοι κλπ. Ουσιαστικά απήχαν και είπαν ότι πιθανότατα να επιστρέψουν. Είναι σημαντικό κομμάτι για σας και στο εκτός έδρας μας, αλλά κυρίως στο τελευταίο παιχνίδι που πιθανόν να κρίνονται τα πάντα στο Γασιμπή. Και το μήνυμα σου σε αυτούς, αν θέλεις.
1: Σίγουρα, οι οργανωμένοι οπαδοί της κάθε ομάδας είναι, μπορώ να πω, το σημαντικότερο που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή έκανα και εγώ ποδοσφαιριστής κάποτε, ήταν πολλά, πολλά σημαντικό να ξέρεις ότι στην κερκίδα πάνω είναι οι οπαδοί σου, να σε στηρίξουν, να φωνάξουν για σένα. Ο παλμός της κερκίδας είναι σίγουρα πολλά διαφορετικός. Όμως δεν μπορώ να δώσω και ένα συγχαρητήρια τουλάχιστον στους χτεσινούς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι ήταν στον αγώνα και στήριξαν τους ποδοσφαιριστές. Να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα και από τους, σίγουρα και από το Συμβούλιο και από τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, οι οργανωμένοι επιλέξαν να απέχουν χτες. Εμείς σεβόμαστε την κάθε τους απόφαση χωρίς να τους κρίνουμε. Είναι η αλήθεια ότι τους επικράναμε στα τελευταία παιχνίδια. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι σίγουρα η ομάδα τους έχει ανάγκη, ιδίως στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό, μπορώ να πω, που τα επόμενα δύο που μιλήσω, που μένουν. Και τους καλώ να έρθουν κοντά στο γήπεδο, να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, να στηρίξουν την ομάδα και να πανηγυρίσουμε μαζί.
0: Όπως είναι τα πράγματα τώρα, πιστεύεις, αντιλαμβάνομαι αρκετά περισσότερο από ότι πριν από τα παιχνίδια τα χτεσινά, ότι ο Ολυμπιακός θα παραμείνει?
1: Σίγουρα, εμείς των Ολυμπιακών, στα αποδυτήρια, σε κάθε προπόνηση, ο στόχος εν τούτος και ούτε μας επέρασε καμιά φορά από το μυαλό ότι μπορεί η ομάδα τούτη να πέσει στη δεύτερη κατηγορία. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Εν ώψη ΑΕΛ υπάρχει κάτι στο ιατρικό δελτίο προς τα αφαιρέσεις, επιστρέφουν κάποιοι, θα απουσιάζουν κάποιοι?
1: Από κάθε δεν έχουμε κάτι.
0: Ναι.
1: κάτι απουσία. Τώρα ο ποδοσφαιριστής μας ο χτεσινός που με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ και στον ποδοσφαιριστή της Αραδίπου, ο οποίος λίγο πιο σοβαρό τον τραύμα του από ό,τι άκουσα να του...
0: Περαστικά
1: να έχουν καλή αναρρωσή. Ο ποδοσφαιριστής ο δικός μας είναι με διάσηση, να μείνει 48 ώρες από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Και με να επανέλθει σιγά σιγά να δούμε. Ο άλλος είναι ο Ταβάρες και ο Στέφανος ο Χαραλάμπους, τους οποίους περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα.
0: Α, να αξιολογήσει την κατάστασή τους. Σιγά σιγά. Μάλιστα. Να σε καλά, Μαρία Χριστοβίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: υπόλοιπο τη σήμερα να έχεις.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μάρκο Χριστοβίση, τον προπονητή του Ολυμπιακού. 2-1 να θυμίζουμε την Αραδίπου. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Ακρίτα με τον Κάστον Μπάνκο. 1-0 τον εθνικό τη Αχνά. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στον πέμπτο αγώνα Κεραυνός ΑΕΛ 22-20, στο συνδύο οι Στροβολιώτες μέσα στην έδρα τους. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε στη συνέχεια για ό,τι συμβαίνει σε Ελλάδα και διεθνή χώρο. Να πούμε στην Championship, γιατί στείλαν μας ήδη κάποια μηνύματα. Είναι καθυστερήσεις στα πλήστα μάτς. Έχουμε Derby Sheffield United 1-2, Hull Norwich 2-1, Ipswich Queen's Park Rangers 3-0, Millwall Oxford 2-0, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton 3-1, Watford Coventry 0-4. Μπόρικαν γκολ. Μίσο κέρδισε και το Λεστράκι, παρά το επί διαβάθμιση. Κέρδισε 1-0 πριν από λίγο μέσα στην. Ναι, κέρδισε 1-0 εκτός την Blackburn. Και Bristol City, Stoke City 2-0. Αυτά τα δύο είναι τελικά αποτελέσματα. Πάμε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά να βάλουμε και πλώρη για το Ipswich ΑΕΛ. Κύριε Τάσο, χάτε.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
5: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας, 400 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμ σε φέτες, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus, 2,60. Και Κάσιους ψημένα, 150 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,69. Lidl. More to value.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
12: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
14: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
15: Ρίχνετε τη μαγιά σας.
14: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: ειδικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 4,99, τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95, τώρα 2,39. Activia επιδόρπιο γιαουρτιού με νυφάδες Δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτη ροή από τον Λεβέντε από πλευρά ΑΕΛ.
7: Και το κάνουμε. Φτάσαμε δυστυχώς σε αυτό το σημείο. Όμως από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρίσκουμε κίνητρο για την ιστορία, για τον κόσμο και ο καθένας ποδοσφαιριστής για τον εαυτό του, ούτως ώστε να παίρνουμε την νίκη και να ολοκληρώσουμε αυτή την χρονιά. Νικηφόρα, σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλαμε, δεν είναι αυτό που επιδιώκαμε, να αγωνιζόμαστε στο δεύτερο γκρουπ. Όμως με αυτό θα πρέπει να πορευτούμε μέχρι και το τέλος της χρονιάς και να κοιτάξουμε φυσικά και την επόμενη μέρα.
8: Πάμε και στα τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω, όχι νομίζω, προφανώς αυτό απασχολεί τον κόσμο. Η επόμενη μέρα τι περιλαμβάνει, όσον αφορά ασφαλώς τον προγραμματισμό. Θέμα προπονητή, είναι πολλά κεφάλαια. Θέμα προπονητή, θέμα προς τα αφαιρέσεων του ρόστερ, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Ο Ούγκο Μαρτίν συνεχίζει στον πάγκο της ΑΕΛ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
7: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο θέμα θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ του προπονητή μας και του πρόεδρου της ΑΕΛ μέσα στις επόμενες μέρες. Ο πρόεδρος απουσίαζε στο εξωτερικό, επέστρεψε και θεωρώ εκεί θα ξεκαθαριστούν όλα. Από εκεί και πέρα το θέμα προς τα αφαιρέσεων νομίζω θα είναι το επόμενο που θα απασχολήσει. Πρώτα να ολοκληρωθεί το θέμα προπονητή και μετά θα δούμε και τις προς τα αφαιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι ολοκληρώνεται και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και θα πρέπει να αναμένουμε και την Γενική Συνέλευση αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα με ενημερωθούν και τα μέλη γι' αυτό. Οπότε είναι διάφορα θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Προς το παρόν όμως δεν έχουν πάρθει οποιασδήποτε αποφάσεις. Θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό μας και να κάτσουμε όλοι μαζί νυφάλια να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον της ΑΕΛ.
8: Ολοκληρώνω τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναμένω θα πάρετε το πράσινο φως για να συνεχίσετε.
7: Εντάξει, αυτό θα είναι που θα επιδιώξουν οι άνθρωποι που διηγούν την ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει πάντα να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, γιατί εκεί θα αναλυθούν τα πάντα. Εκεί τα μέλη μπορούν να ρωτήσουν το οτιδήποτε τους ανθρώπους που διοικούν το Σωματείο για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν και είμαι σίγουρος ότι μόνο καλό έχει να προσφέρει η Γενική Συνέλευση που έρχεται, γιατί όπως και να το κάνουμε η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα, το Σωματείο της ΑΕΛ είναι τεράστιο και θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μαζί συσπειρωμένοι και μονιασμένοι να αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα.
8: Η επόμενη μέρα θα περιλαμβάνει αρκετές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ αναπόφευτα μετά και την φετινή μη αναμενόμενη πορεία, αν θέλετε αποτυχημένη πορεία μάλλον.
7: Κοιτάξτε, θα ήμασταν αδαείς εάν δεν προβούμε σε προσταφαιρέσεις, έτσι, όπως και αν το κάνουμε. Η χρονιά, η επίτευξη των στόχων δεν ήρθε. Το ότι δεν καταφέραμε στο τέλος της ημέρας να πετύχουμε τους στόχους μας, υπάρχουν ευθύνες, έγιναν λάθη και σίγουρα θεωρώ ότι θα γίνει ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ, όμως θα πρέπει να πάρουμε βήμα-βήμα, να μην πάρουμε βιαστικές αποφάσεις και οι αρμόδιοι που ασχολούνται και με τα θέματα προγραμματισμού και με το θέμα προπονητή κτλ. Θα είναι και αυτοί που θα αποφασίσουν για το πώς θα στελεχωθεί η ομάδα.
8: Η αλήθεια ότι είναι κάτι που έγινε και το περασμένο καλοκαίρι. Θα επαναληφθεί το τρέχον καλοκαίρι, δηλαδή αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Προφανώς αυτό δεν βοηθάει γενικότερα μια ομάδα όταν υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε ούτως ώστε να μην έχετε κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα, να υπάρξουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ που ασφαλώς επηρεάζουν?
7: Έχεις απόλυτο δίκιο στην επισήμανση σου. Η ΑΕΛ θα πρέπει επιτέλους να φτιάξει ένα κορμό στον οποίο θα μπορέσει να στηριχτεί και μέσα από ένα σωστό πλάνο και με τους σωστούς ανθρώπους εκεί στις επιλογές να μπορέσει να επανέλθει στις πρωταγωνίστες ομάδες του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Φυσικά θα μου πείτε θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να γίνει αυτό, όμως έχουμε την υπομονή, έχουμε την διάθεση και θεωρώ ότι έχουν προσληφθεί και τα κατάλληλα άτομα μέσα στον Δεκέμβριο για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτήν την έρπονη που είμαστε.
8: Κάτι τελευταίο για την περίπτωση του Σάββο θα θέλω να σε ρωτήσω. Είναι αγωνίζεται ιδανικό στην ΑΕΛ. Υπάρχει πρόθεση από την πλευρά σας να τον κρατήσετε ακόμη και από τον ίδιο να συνεχίσει στην ΑΕΛ? Υπήρξε κάποια επαφή με την ομάδα του?
7: Κοιτάξτε, τόσο το θέμα του Σάββο όσο και του Μασέκο, που είναι δύο δανεικοί ποδοσφαιριστές που έχουν δείξει ό,τι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, θεωρώ είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν πάρα πολύ τον κύριο Νταμάχου. Άλλωστε, αυτό ήταν και ο άνθρωπος κλειδί που κατάφερε να φέρει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές εδώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν θα επιλέξει ο προπονητής μας να τους στέλνει και για τη νέα χρονιά, αυτό θα δείξει τις επόμενες εβδομάδες, όταν και θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα με βάση τις προσταφερές που θα γίνουν στο ρόστερ.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Να σε καλά.
7: Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, Νικόλας ο Λεβέντης ήταν στις δηλώσεις του στον Αντρέα τον Μεντούρη. Λογικά περαιώνα και την ευθύνη επικοινωνίας του Ύψωνα για αυτή την για το λεγόμενο πριν game. Ο Γιώργος Καραλάμπης είναι παράδειγμα όπως πάντα. Στο ΣΥΝ 13 ο Κεραυνός 46-33, δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου στο Στρόβολο. Θυμίζω, ο νικητής από αυτό το μάτς βρίσκει την ΑΕΚ στον τελικό για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στο μπάσκετ. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχαηλούδη.
8: Δικά αποτελέσματα. Από τη μία πλευρά να σφραγίσετε και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία και από την άλλη πλευρά να κοιτάξετε μέχρι και για την πρωτιά στον δεύτερο όμιλο.
9: Ναι, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα, να κερδίσουμε, ανεξαρτήτως σε ποια βαθμολογική θέση βρισκόμαστε. Σίγουρα η θέση που είμαστε μας απελευθερώνει από άγχος, διότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες κάτω από εμάς. Έμειναν πολύ λίγα παιχνίδια. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα, νομίζω, για να κινδυνεύσουμε. Όμως εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως κάνουμε κάθε φορά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που ήρθε και αυτή εδώ για να κερδίσει. Και ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίσουμε.
8: Έχει αρχίσει σιγά σιγά ο προγραμματισμός της νέας σεζόν. Το πρώτο σκληρό ερωτήσεις και το δεύτερο που αφορά επίσης τον προγραμματισμό είναι για τον προπονητή, τον Κωνσταντίνο Σταντή. Αν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στον πάγκο της ομάδας.
9: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το θέμα προπονητή ακόμη δεν υπάρχει καμιά απόφαση. Είναι καθαρά θέμα του Προέδρου και θα το χειριστεί ο ίδιος. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος, είδαμε ότι τα αποτελέσματα είναι εκεί. Από τη μέρα που ανέλαβε δεν έχουμε δεχτεί κάποια ήττα και νομίζω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όμως εξαρτάται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο αν θα παραμείνει ή όχι. Αυτό είναι καθαρά θέμα του Προέδρου. Όμως και για τα θέματα προγραμματισμού, καθώς υπάρχουν και παίχτες που είναι με υποσχετική από άλλες ομάδες, κάποιοι που λυγούν τα συμβόλαια τους, κάποιοι που έχουν συμβόλαια και για την επόμενη χρονιά, ο Πρόεδρος θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα και για να είναι και πιο σωστός απέναντι στους παίχτες, να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά θα πάρει αποφάσεις.
8: Πώς ήταν η εμπειρία του φιλικού με την ΑΕΚ στην Αθήνα?
9: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί κάποιος. Πήγαμε σε ένα γήπεδο που ίσως κάποιοι παίκτες να μην έχουν ξανά την ευκαιρία να αγωνιστούν. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο που σε παραπέμπει σε, νομίζω, σε άλλες εποχές, ειδικά μέσα στον χώρο των αποδυτηρίων και στις αίθουσες φιλοξενίας. Πήγαμε και στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ την προηγούμενη μέρα για προπόνηση. Ήταν άψογη φιλοξενία. Νομίζω μόνο θετικά, αν και ταλαιπωρηθήκαμε λίγο καθώς ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που μπορούσαμε να πάμε. Όμως νομίζω ήταν κάτι που ήταν μόνο θετικό μπορεί να δεις από αυτό το ταξίδι, καθώς και οι παίχτες αγωνιστήκαν απέναντι σε μια πιο δυνατή ομάδα και πιο μεγάλη ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και άλλα ταξίδια, γιατί είναι εμπειρίες και για μας που πάμε σε τέτοια γήπεδα και τα βλέπουμε από κοντά.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορο. Να είσαι καλά.
9: Εγώ ευχαριστώ.
6: Είμαστε αυτά για τον Χριστόφορο, τον Μιχελούδη. Πάμε να πάρουμε μια προδίωση από γήπεδο, κύριε Τόσο Μιχελίδη. Λυσιώτη. Καλησπέρα, Γιώργη Χαραλάμπους.
10: Ναι, καλησπέρα Στέλιο από το γήπεδο Αμόχωστος. Κρασάβα είναι η απέναντι στην ΑΕΛ για την πέμπτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Για τη δεύτερη φάση του αθλήματος, μάλλον χωρίς ιδιαίτερο μεγάλο βαθμικό ενδιαφέρον ή αναμέτρηση. Η ΑΕΛ στην πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο με 40 βαθμούς. Η Κρασάβα είναι ίσως 38 είναι στην τρίτη θέση. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προέρχονται από ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με μόνο δηλαδή που είχε σοβαρή στο λεπτό-λεπτό μπα. Η ΑΕΛ προέρχεται από ήττα στο ΑΦΑΜΕΓΑ από την Όρθωση με 1-0. Και δύο ομάδες θα παίξουν ένα 4-4-2. Για την γηπεδούχο ομάδα, το φύλακας ο Ζάντρο, δεξιά σε μηνό Τσεπάκ, αριστερά ο Κυριάκου, Ντελούκας και Ντακράθα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή ο Ντελιόδο μαζί με τον Μελιτσέγκο, δεξιά στην επίθεση ο Κουμουρίς, αριστερά ο Αγκέιε, ενώ ο Τούπνη μαζί με τον Τσορίσεφ θα είναι το δίδυμο στην επίθεση για την ομάδα του Ρωσταντή. Πάμε τώρα στην ομάδα Ισραήλ με 4-4-2. Επίσης η ομάδα Λεμεσού, ο φύλακας ο Παναγιώτης Κυριάκου. Δεξιά στην άμυνα ο Κωσεσά, ο αριστερό Φιλιώτης, ο Μανούση και Μυροσάβλεπης στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή ο Νταβόρο Ζράντι. Δεξιά στην επίθεση ο Μογκέ, αριστερό Μακρύς, Μασέκο και Σαββό στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα στον Μάγκο για τις δύο ομάδες. Για την ομάδα της Κρασάβα είναι Αβραμέγκο, Ξοδούλου, Πάγκοφ, Τρούγιτς, Τεσέρα, Μπα, ο Ετραόκο, Ταβιτιάν, Μπαχάσα, Σέζαρ και Κονσάλβες. Βλέπουμε ότι έκανε αρκετές αλλαγές ο Ρωσταντής. Με λίγους παίχτες στον πάγκο, η Μαρισαέλ, Νεοφυτίδης, Κεραυνός, Παπαφώδης, Χριστοφή, Κλάβζιτς, Παρούτης, Πολυστιέρη και Παναγιώτης Παναγίν. Αναφέρω στέλιο του αγώνα Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, Βουθήτου, Γιώργος Χαραλάμπους και Μαρία Χριστοδούλου. Αντώνης Κωνσταντίνης ο τέταρτος, Χριστοφαλάντης Ιωλή στο Βάστο, Εβιέρο Κωνσταντίνος Φωτίου, λίγος ο κόσμος. Μέχρι στιγμής γύρω στους 100 φιλάθλους για τις δύο ομάδες, κύριε Στέλιο.
6: Μάλιστα. Να έρθουμε σε έναν τέταρτο κοντά σου, κύριε Χαραλάμπους. Εντάξει.
10: Ναι.
6: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Ακούτε Super Sport 104.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
18: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
19: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
21: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
22: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
21: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
22: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
21: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
22: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
21: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
22: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
23: Σχέση που ηλεκτρίζει.
24: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
25: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
24: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
21: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
26: Απάντηση.
21: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
26: Απάντηση.
21: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
26: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
21: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
26: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
21: Ταβέρνα η απάντηση.
27: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
28: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
29: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-Unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
30: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
0: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ΕΣΟ Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ΕΣΟ Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ΕΣΟ που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Μεγάλος διαγωνισμός All Week. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
9: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια. Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθεί. Οδήγα.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Πάρα να και ήταν να σου αποδώσει πάσα παρήδα. Σε πέραν τιμή ήταν να αποδώσει πάσα. Έγινε πειράζει, ναι. Μάλιστα, κάνουμε και διαφημίσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Πάρα να και γυρίζω από τον Super Sports του 104. Παγκεπρίος. Ακούσαμε προηγουμένω τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μάριο, τον Χριστοφή. Είπαμε τα δεδομένα για το κάτω γκρουπ. Ξεκινά το Ιψονά Σαέρ σε λίγο και 7 το Ανόρθωση Παραρίμνη. Βεβαίως το κάτω γκρουπ. Ξεκινά το Ιψονά Σαέρ σε λίγο και 7 το Ανόρθωση Παραρίμνη. Βεβαίως μερίδα του Ρέοντος το Ομόνια Άρης, το

0: Έχουμε ενδεκάδες και αποστολές, πάμε να τις δώσουμε. Η Ομόνια θα παραταχθεί με τον τερματοφύλακα τον Κυριακίδη, δεξιά στην άμυνα ο Ντιουγκού, αριστερά ο Μπάλκοβετς, στόπερο Κουλιμπαλί με τον Νικόλα Παναγιώτου, Μάριτς και Άιντιξ στην μεσιά γραμμή, Άιντιξ στη θέση του τραυματία Παναγιώτη Ανδρέου, επιτελικός ο Τάνκοβιτς, Ευάντρο και Σεμέδο στα άκρα και στην κορυφή το ποτοκανόνι ο Μαέ. Από την άλλη πλευρά ο Άρης Σουλιάσου Λουκά που ήρθε στην πρωτεύουσα με στόχο το καλύτερο και να παίξει για το γόητρο. Να θυμίσω ότι η Ομόνια κέρδισε 5-3 τον Άρη στον από τα τρία μας πρωταθλήματος. Τα άλλα δύο τελείωσαν ισόπαλα 2-2 στα play-off, 0-0 στο πρωτάθλημα. Η 11 κλέχη του Λιάσου Λουκά, τερματοφύλακας ο Βαν Άλβες. Συνάμενα αριστερά ο Κορέα, δεξιά ο Γιακό, ο Στόπερ. Ο Σανέ δεξιμπακ, ο Γιακό και ο Μπαλόκουν θα είναι στα στόπερ. Ο Χαραλάμπους, ο Κάστανος στην μεσιά γραμμή μαζί με τον Γκάουστατ. Ο Παζέ με τον Μοτνόρ επιθετική ακραίη και ο Εφακέ στην κορυφή της επίθεσης. Από πλευράς Ομόνιας στον πάγκο θα είναι ο Φαμπιάνο, ο τεράστιος Φαμπιάνο, ο Ουζόχο, ο Γιώβετης, ο Χατζηγιοβάνης, ο Μαγιαμπέλα πρώην παίχτης του Άρη, ο Μασούρας, ο Σίμης, ο Ντουμπάτσο, ο Κούσουλος, ο Εράκοβιτς, ο Χρήστου και ο Νεοφύτου, εκτός και ο Τριφύλλη, οι δύο Ανδρέου, ο Παναγιώτης και ο Ευάγγελος, ενώ πλευράς Άρη απουσιάζουν ο Σεμέδο, ο Λέλε, ο Γκόλτσον και αναπληρωματική για την αυτάξια Φοδέρινχαμ, Σοφρονίου, Καλούλου, Κοκόριν, Γκομής, Μπουράν, Νίκολιτς, Έρκας, Μακόσλαν, Θεοδοσίου, Καγκουλής, δύο πρώην παίχτες Ομόνιας και ο Ακάμπα. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Κυριάκος ο Αθανασίου, διεθνής 18 του παιχνίδι. Βοηθή θα είναι ο Νίκος Εγκλέζου, ο Ανδρέας ο Ανδρέου Δράστος, ο Μάριος ο Αντωνίου. Παναγιώτης Γερασίμου βοηθός, VAR Ανδρέας Τεχάνη και βοηθός ο Γιώργος ο Σάβα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία σαν ορεκτικό.
1: Ένα στατιστικό απλώς που μου ήρθε στο μυαλό. Πρέπει να θυμάσαι, είμαστε νομίζω μαζί γήπεδο τότε.
0: Πες μου.
1: Όταν μετά από 8 χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα η Ομόνια το 2001, τελευταίο μάτς ήταν με τον Άρη.
0: Ήταν 5 Μαΐου το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Ναι, μετά τον κύπελλο.
0: Patrick Rainer Raufmann.
1: Μάλιστα. Έχανε ένα 0-1 χρόνο και κέρδισε 3-1.
0: Σωστό, ήταν τελευταία αγωνιστική.
1: Και πάλι, τώρα πήρε όλες τις όλες, μιλούμε, είχε πάνω από 20.000 τότε.
0: Ναι, θυμάμαι ότι είχαν βάψει και τα μαλλιά τους πράσινα οι παίκτες της Ομονίας. Να αναφέρω ότι 2 Μαΐου του 2010 πήρε πρωτάθλημα ξανά η Ομόνια, ενώ τέτοια μέρα σαν σήμερα, κόντρα στον Αιώνιο 1-0, ήταν το 20. Και πριν από 5 χρόνια, με Μπέρ και Παπασταύρου ξανά πρωταθλητές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμάς εφέραν μας φραπέδαμε με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη. Αντιλαμβάνομαι κάποιος να σου φέρει κάτι πάνω.
0: Περιμένω και το φραπεδάκι και κανένα μια πόμπα κούπα.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
0: αφού με προκάλεσε, είπα να πω.
1: Εντάξει, να προχωρήσω παρακάτω. Να κάνουμε το επόμενο βήμα και να πω ότι κοντά στην 8η νυχτερινή θα έρθουν από την απάντηση σουβλάκια, μίξ και απ' όλα.
0: Εντάξει, αν μπορείς να μου φέρεις και εμένα, γιατί εγώ το πιστεύω θα έχουμε αρκετή ώρα εδώ.
1: Εσένα χρωστό σου και το δηλώνω δημοσίως. Σε λίγο πράγμα. Χρωστό και το δηλώνω δημοσίως.
0: Εντάξει, όλα καλά, μια χαρά.
1: Εντάξει, θα πούμε μετά.
0: Είστε καλά, παιδιά.
1: Χαιρετώ. Το παιδιά βάλεσε σε μέσα, χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά από Γασιμπή. Πέ μου, ρε Τάσο Μιχαηλίδη, μουρμούρι μου. Πέ μου, γε μου. Πού θέλεις να πάω, Ιόκα μου. Εγγύς και πάνω. Εγγύς ο Εγγλέζος και ο Ιόρκος. Πέ μου.
2: Ο Ιόρκος εμπάνω, άλλος ακόμα.
1: Ο Εγγλέζος ακόμα, εντάξει. Ένα λεπτό, γιατί έχει κάποιες διαφοροποιήσεις στη Γερμανία καταρχάς. Η Μπάγερ Μονάχου σε Παρίζη τη Χέιντεχεϊμ 2-2 στο 75. Κάπου εκεί κοντά Φραγκφούρτη Αμβούργο 1-2. Χόφενχάιμ στο Κάρδι 3-2. Ουνιόν Μπερλίν Κολονία 0-2. Και Βέρτε Βρέμι Σάουσπουργκ 1-3. Μάλιστα, αυτά στην Αγγλία που έχει ενδιαφέρον η μάχη τη διαβάθμιση πέρα από την κορυφή. Να θυμίσουμε 7.30 η Arsenal υποδέχεται τη Φούλαμ, αύριο η City πάει στην Everton. Έχουμε ημίχρονο Wolverhampton.

0: Wanderers y Wolves Sunderland 0-1, Newcastle Brighton 2-0, Bradford West Ham 1-0. Αυτά έχουμε. Λοιπόν, Γιώργος Καραλάμπους, έτοιμος? Έλα, Γιώργη.
1: Ωραία, Στέλιο, περιμένουμε και την...
0: Και εσύ, φραπέ.
1: Συγγνώμη.
0: Και εσύ περιμένεις, φραπέ.
1: Όχι,
0: είπες το... περιμένουμε, λάδι.
1: Εγώ πίνω, Φρέτ.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρεσκε το φραπέ, έκοψα το χιλιά.
0: Εντάξει, ρε κομπάρε.
1: Φρέτ, okay. Εσπρέσο σκέτο.
0: Εντάξει, ας σου στείλουμε για σένα, έτοιμο να κάνω.
1: Εστέλιο, με ο τσιάρο του. Ο τσιάρο του.
0: Άρεστο.
1: Ο Μάκης τώρα με χαρές τώρα, έτσι δεν είναι, δεν έχουν πάρα εγώ.
0: Α, στο κοπελούνια μέντα και μια χαρά.
1: Ας θυμάσαι ρε Στέλιο εσύ πόσα έκαμε εκεί μέσα.
0: Έκανο.
1: Ένα άλλη χάρη του, είναι.
0: Βέβαια, εντάξει ρε φίλε, εγώ από το 92 μέχρι το πριν και 3 χρόνια δεν είχε μέχρι που αφήκαμε πίσω, τι έκαμε. Αλλά και να βλέπεις από τη διοράσεις και να συντονίζεις συναδέλφους πάρε καλό είναι. Ώσπου να επανέλθω δρυμύτερος, ναι.
1: Στέλνω
0: μάλλον να σε εκεί πέρα όμως. Εντάξει ρε, 35 χρόνια είμαι και εγώ πλάσμα του Θεού. Είναι κάθε λίγο, κάθε λίγο.
1: Έλα το ρε. Έλα άλλη φάση ρε φίλε.
0: Μάλλη, ο Εγγλέζος εμπάνω. Εντάξει, τώρα πάμε στον Εγγλέζο λεπτά. Να δώσει απλά σε 11 σαν όρθωση παραρήμνη. Σε έτσι έζωνε τον Χρύσο όπως 7 στις 9. Αν έχει κανένα κούρα να μας ενημερώνει. Καλησπέρα κύριε Κύπρο Εγγλέζε.
2: Θα με χρειαστείτε δηλαδή εμένα σήμερα.
0: Και αν έχει κούρα να μην το μαθαίνουμε ρε κουμπάρε.
2: Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα πάντα στους ακροατές τους ευχαριστώ στους 104.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν έχει φυγιάσει, δεν έχει κόσμο ακόμα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι και κάπως βροχερόντος κύριος στην Λαρνακά. Λοιπόν, ανόρθωση Ένωση Ενών Παραλιμνίου, πέμπτη αγωνιστική δεύτερης φάσης στο πρωτάθλημα. Να πάμε κατευθείαν στις θέσεις για να πάμε και στο άλλο το παιχνίδι, στο στάδιο Αμόχος, στο επιστροφή. Για την ανόρθωση ξεκινάει με Κάλστρεμ, Τάντι, Κίκο, Σένση, Κατελάρι, Μπέρκστρομ, Τόσιτς, Ιωάννου, Ηλία, Αντακρούς και Χρυσοστόμου. Νέο πρόσωπο στο αρχικό σχήμα σχετικά με το τελευταίο παιχνίδι είναι ο Μάριος Ηλία. Στον πάγκο για την ανόρθωση έχουμε Παναγή, Βούκη, Τσαμποάκη, Κις έμεινε στον πάγκο, Σεργίου, Ντιόν επιστρέφει. Σατίν, Μίντετορ, Φουρτάδο, Καραμανόλης, Σεβαγόρας, Χαραλάμπου και Ρωμάν Μπέζους. Από πλευράς της Ένωσης ο κύριος Μαχκόσκι παρατάσσει τους Λαζάρ, Σόν Ιωάννου, Κατσάρι, Σολομού, Καζάν, Ρισβάνι, Κοζάρ, Σάκιτς, Κίζας, Έλα και αρχηγός ο Χαραλάμπους, ο επιθετικός. Στον πάγκο είναι ο Αντελέγε, ο Χριστοδούλου, ο Κέκε, ο Σιμονόφσκι, Κούρες, Κόλτσατ, Κοσμάς, Παναγή, Ιωάννου, Ημέρη, Δημήτρης Σολομού και Ιορδάνου η αποστολή για την ομάδα της Ένωσης. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για την έναρξη του αγώνα. Θυμίζω ότι η διαιτητής είναι ο Σίμος Κουσάπας με βοηθούς τους Γιώργο Χαραλάμπος, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τέταρτος Ιωάννης Χριστοδούλου. Στο VAR έχουμε Δημήτρη Σολομού με βοηθό τον Ανδρέα Σαμπαλά. Αυτά ως πρώτα στοιχεία στέγιο από την αναμέτρηση εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος που θα ξεκινήσει περίπου ένα 50 λεπτό.
0: Μάλιστα κύριε Εγκρέσου. 7 να έρθουμε κοντά σου. Έλα Γεωργίε.
1: Ωραία στέγιο, παίζουμε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μικρόνου. Φρύτον 24-0 ΑΕΛ 0, σκόρο πρώτο μικρόνου. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Τον αγώνα φαίνει κοντά στους πάντα με τον Αλφα. Σε ένα πρώτο μέρος όπου κήκαν κάποιες φάσεις για τις δύο ομάδες, λίγες φάσεις. Σε ένα περίπου θα έλεγα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Μεριτσέγκο τώρα στην κάτω την εισέγραμμα μήκο της ΕΙΑΡ και πάει σε επιθέση με τον Μακρύ. Άλλαξε, αφήνει ο Μουγκέ, η σέντρα που βγαίνει από τον 24ο άμυνα των γηπεδούχων. Και πάρα στον Μελισσέγκο, λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Παραμάνω θυμίζω μόλις 21 χρόνο Μελισσέγκο. Και τώρα για τον Ευάγγελο Κυριάκου, έκανε κάθετη για τον Πούτνικ. Ο Μελισσέγκο κάτω φάουλ, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. Για την ομάδα της Κασάβα. Το 47 ακριβώς πάμε για το 48 λεπτό του αγώνα 0-0 και Λούκας η κάθετη αφήνει ο Πούτνικ ή καλύτερα δεν μπορούσε να κάνει χοντρό ή το δυνατίαση του Τελούκας. Η μασή μου λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΛ. Άλλαξε με τον Φιγιώτη. Από τους καλούς της ΑΕΛ στο πρώτο μέρος. Η κόντρα, η Μανσίμουε αδειάζει τον Μπούτνη και πασάρει στον Κυριάκου. Κυριάκου Νταβόρ κάνει κίνηση ο Μασέκο από την αριστερή πλευρά. Έκοψε ο Βαγγέλος Κυριάκου με κόντρα του Μακρύ, μπάλα στην μεσαία γραμμή. Η μπάλα πάει στον Ισράντι. Πάνω από τη μεσαία γραμμή τώρα για τον Σαββό, Μασέκο, Μιλοσάβλεβιτς, η Μανσίμουε, ο Φιλιώτης, η Μανσίμουε, ακριβώς στη μεσαία γραμμή ο Ισράντι, παλιά δεξιά από Ανεβέλεκο Σεσάου, με αντίπαλο τον Κουμουρί. Πίσω μάλλον στον Νταβόρ, Ισράντι. Ωραία για τον Μουγκέ από τη δεξιά πλευρά και πέρασε και σέντραρε πάνω στον Τσεπάκ, ο Τσεπάκ πλάιο. Από τη δεξιά πλευρά κοντά στο κόρνερ, το πλάιο άλλο που θελείτε, Μουγκέ, Κοτσισάο. Πέρασε και τώρα για τον Μακρύ στην περιοχή. Πάσα και ευκαιρία ο Κοσεσάου. Πάσα έτοιμο γκολ κάτω πέναλτι νομίζω. Όχι. Βλέπει κάτι ο Σαββό. Να ξαναδούμε την φάση. Στο 50ο λεπτό. Να ξαναδούμε την φάση. Βρέθηκε στο κόρτο ο Σαββό. Έχει ενδιαφέροντα σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε ξανά εδώ ενδεχομένως απρόσεκτο παίξιμο από τον Κυριάκου. Είναι απρόσεκτο παίξιμο. Βλέπουμε εδώ απρόσεκτο παίξιμο κάτω Σαββό. Όχι πέναλτι. Και δεν ξέρω αν είπε κάτι ο βαρίστας στο 50. Πάει με ένα, νομίζω μιλά με τον βαρίστα ο διαιτητής. Ήταν απρόσεκτο παίξιμο πάνω στον Σαββό. Και πάει να το δει ο διαιτητής. Ήταν πολύ κοντά στη φάση κύριε Χατζηγεωργίου. Ήσουν πάρα πολύ κοντά. Θα μπορούσες να δεις. Και πάει να δει το monitor off-review, όπως το λέμε. Possible penalty check, για μένα είναι penalty έστω και απρόσεκτο, έστω και αν παραπάτησε ο παίχτης της Κασάβα, ο επιθετικός ήταν μπροστά, το ρίχνεις κάτω, είναι κανονισμός penalty.
3: Ναι, έχει πάτημα πάνω σε Σαββό από τον Κυριακό. Δεν χρειαζόταν να πάει στο ΒΑΡ για να δεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν λέω ότι... υπάρχουν κάποια πράγματα πραγματικά, το βλέπει, το ξαναβλέπει.
1: Το έδωσες
3: κύριε Χατζηγεωργίου, πήγε στο μόνιτο με ένα νοχελικό τρόπο, έδειξε και εκεί την εικάζα στον Ευάγγελο τον Κυριάκου. Έτσι λοιπόν η ΑΕΛ κερδίζει πέναλτι. Δεν χρειαζόταν να παρέμβει το ΒΑΡ, ήταν πολύ κοντά στη φάση του διαιτητής. Και πάει ο Νταβόρ.
1: Έχουμε πέναλτι το 52ο λεπτό. Είναι φέτος και την ΑΕΛ που έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Νταβόρης ο παίκτης κρατάει την μπάλα στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πέναλτι για την ΑΕΛ.
4: 24, ναι, έλεγα και εγώ, 24 το εκτελέσει. 24, πέναλτι απέναντι από τον Ζάντρο, στο 53ο εκτός αμέτρησης. Η ΑΕΛ έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με το κερδισμένο πέναλτι. Στο 53ο λεπτό, με αντίπαλο τον Ζάντρο, ένας πολύ καλός δημοτοφύλακας, ένας πολύ καλός σπεσιαλίστας και στα φάου και στα πέναλτι, ο Κοσισάο. Σφυρίζει ο διαιτητής, Κοσισάο παίρνει τα βήματα, εκτελεί ο Κοσισάο τώρα για τον αμυντικό της ΑΕΛ στο 54. Πολύ ωραίο το πέναλτι του Κοσισάο, δίστασε λίγο, έριξε τον αντίπαλο του φύλακα στη δεξιά πλευρά, πλάσαρε στην αριστερά, στη αριστερά. Έτσι λοιπόν η ΑΕΛ με έστοχο χτύπημα πέρα του Κοσισάου ανοίγει το σκορ, η ΑΕΛ προηγείται με ένα 0. Την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δεύτερου μικρόνου, είπαμε ότι με παρέμβαση του βαρίστα δώσε και το πέναλτι. Ήταν απρόσεκτο παίξιμο τον Κυριάκου πάνω στον Σαββό. Το έδωσε τελικά, έδειξε εκεί, και εκεί την κάθε στον Πέτριο Γηπεδούχων. Έτσι λοιπόν παίζουμε στο 24ο λεπτό. Η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 με το έστοχο κτήμα πέναλτι του Κουσισάου πριν από λίγο. Και νομίζω αυτό το γκολ θα βοηθήσει το παιχνίδι να γίνει πιο έτσι, ενδιαφέρον. Και η μπάλα στον Ντελούκας Κυριάκου. Η μπάλα πέρασε στην άμυνα της ΑΕΛ με τον Μιλοσάβλεβιτς. Στο 55 το αγώνα. Η ΑΕΛ από το 54 με πέναλτι προηγείται με ένα 0 τον αγώνα. Φαίνεται κοντά σας σε Μπέτον Αλφα. Η μπάλα στον Κυριάκου. Έδωσε στον Πούτνικ τα κουνάκια εκεί που είναι. Η Μανισίμωε έδωξε, τελειώδε με κεφαλιά, η Μανισίμωε πέρασε εκπληκτικά θα έλεγα με ψηλή τεχνική και έδωσε πάσα ανταβόρ τώρα. Φιλιώτης λίγο πάνω από την, λίγο έξω την περιοχή της ΑΕΛ. Ανταβόρ Φιλιώτης ανεβαίνει, ο Κοσεσάο τώρα για τον Μουγκέ είναι πλάγι την ΑΕΛ από δεξιά, απέναντι από την μεγάλη περιοχή του Ζάντρο. Το πλάγι που εκτελέστηκε. Η παλιά στην περιοχή για τον μακρύ έχασε και Λούκας. Αποκρούστηκε η μπάλα, η Κρασάβανη που θέλει κάτι παραπάνω στην επίθεση για να γίνει πιο επικίνδυνη. Υπάρχει παίχτης ΑΕΛ στο χόρτο ξαπλωμένος, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Είναι κοντά στη μεσαία γραμμή ο παίχτης ΑΕΛ. Διακόψε το παιχνίδι για λίγο. Πάμε για το 57ο λεπτό του αγώνα. Από το 54 με πέναλτι ΑΕΛ προηγείται με 1-0. Νομίζω ο Φιλιώτης, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος, ενώ συνεχιζόταν το παιχνίδι. Σίγουρα το Φιλιώτης δεν νομίζουμε να είναι κάτι σοβαρό για τον Κύπριο αμυντικό. Βλέπουμε μια κίνηση, λέει το Ζάντι, ότι τον χτύπησε αντίπαλος με τον αγώνα. Τα χέρια εκεί με τον Αγκέιε ο Φιλιώτης μετά από πρότροπη του διαιτητή. Και μπάλα στον διαιτητή του αγώνα τον Χατζηγιωρίου. Στο 57 ακριβώς και πάμε και το 58, 0-1. Θα ρίξει την μπάλα για να δούμε.
3: Άιντε, αλλά πάντως να ξαναδώ τη φάση. Είναι κλεβρισμένος ο Μαρτής. Βλέπουμε εδώ το monitor με την αντίδρασή του. Θα ήθελαμε κάποια απαραβητική προβολή, αν υπάρχει βέβαια, να δούμε αν υπήρξε χτύπημα από τον Αγκέιε στον Φιλιώτη. Υπάρχει σε μεσαία γραμμή τώρα για την Κρασαβέλη στον Σεπάκ, Ντε Λούκας. Και τώρα για τον Ντακράσα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Ντακράσα, μεγάλη παλιά Κριάκου για τον Τσερίτσεφ. Προσινή παλιά για τον Αγκέιε, έκοψε η άμυνα Μανισιμούε. Να διώξει ο Μασέκο και παλιά ο Τελούκας, ο Μπούτνικ, Κριάκου, να κόψει ο Μακρύς, Ζράντι πίσω, μπροστά για τον Σαββό, έχει ευκαιρία ΕΛ με τον Μουγκέ, να τρέτα τέτ κόρνερ. Όπου ευκαιρία στο 59, μετά από την παρέμβαση του Ντελούκας ή του Ντακράσα πρέπει να είναι, Ντακράσα, ενώ ήταν έτοιμος απέναντι από τον Ζάντρο να πλασάρει, έκανε το πλασέ αλλά πρόλαβε ο αμυντικός, άλλαξε πορεία της μπάλας, πέρασε σε κόρνερ. Εδώ η μπάλα χτίζει στο πόδι του αμυντικού και έτσι η ΑΕΛ στο 59 χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Μουγκέ. Η ΑΕΣ στο δεύτερο μήχρονο πέτυχε έναν γκολ, είχε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία. Στερεί πάντως η Κρασάβανη μπροστά. Ενδεχομένως ο Ροσταντής να σκέφτεται να βλέπει και τον Μπάγκο, γιατί υπάρχει εκεί ο Μπάιμ, ο Τεσέιρα, ο Μπαχάσα. Η μπάλα πάει στον Μασέκο από το κέντρο γηπέδου πίσω για τον Κυριάκου. Στο 60 το αγώνα, μία ώρα παιχνιδιού. Η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 με το έστοχο φύλλα πέρασης του Κουσεσάου στο 54. Ο Μπούτνικ, ωραία δεξιά για τον... τράβηξε Κάστα, Μιλοσάβλεβιτς. Μιλοσάβλεβιτς. Κίτρινη κάρτα. Για φάουλ από πίσω πάνω στον Σεπάκ. Φάουλ είναι μακριά την περιοχή σε πλάγια θέση δεξιά. Στο 61ο λεπτό του αγώνα 0-1-1-0 καλύτερα η ΑΕΛ. Από το 54 τον αγώνα φαίνεται κοντά σε τον Αλφα και πάει ο Τσερίτσεφ για την εκτέλεση. Ο κόσμος μέσα στην περιοχή, λίγο βέβαια, του Κυριάκου. Τσερίτσεφ για την εκτέλεση. Ο Τσερίτσεφ, κακά εκτελεσμένο, πήρε ύψος την μπάλα, πέρασε αρκετά έξω, ετοιμάζει τον Μπα ο Ροσταντής, ο παίχτης που είχε σκοράρει στο Παδόπουλος με μόνο δίπλα στο 95-1-1. Να κόψει ο Ντακράσα. Ο Νταβόρ, τώρα για τον Μασίμο και τώρα για τον Μακρύ, βλέπει αριστερά τον Μασέκο, κοντά στη μεσαία γραμμή, άδεια στον Κυριάκου, πάει η ΑΕΣ στην επίθεση, ωραίο Μασέκο μπροστά, Τσεπάκα πρώτος, μπροστά από τον Μουγκέ. Νταβόρ, ανανεώνεται επίσης η ΑΕΛ, από τον κεντρικό διάδρομο και τώρα Ζηλάντη. Φιλιώτης, Νταβόρ, στο κεντρικό διάδρομο, πάνω από τη μεσαία γραμμή, Φιλιώτης. Μουγκέ, Ζράντι, εκδηλώνει η επίθεση ΑΕΛ που είναι πιο σωστή στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο καλή. Και από τη δεξιά πλευρά ο Ζράντι, ο Μακρύς πάνω στην εστία. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο γιατί ήταν πιεσμένος. Και τρεις αλλαγές του Ροσταντή μαζεμένες. Βλέπω τον...
5: τα Χάσα, τον Μπα και τον Μπάνγκοφ. Είναι τρεις βασικοί προσφέστες. Τους άφησε εκτός ο Ρωσταντής. Έξω ο Μπούντε για να μπει μέσα ο Μπα. Τα Χάσα. Έφυγε ο Μελιτσέγκο για να μπει μέσα ο μικρός Μπάνγκοφ. Οι τρεις μαζεμένες αλλαγές του τεχνικού της Κρασαβανή. Στο 63ο της αναμέτρησης με την ΑΕΛ προηγείται με 1-0 από το 54 με πέναλτι. Η μπάλα στον Τελούκα στη μικρή περιοχή της γηπέδου κομμάδας Χερίτσεφ. Η μπάλα περνάει μετά από γκέλα στον Αγκέιε. Πίσω μπάλα τώρα για τον... υπάρχει offside. Υπάρχει offside επάνω στον Αγκέιε. Στο 64, ενώ ήταν καλή επίθεση που έβγαινε από την ομάδα, την γηπεδού ομάδα. Κάτω από την πεσιά γραμμή το η παραβασή, το σάιτ. Ναι, ήταν εξαφημένος ο Αγγέιε. Μεγάλη παλιά για τον Μακρύ. Ντελούκας κερδίζει τον βραχίσωμο επιθετικά. Επιθετικό βέβαια τον έχει κοντά του, μπροστά του. Κερδίζει πλάι ο Βραζιλιάνος αμυντικός των Αγιπεδούχων. Στο 65 σε αναμέτρηση της ΑΕΛ με πέναλτι. Το 24 στο 54 προηγείται με 1-0 της Κρασάβα Ενή. Το πλάγιο που εκτελέστηκε Κυριάκου Μπα, πλάγιο ξανά. Καμία κίνηση από τον Μπάνγκο, από τον Ούγκο Μαρτίνς για την ΑΕΛ. Ακόμα 25 λεπτά για το 9 λεπτό. 1-0 η ΑΕΛ και ο Μπά και ο Τσερίτσεφ. Οι κόντρες έχουν το Τσερίτσεφ, ωραία για τον Μπακάσα. Ωραία παλιά τώρα. Ωραία στην περιοχή από πλάγια θέση ο Τσεπάκο, Μπακάσα πάνω σε σώματα. Φεύγει μπάλα την άμεσα ΑΕΛ με τον Τελούκας και πει ωραία προσπάθεια. Αλλάζει με τον Μπάνγκοφ. Πρόλαβε για τον Κυριάκου. Και τώρα Μπά και τώρα Μπακάσα. Και πέρασε ο Μπακάσα και άδειασε τον αμυντικό και σέντραρε αλλά στο πουθενά. Η καλύτερα στον Μουγκέ. Πήγε να αλλάξει με τον Κουσεσάο. Το κεφάλι του Τσεκάπ δεν μπήκε στη φάση εκεί. Ο Τσερίσεφ. Ντακράσα και τώρα Γεριόνδο. Τσεπάκ από αριστερά έχασε το διώξιμο. Τεριόνδο πάει να πιέσει η γηπεδούχος ομάδα για να εσωφαρίσει την αναμέτρηση. Τεριόνδο δεξιά για τον Ευάγγελο Κυριάκου. Η αντίπαλο τον Μασέκο, η παλιά του Τεριόνδο κακή, ήρθε να βρει τον Μπα. Η μπάλα πάει στον φύλακα της ΑΕΛ, τον Παναγιώτη Κυριάκου. Στο 67 σε αναμέτρηση. Η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 με πέναλτι από το 54, ανεβαίνει ο Κοσεσά ο σκόρερ. Ο Σαββό από πλάγια θέση ελευθερώνεται, πιέζεται, ελευθερώνεται Κοσεσάο. Η σέντρα που βγαίνει, νομίζω νεκώνε, ναι, από την κεφαλιά, απόκρουση του Τελούκας. Πάει σε κόνε η ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά, πήγε να πιέσει για λίγο η Κρασαβανή. Επιστρέφει όμως η ΑΕΛ, επανέρχεται στο προσκήνιο και δίζει κόρνερ από τη δεξιά πλευρά στην Ένι Μπάνα για την ομάδα του Μαρτίνς. Σε ένα δεύτερο μήχρονο που η ΑΕΛ είχε σε πιο καλή στιγμή και τον γκολ. Είχε μετά τον γκολ και ευκαιρία με τον Μουγκέ. Η εκτέλεση του Κοζεσάου στο ψηλά στο δοκάρι Ζάντι Και να κερδίσει ο εξαιρετικός Μαχάς, θα κερδίσει πολλά μέτρα στη δεξιά πλευρά. Η παλιά είναι για τον Εμπά, τελικά η παρέμβαση του Μουγκέ που έκανε και άμυνα εκπληκτικός πραγματικά, φοβερή ταχύτητα, φοβερές δυνάμεις από τον Μουγκέ, ήρθε από την επίθεση και έκοψε στην άμυνα, αλλά η κυπεδούχης ομάδα κερδίζει πάρα στον υπηρικό διάδρομο, τριόντο. Η Μανίση μου, πολύ καλός, κεντρικός αμυντικός σήμερα, Νταβόρ. Σαββό από μακριά η κόντρα πάνω στον Τεριόντο. Η μπάλα πάει στον Αγκέι, πίσω μπάλα για τον Τσεπάκ. Καλή προσπάθεια από αριστερά. Πάγκο, κάνει μόνο προσπάθεια να βγει ο Κυριάκος που πρόλαβε να διώξει. Εκπληκτική προσωπική προσπάθεια του Τσεπάκ. Δείγμα της μεγάλης του ικανότητας, μπορώ να πω, ικανότητας αυτού του προσεστή. Ο Μουγκέ πρέπει να έχει πρόβλημα, εκεί πεσμένο στο κόρτο, ακριβώς η μεσαία γραμμή στο 69. Αυτό το 1-0 για την ΑΕΚ διατηρείται από το 54, πρόσεκτο πέναλτι, έκανε ο Βάγγελος Κυριάκου στον Σαββό. Δόθηκε με παρέμβαση του βαρίστα, πήγε στο μόνιτο, στο φιβιού ο διοικητής το έδωσε, ενώ θα μπορούσε την πρώτη ήταν πολύ κοντά σε φάση. Εν πάση περιπτώσει με αυτό το γκολ η ΑΕΛ προηγείται 1-0, ενώ λίγο αργότερα στο 59 ο Μουγκέ είχε καταπληκτική ευκαιρία, έβαλε το πόδι όμως ο Ντακράνσα, παραπέρασε σε κόρνερ. Ετοιμάζει η αλλαγή η ΑΕΛ, η πρώτη του Μαρτίνς, να φύγει ο Ζράντι για να μπει μέσα ο Παναγί. Παναγιώτης Παναγί, 20 χρόνων, 20χρονος. Ο Παναγί, ο οποίος θα παίξει στην μεσαία γραμμή. Σε πάρ. Η Μανισή μου να διώξει. Η μπάλα πάει στον Μουγκέ, έχει απίστευτες δυνάμεις πραγματικά. Φεύγει από τη δεξιά πλευρά και πασάρει ο Κοσεσάου από πλάγια με το σιούτ πάνω από την εστία. Πολύ καλή στιγμή για τον Κοσεσάου για να κάνει τα γκολ του 2 στο 70. Έφυγε από πλάγια θέση και ραυνοπόλησε η μπάλα λίγο πάνω από την εστία. Και πάλι η ΑΕΛ. Απειλή. Σιούταρε με πολύ δύναμη ο Κοσεσάου. Βολέ. Λίγο πιο προσεκτικός. Η μπάλα θα κατέληγε στα δίκτυα του Εζάντρο.
6: Πάμε για το 71. Το 1-0 για την ΑΕΛ διατηρείται με το πέναλτι του Κοσεσάου 74. Είχε ευκαιρίες η ΑΕΛ στο 59 και 70. Η ομάδα η οποία έχει περισσότερη ουσία μπροστά για τώρα για τον Τσερίτσεφ. Έχει ευκαιρία τώρα, κάνει κίνηση ο Μπά. Η παλιά του κόρνερ από την παρέμβαση του Μιλοσάβλεβιτς, offside όμως.
5: Δεν μετράει φάση. Υπήρξε offside. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ, αλλά υπήρξε προηγουμένως offside στον Τσερίτσεφ. Ένα offside, πολλά μέτρα εκτός περιοχής της ΑΕΛ. Η Μασίμωε. Νταβόρ και τώρα με το αριστερό από τον Μιλοσάβλεβιτς. Ο Μασέκο εκτός περιοχής. Μασέκο πίσω μπαλά για τον Παναγί. Πρόλαβε για τον Μακρύ. Πιέζεται ο Μασέκο. Παναγί βρήκε τρόπο να περάσει τον Μιλοσάβλεβιτς. Στον Νταβόρ τώρα. Και επιλέγει και βρίσκει δεξιά τον Κοσεσάου. Νταβόρ έπρεπε να δώσει ο Κοσεσάου. Δώσε για τον Φιλιώτη. Ανεβαίνει στην επίθεση. Φιλιώτης εκτός περιοχής τώρα. Δεν περνάει παλιά ο Κοσεσάου, κερδίζει ο Πορτογάλος και έκανε σέντρα και πέρασε το γυριστό αλλά δύναμο του Μουγκέ. Η μπάλα στην άλλη πλευρά για τον Κυριάκο.
0: 1-0 για Ελπάνα. Ακούσουμε ρεπορτάζ από Γκάση Μπί, Κώστας Παπαδόπουλος, της πρώτης δηλωσής.
7: Καλησπέρα και εσένα.
8: Καλησπέρα Βάρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Ιδα Βίζιον. Μαζί μας ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλα, καλησπέρα. Ένα πρώτο σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια. Ένα παιχνίδι που για το Τριφύλλι είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς κατακτά το προάθλημα. Όμως και ο Άρης δείχνει ότι κάθε παιχνίδι βλέπει τον κάθε αντίπαλο στα μάτια και αυτό φαίνεται στα τελευταία αποτελέσματα. Πώς βλέπετε το σημερινό παιχνίδι?
9: Καλησπέρα καταρχήν. Εντάξει, είναι γνωστές οι ιδιαιτερότητες του σημερινού αγώνα και αυτό έχει να κάνει ασφαλώς με τον αντίπαλο, ο οποίος χρειάζεται η νίκη για να πανηγυρίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι η συμμετοχή μας σήμερα στο παιχνίδι δεν είναι διαδικαστική. Όπως είπατε και εσείς, σε κάθε παιχνίδι στόχος της ομάδας μας είναι η νίκη, ασχέτως αν έχουμε μείνει πίσω στη βαθμολογία και υπάρχει σαφής διαφορά κινήτρου στο παιχνίδι. Αλλά απ' την άλλη, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να φύγουμε από το Γκάση Μπί με βαθμολογικό όφελος.
8: Στο αγωνιστικό κομμάτι είδαμε ότι επιστρέφει ο Καλούλου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, εκτός είναι ο Γκόλτσον, αν μπορούμε να ξέρουμε και τον λόγο και τι άλλο μπορούμε να πούμε στο αγωνιστικό κομμάτι.
9: Εντάξει, ξεκινώντας από τα προβλήματα, να πω ότι η μοναδική απουσία λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση έχει να κάνει με τον Ντάβιτ Λέλε και είναι εκτός. Ο Κόνορ Γκόλτσον είναι εκτός επίσης, αλλά δεν έχει κάποιο θέμα, ήταν απόφαση του προπονητή. Και όσον αφορά στον Γκέντον Καλούλου, νομίζω ότι έχει σπάσει όλα τα κοντέρ, όλες τις προβλέψεις, γιατί η αρχική εκτίμηση όταν τραυματίστηκε λέει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Όμως ο άνθρωπος δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και είναι σήμερα στην αποστολή για πρώτη φορά με τον τραυματισμό.
8: Όσον αφορά τώρα την επόμενη χρονιά, γίνονται κάποιες σκέψεις από πλευράς του Άρη, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι γενικότερα ή στο ανανεώσιο, ή αν προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη?
9: Ναι, σαφώς και γίνονται και σκέψεις και όχι μόνο. Η Επιτροπή Προγραμματισμού είναι σε εγρήγορση και κάνει διάφορες επαφές, αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι από το αγωνιστικό. Οι άνθρωποι του προγραμματισμού κάνουν τα του προγραμματισμού και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την ομάδα ασχολούνται με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Εντάξει, όσον αφορά σε πιθανές ανανεώσεις ή αποδεσμεύσεις, θα ανακοινωθούν όλα όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
8: Είδαμε για την ΚΑΠΑ 17 να πανηγυρίζει και το πρωτάθλημα του Άρη. Η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια οι ακαδημίες του Άρη έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και στο γυναικείο και στον τελικό Άρη. Και γενικότερα βλέπουμε μια σταδιακή ανάπτυξη όλου του οικοδομήματος στο ποδοσφαιρικό για τον Άρη.
9: Ναι, καταρχήν να συγχαρούμε τους μικρούς. Θεωρώ ότι είναι μια γενιά, μια ηλικία με πολύ ταλέντο και ευχή μας είναι να δούμε σύντομα κάποιους από αυτούς να βρίσκονται και στην πρώτη ομάδα. Ήδη κάποιοι από αυτούς κάνουν και προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Συνεπώς, θεωρούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές γηγενείς, Κύπριους, να αγωνίζονται. Τώρα, όσον αφορά στο άλλο σχόλιο σας και για την γυναική ομάδα και για την παρουσία της στον τελικό, γενικά είμαστε μια ομάδα που από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν οι νέοι ιδιοκτήτες είπαμε ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε σε όλα τα επίπεδα και αυτό περιλαμβάνει πραγματικά όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και δουλεύουμε σε πολλές κατευθύνσεις, όχι μόνο στο τι συμβαίνει στην αντρική ομάδα.
8: Ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στον Άρη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από Κώστα Παπαδόπουλο, περιμένουμε και Ανδρέα Δημητρίου. Ενώ γεμίζει το Γκάση Μπί, θα είναι κοντά στις 20.000. 19.000 ο κόσμος εκεί στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Πήραμε μια προδίευση, ακούσαμε δεκάδες, ακούσαμε πολλά και διάφορα από το γήπεδο της πρωτεύουσας. Θα ξαναπάμε και θα μείνουμε στην συνέχεια, περιμένοντας και δηλώσεις από Ανδρέα Δημητρίου. Τώρα Τάσο ή σε λίγο? Εντάξει. Γιώργος Χαραλάμπου στο 77-01.
10: Ναι, ναι, στο 77.
0: Μάλλη, να ακούσουμε τον Ανδρέα Δημητρίου τώρα.
8: Ανδρέα, μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα για τον κόσμο, για την Ομόνια. Νομίζω όποιος αντικρίσει αυτό το σκηνικό έξω εδώ στον αγωνιστικό χώρο του σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι πραγματική πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που έχει φτιάξει από το πρωί ο κόσμος της Ομόνιας στη Λευκοσία, έξω από το ύπεδο και μέσα στο ύπεδο. Πώς βλέπετε και πώς νιώθετε γενικότερα αυτό το παιχνίδι σήμερα?
11: Εντάξει, καταρχήν καλησπέρα σας. Αυτή είναι η Ομόνια. Αυτό είναι το μέγεθος αυτής της ομάδας, αυτός είναι ο κόσμος της, αυτή είναι η σύνδεση του κόσμου με την ομάδα. Οπότε είμαστε από τη μια πάρα πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για την ομάδα του. Απ' την άλλη, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε συγκεντρωμένοι στον αγώνα, διότι Έχουμε αγώνα πρωταθλήματος σε λίγο. Ανταγωνιστικό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα που είναι η μοναδική που μας έκοψε βαθμούς στα play-offs μέχρι στιγμής. Οπότε η ομάδα είναι πολύ συγκεντρωμένη σε αυτόν τον αγώνα και δεν συμμετέχει σε αυτές τις υπέροχες τιμές που έχεις περιγράψει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και όλοι μαζί να ζήσουμε αυτά που θα ακολουθήσουν.
8: Είναι αυτό που έχει μεταφέρει ο Χέλινμπερκ στους ποδοσφαιριστές? Είναι αυτά που μας έχεις πει και τώρα, Ανδρέα, εσύ, για το γεγονός ότι νομίζω από όλη την εβδομάδα ο κόσμος ξεκίνησε να ετοιμάζεται για την κατάκτηση σήμερα του πρωταθλήματος?
11: Εντάξει, το κατανοούμε, το καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβανόμαστε γιατί ο κόσμος νιώθει τα συναισθήματα που νιώθει, όμως δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα ακόμη. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας και για να το πάρουμε σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Για να κερδίσεις τον Άρη πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή εμφάνιση. Δεν αρκεί να είσαι μέτριος. Αν είσαι μέτριος απέναντι στον Άρη, υπάρχει πιθανότητα να μην κερδίσεις τον αγώνα. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε σήμερα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση, να συνεχίσουμε δηλαδή από εκεί από τα προηγούμενα παιχνίδια και στο τέλος να απολαύσουμε αυτές τις στιγμές με τον κόσμο μας. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως έχουμε πολλή δουλειά στο γήπεδο, πολλή δουλειά να γίνει και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
8: Στην αποστολή επέστρεψαν και Φαμπιάνο και Μασούρας. Ο Φαμπιάνο στην έξοδο μαζί με τους Χαράλαμπο Κυριακή και ο Ζόχο γνώρισε και την αποθέωση από τον κόσμο.
11: Εντάξει, ο Φαμπιάνο είναι κάτι ξεχωριστό σίγουρα, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Και ο Κυριακής και ο Φράνσις καταλαβαίνουν. Και ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη αυτή, καθώς ο Φαμπιάνο είναι έξω εδώ και περίπου δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά. Επανήλθε στο γήπεδο ξανά σήμερα, οπότε ήταν πολύ φυσιολογικό και λογικό να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο. Είναι, εντάξει, ο Φαμπιάνο έχει εδώ και καιρό συγκαταλεχθεί στους legend της ομάδας, αν και ακόμη είναι εν ενεργεία ως φεριστής.
8: Και σίγουρα παραμένει βασικός ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να σταθεί κατά τα δοκάρια της Ομόνιας και βλέπουμε και τον κύριο Χέλινμπερκ παρά την επιστροφή του Φαμπιάνου να τον επιλέγει βασικό σήμερα σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.
11: Εντάξει, αυτό το μόνο που δείχνει για την δουλειά που έχει κάνει ο Χαράλαμπος, τις εμφανίσεις που είχε στα παιχνίδια που έπαιξε, τη συμβολή που είχε στις λίγες της ομάδας και ο κύριος Μπερκ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Οπότε το να μπει κάποιος στην εντεκάδα του κύριου Μπερκ σημαίνει ότι το κερδίζει με το σπαθί του. Και αυτό κάνει ο Χαραλάμπος.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην Ομόνοια.
11: Είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά και από Ανδρέα Δημητρίου. Ακούσαμε και εγώ σαν Παπαδόπουλο. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά στο Αμόχωστος και στη συνέχεια θα πάμε στην ξανά. Τον Μάκη Νικολάου από το Κάσιμπι και θα μείνουμε εκεί. Θα μας ενημερώνει από Αντώνης Παπαδόπουλος αν υπάρχει οτιδήποτε ο Κύπρος Αγγλέζος στο ανόρθωση παραλίμνη. Έλα Γιώργο.
7: Ωραία, είναι γεγονός ότι οδηγόμαστε σιγά σιγά προς το φινάλε γιατί παίζουμε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 για την ΑΕΛ δεν έχει διαφοροποιηθεί. Προηγείται από το 54 με το πέναλτι του 24ου. Παρόλο στο τελευταίο 10 λεπτά, τελευταία 10 λεπτά, η διαδούχος ομάδα ξεκίνησε μια πίεση για ένα πολύ καλό σου το Τσερίφε στο 75 που έβγαλε ο Κυριάκος σε κόρνερ. Στο ίδιο λεπτό, Τσεπάκ από πολύ καλή θέση, κοντινή θέση, πλάσαρε έξω, αλλά κατέβασε με το χέρι ο παίκτης, οπότε ήταν μια φάση η οποία ήταν μη γενόμενη. Στο 82-0-1 πάει η ΑΕΛ στην επίθεση με τον Φορεστιέρη που αντικατέστησε τον Μουγκέ και ο Τεϊσέιρα μπήκε στο ΜΑΣ, αντικατέστησε τον Ανγκέιε και τώρα έχασε ο Μιροσάβλεβης. Είναι πλάγιο για τους γηπεδούχους. Είναι ακριβώς η μέσα γραμμή από τη δεξιά πλευρό Τσερίτσεφ για τον Μπαχάσα Κυριάκου, πίσω μάλλα για τον Τελούκας. Τελούκας που είχε αγωνιστεί στο πρόσφατο παρελθόν στην ΑΕΛ. Μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή, είχε και από την Νέα Σαλαμίνα ένα πέρασμα στο δεύτερο εξάμηνο και ο Τσερίσεβ. Κατέβασε τον κεντρικό διάδρομο στον Μπαχάσα και αυτός πέρασε από τη Νέα Σαλαμίνα. Πάρκοφ. Και τώρα για τον Τακράσα στο 83 του ματς, 1-0 η ΑΕΛ. Τον αγώνα φαίνεται κοντά στο τον Άκπα και από δεξιά Βάγκελος Κυριάκου. Πιέζει ο Μασέκο, η μπάλα πίσω στον Πάνκο. Ζάντρο. Τακράσα. Τελούκας. Παχάσα. Έπαιξε κάθετα για να τρέξει ο Κυριάκου. Με αντίπαλο εκεί τον Μιλοσάβλεβιτς. Σε πλάγιο τραυματίας ο Μάγκελος Κυριάκου από την προσπάθεια που έκανε ο Μιλοσάβλεβιτς. Κερδισμένο πλάγιο out στη γωνία του corner για την γηπεδούχο ομάδα. Ακόμα 7 λεπτά ακριβώς για το 7 λεπτό. Η ΑΕΛ προηγείται με ένα 0 από το 54 με το πέρα του 24. Από τη δεξιά πλευρά στο αράουτ ο Τσέρτσεφ για τον Τενιόνδο. Πάνκοφ αφήνει στον Τσέρτσεφ. Τεϊσέιρα μπα. Ο Τσεπάκ έκανε σέντρα. Ο Πακάσα που γύρισε ευκαιρία. Και να το Τεϊσέιρα για τον ένα. Στο 84 η πίεση καρποφορεί της κυπεδούχου ομάδας. Η χρυσή αλλαγή του Ροσταντή, ο Τεϊσέιρα, έγινε ένα αμελέ στην περιοχή της ΑΕΛ. Διαρκές μελέ, ήρθε από κοντά απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο Τεϊσέιρα για το 1-1. Είναι γεγονός με τις αλλαγές που έκανε ο Ροσταντής. Έβαλε βασικούς παίκτες μέσα, όπως ο Σκόρερ, ο Τεϊσέιρα, ο Μπαχάσα και ο Μα. Έτσι λοιπόν η Φρίτο 24 Κασάβα είναι η φαίνεται στα ίσα. Μετά από 30 λεπτά όταν είχε σκοράρει με πέρα το 24-54 στο 84 ο Τεϊσέιρα ισοφαρίζει σε 1-1. Τέταρτο κόσμο πρωτάθλημα για τον Τεϊσέιρα. Μπάλα στην σέντρα για την ομάδα Ισραήλ. Έγινε αμελές στην περιοχή από κοντά ο Τεϊσέιρα. Απλά έστρεψε μπάλα στα δίχτυα. Δαπεσμένος κάτω ο Κυριάκου, όπως και κάνει την απόκρουση. Και 4 το 1-1 στο 84. Πάμε για το 85ο λεπτό. Θα αλλάξει σίγουρα η φάση. Να είχαμε μια βαπτική προβολή αν υπήρξε κάτι το μετρό στη φάση του γκολ της Κρεσάβα. Δεν υπάρχει κάτι το μετρό, πως μπορώ να διακρίνω, πως μπορώ να αντιληφθώ. Ακόμα να ξεκινήσει, επαναρχίσει το παιχνίδι. Ακόμα να ελευθεί, ακόμα για να δούμε. Περιμένουν οι παίκτες, υπάρχει μια επικοινωνία με το ΒΑΡ, με τον βαρίστα ο Παναγιώτης Γεωργίου. Goal check στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, νομίζω μετράει τον goal. Ναι, μετράει κανονικά. Έτσι λοιπόν η Φρίτα 24 Κρασάβα είναι στο 84, ισοφαρίζει με τον Τεϊσέιρα. Είναι γεγονός ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο πίεσε η Κρασάβα και πέτυχε αυτό που δικαιούταν νομίζω στα τελευταία λεπτά που αγωνιζόμαστε. Ενώ παίζουμε στο 87-1 τον αγώνα θέλει κοντάσταση πέτον αλφα. Η μπάλα στην άμεσα ΑΕΛ με τον Ιμανισίμου αμήνει αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ, θα πάει στο 41. Η Κρασάφα θα πιάσει ενώπιση στη δεύτερη θέση με 39 μπροστά με το Φορεστιέρι. Είχε ένα πολύ μεγάλο νεκρό διάστημα η ΑΕΛ.
5: Κρασάβα ήταν καλύτερη στα τελευταία 15 λεπτά, ήταν πιο επιθετική. Έφτιαξε ευκαιρίες και έκανε τελικά το 1-1. Με τον Ζάντρο. Κόψε ο Μασάκο σε πλάγιο στο 88-1-1. Πλάγιο με τον Επάγγελο Κυριάκου. Έριξε στον Πάγκο. Αφήνει για τον Κυριάκου. Η μπάλα σε μισά γραμμή για τον Τεριόντο. Έχει περισσότερες δυνάμεις η Κρασάβα για να επιτεθεί, για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, αντιληφθώ από τη δεξιά πλευρά Κυριάκου. Μαζί με Μασέκο. Κρατάω Κυριάκου. Είναι πάνω στη γραμμή. Εκτός περιοχής είναι ο Μπαχάσα και έκανε σέντρα και πέρασε πάνω από τον Μπα. Κοτσεσάου έκανε άμυνα. Επάνω στον Μπα. Πλάγιο Ιέλ από δεξιά που θα πίνονται οι γαλαζοκίτες της Λεμεσού στο 89. Αλλαγή για την ΑΕΛ. Θα πήγε ο Μακρύς για να περάσει μέσα ακόμα ένας μικρός ο Σίμωνας Χριστοφή. 18 μόλις χρόνο. Δεκαοκτώχρονος Χριστοφή, ενώ κάνει κίνηση και ο Ροσταντής με τον Νταβιντιάν. Για να φύγει ο Τσερίσεφ, ο οποίος ήταν από τους πιο καλούς στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε το 89-1-1. Μοιρασιά μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, καλύτερη και στο πρώτο 15 λεπτό δευτερόλεπτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα η Κρασάβα είναι υπερίσχυσε. Πήγαμε στο 90. 1-1 δύο ομάδες. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα λεπτά καθυστερήσεων. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω από 4 τα λεπτά. Για να δούμε όμως τον τέταρτο που θα μας δείξει την κάθεστε λίγο, πολύ λίγο. Ακόμα μισό λεπτό για τα 90. 1-1. Σιγά σιγά πάμε για το φινάλε του ΜΑΤ. Από τη δεξιά πλευρά το πλάγιο. Με τον Φιλιώτη. Να πήγε μπάλα, αλλά εκεί ήταν ο Νταβιντιάν. Η παλιά που βγαίνει μπροστά για τον Χριστοφή. Τα κουνάκι πλάει ο ΙΑΕΛ. Λίγο πάνω τη μισά γραμμή και από αριστερά. Και ο τέταρτος θα μας δείξει τα 4 λεπτών καθυστερήσεων. Για το τέλος του αγώνα, για το δεύτερο ημίχρονο, 4 λεπτά έχουν αρχίσει να φεύγουν από τώρα. Οπότε είμαστε μόλις 4 λεπτά για να τελειώσει ο ματς, για την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα. Χωρίς άγχος δύο ομάδες, προσπάθησα για το καλύτερο. Αν μείνει αυτό το 1-1, νομίζω έτσι γενικά είναι μια δίκαιη μοιρασιά. Αλλά η ΑΕΛ επάει σε επίθεση. Τώρα με τον Χριστοφή. Κερδίζει κόρνερο μικρός από την αριστερή πλευρά σε στημένη μπάλα η ΑΕΛ. Έβαλε δύο μικρούς ο Μαρτής στο δεύτερο μικρόνο. Στο πρώτο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. 1-1 δύο ομάδες. Αυτό τον αγώνα έφερε κοντά σας η Μπέτον Αλφα. Και πάμε για εκτέλεση κόρνερ. Έτοιμοι να εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Η εκτέλεση, η απόκρουση του Ζάντρο εκπληκτική. Και περιμένει για να κάνει την παλιά. Φωνάζει ο Ροσταντής ότι έπρεπε να δώσει ήδη την μπάλα. Επήγαμε στο δεύτερο λεπτό των 4 λεπτών καθυστερήσεων του αγώνα. Πριν το 24 Κασάβα είναι 1, ΑΕΛ 1. Φάουλ επάνω στον Νταβιντιάν από τον Μασέκο. Και την κάρτα για τον Μασέκο. Ακόμα 2,5 λεπτά για το φινάλε του ματς. Ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή για την ομάδα της Κρασάβα. Ντε Λούκας. Ακόμα δύο λεπτά για να πάμε. Γάση πι. Ο Ντακράτσα. Τώρα για τον Ντε Λούκας. Είχαμε στο τρίτο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. 1-1. Φιλιώτη σε κόρνερ, 24 σε κόρνερ, θέλει να πασάρει στον Κυριάκου. Στημένη μπάλα για την Εκρασάβα. Στο τρίτο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Λέτε να σκοράρει ξανά σε καθυστερήσεις Κρασάβα. Για να δούμε. Ακόμα 1,5 λεπτό για το τέλος. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Και πάει ο Παχάσα για να εκτελέσει. Η εκτέλεση, το μελέ να διώξει ο Σαββό. Κατέβασε ο Νταβιντιάν και έκλεψα με το Φορεστιέρι. Περιμένει ο Χριστοφή για να βγει φάτσα. Έχει μεγάλη ευκαιρία ο μικρός για να σουτάρει ο Ζάντρο. Το βγάζει στο 93. Η μεγάλη φάση του μικρού του Χριστοφή και η απόκρουση του Ζάντρο. Μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Μπήκε σωστά ο μικρός με το 14 Σίμωνα σε Χριστοφή. Έκανε το σιούτ, αλλά ο Ζάντρο εξαιρετική απόκρουση. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ για να φύγει με το διπλό. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό καθυστερήσει του αγώνα. Τρίτο 24 Κασάβα ενή 1 ΑΕΛ 1-1. Στο 54 με πέναλτι το 24 είχε κάνει το 0-1. Στο 84 4 το 1-1. Ακόμα μισό λεπτό. Περιμένουν πολύ σκόμος για να κλείσει το μάτς αυτό να πάμε γάση πι. Πάω και την ΑΕΛ στο δεξιό άκρο της άμυνας της. Είπαμε το αδείο γκολ. Η ΑΕΛ κατέχει στο πρώτο και στα 15 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου. Από εκεί πέρα πεδίσχυσε η Κρασάβα, ισοβάρισε. Αλλά στο 93 ο Χρήστοφ ο μικρός είχε μεγάλη ευκαιρία για να δώσει το τρίποντο στην ΑΕΛ, που θα ήταν και μια ευτυχισμένη μέρα για αυτόν. Αλλά ο Ζάντρο το έβγαλε. Ετοιμάζεται η ανακτελέση ΦΑΟ και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει η παράσταση. Τελειώνει το μάτς, βλέπει ρολόι, τέλος αγώνα. 1-1 τελικό απόδειγμα στο Ιδωμόσος. Πίτω από Σέσσα Καζάβα ενή 1 ΑΕΛ 1. Ευχές από μένα, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια Στέλιο.
0: Να είσαι καλά Γιώργο Χαρδάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 1-1 ο Ύψωνας με την ΑΕΡ στους 41, η ΑΕΡ στους 39 ο Ύψωνας. Παίζουν για κάτω ανόρθωση και παραλήμια διαφορών παιχνίδι. Πάμε αμέσως γασιπί, να μας επαναλάβει ξανά ο Μάκης ο Νικολάου, αρχηγές ενδεκάδες όλα τα σχετικά. Και βεβαίως να μας πει για την παρουσία του κόσμου που όπως βλέπουμε είναι εκπληκτική από πλευράς οπαδών των Πρασίνων. Έλα Μάκη.
12: Καλησπέρα, η ατμόσφαιρα είναι μαγική, είναι φανταστική. Είναι περίπου 18.000 φίλοι της Ομόνιας και 100 περίπου φίλοι του Άρη, πράσινο και άσπρο χρώμα, εδώ στο γάσιμπι στις Κερκίδες, και προσμονούν, αδειμονούν οι φίλοι της Ομόνιας. Η ομάδα τους είναι στο κατόφλι του 22ου τροπαίου τίτλου πρωταθλήματος στην ιστορία τους, είναι 90 λεπτά μακριά. Δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, φώναξαν συστήματα, δεν μπορώ να περιμένω, σηκώστε τον τιμημένο, φέτε το πρωτάθλημα στον πράσινο λαό, να την άδειο πρωταθλητές. Περιμένω την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, να δώσουμε λοιπόν και τις εντεκάδες. Η ομάδα ξεκινήσει με Κυριακίδη, Τιουγκού, Κουλιμπαλή, Νικόλα Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Άιτινγκ, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Σεμέδο και Ράιαν Μαΐσοδος στον ομάδο στον αγωνιστικό χώρο. Και από την άλλη ο Άρης βεγγαλικά εδώ φωτίζεται ο ουρανός πάνω από το γασιπί. Εκτασιασμένοι, τρελαμένοι οι φίλοι της Ομόνιας δεν περιμένουν άλλο. Από πλευράς Άρη λοιπόν Βανάλβες, Κορέια, Σανέ, Γιακό, Μπαλόκουν, Κάστανος, Κάουστατ, Παζέ, Μοτνόρ, Καραλάμπους και Φακέ, η εντεκάδα για την ομάδα του Λιάσου Λουκά. Οι παίχτες των δύο ομάδων συνοδευόμενοι από μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πήγαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, ανάβουν πυρσούς οι φίλοι της Ομόνιας, πανηγύρισαν αρκετή ώρα νωρίτερα με το κύμα. Υπάρχει προφανώς μέσα στο σελίδα του σταθμού μας τέτοια βίντεο που μπορούν να τα δουν οι επισκέπτες της σελίδας μας. Πάμε για την έναρξη του αγώνα σε πολύ λίγο. Οι αρχηγοί των ομάδων μαζί με τους διαιτητές, τον Κυριάκο Αθανασίου, τον διεθνή, των 16ο παιχνίδι

0: αρχηγός της ομάδας του Άρη, θα παίξει με μαύρες στο Λεσοάρης, με τις άσπρες η Ομόνια στον πάγκο για την ομάδα του Λουδέας του Λουκά, Ποδέριχαμ, Σοφρονίου, Καλούλου, Κοκόριν, Γκομής, Μπουράν, Νίκολιτς, Έρκας, Μακόσλαν, Θεοδοσίου, Καγκουλή, Ακάμπα. Από την άλλη πλευρά για την Ομόνια αναπληρωματική Ουζόχο, ο Φαμπιάνο που αποθεώθηκε αρκετές φορές όταν έκανε προθέρμαση για πρώτη φορά στην αποστολή μετά τον τραυματισμό του. Γιώβεντης, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Μασούρας, Σίμης, ο Ντουμπάτσο, Κούτσουλος, Ιράγκοβης, Χρήστου και ο Άγγελος ο Νεοφύτου. Εκτός πλευράς Ομόνιας ο Παναγιώτης Ανδρέου και ο Άγγελος ο Ανδρέου. Ενώ απόντες για την ομάδα του Άρη είναι οι Γκόλτσον, Λέλε και Σεμέδο. Θέλουν πολύ τον επίζηλο τίτλο. Θέλουν το 22ο.
1: Είναι και ο Κύπρος Εγγλέζος πάνω, αν έχει οτιδήποτε, κάναν γκολ και λοιπά, διακόπτησε Μάκη Νικολάου. Εντάξει, συνεργάζεστε.
2: Αν είμαστε
1: εδώ, είμαστε απλά. Πέρα καλησπέρα του Κύπρου.
2: Ότι έχει ξεκινήσει εδώ το παιχνίδι στο Άντωνη Σταυρόπουλος. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Super Sports.
0: Κόπιασε εδώ να δεις τι ατμόσφαιρα υπάρχει.
2: Σου μεταφέρω τον λόγο για να μην μεταφέρεις έτσι τους ακροατές μου.
0: Ωραία. Όλα έτοιμα. Είναι εκοφαντικός ο θόρυβος από τις γιαχές των παραλυρούντων φίλων του Τριφυλιού. Νότια εστία για Χάλαμπο Κυριακίδη, βόρεια για τον Βανά Άλβες. Πέφτουν τα βεγγαλικά απ' έξω, όλα έτοιμα, σέτα από πλευρά Σάρη. Ευχόμαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Είπαμε, υπάρχουν εδώ στο γήπεδο 18.000 φίλοι της Ομόνιας ντυμένοι στα πράσινα και στα άσπρα. Το μάτς ξεκίνησε με κάστανο τώρα τον διεθνή αρχηγό της εθνικής μας ομάδας. Από τον κυμαζέ, από τους παίχτες, από τους φίλους της Ομόνιας. Ο Χαραλάμπους τώρα, παλιά με στόχο τον Εφακέ, πέρασε η μπάλα από τον Κουλυμπαλή και μάζεψε ο Κυριακίδης, ενώ γίνεται από τα μεγάφωνα του σταδίου ανακοίνωση όπως σταματήσουν οι της Ομόνιας να ρίχνουν βεγγαλικά, γιατί αυτό θα είναι σε βάρος της ομάδας του Τριφυλιού μετά τη σύσταση που έγινε και από τον διαιτητή. Κουλυμπαλή τώρα γυρίζει για τον Κυριακίδη, πρεσάριο Εφαγκέ, Κουλυμπαλή ξανά, όπως όπως απομακρύνουν την μπάλα Ομόνη με τον Μαέ, θα δώσει τώρα στον Άιντινγκ, βγάζει για τον Σεμέδο, αφήνει για τον Μουάμερ Τάνκοβιτς. Ο Σουηδός με κάθε την παλιά, θα κόψουν το Άρη με τον Σανέ, πιέζεται ο Χαραλάμπους, πέφτει κάτω, σφύριγμα από Αθανασίου, φάουλ υπέρ του Άρη. Η Ομόνια που κέρδισε στα ένα από τα τρία μας τον Άρη φέτος στο πρωτάθλημα, τα άλλα δύο τελείωσαν ισόπαλα, 0-0 στη Λευκωσία, 5-3 κέρδισε η Ομόνια τον Άρη στο Αλφα Μέγα στην κανονική περίοδο, ενώ στο πρώτο μάτς των play-off η Ομόνια είχε προηγηθεί 2-0. Αλλά ο Άρης σοφάρισε, ήταν η μοναδική απώλεια που είχε η Ομόνια στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Ο Μπάρκοβες τώρα, οι άλλες ήταν νίκες για την ομάδα του Τριφυλιού. Η μπάρα τώρα στον Νικόλα Παναγιώτου. Ο Άρης έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες σε αυτή την δεύτερη φάση, στον πρώτο όμιλο. Η Ομόνια τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Τώρα είναι ο Γιακό αρχηγός για τον Βανά Άλβες. Ετοιμάζεται να διώξει, δύο λεπτά συμπληρωμένα σε αυτό το μάσκι του για την Ομόνια. Θυμίζω, εάν το Τριφύλι κερδίσει, τότε στέφεται πανηγυρικά πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ένδοξη ιστορία της. Και αυτό θέλουν να κάνουν γιορτή οι φίλοι της Τριφυλιού που έχουν κατακλείσει το γήπεδο, ο χώρος που τους αναλογεί. Εκεί δεν πέφτει καρφίτσα. Διώχνει ο Βανά, κερδίζει ο Μάριτς. Περιμένει ο Ευάνδρος, να πει η Ομόνια πάει να περάσει, κόβεται από τον Χαραλάμπους, δεν υπάρχει φάουλ ο Αθανασίου, διαμαρτύρια φάουλ από τους παίκτες και φίλους της Ομόνιας. Τώρα είναι ο Γκάουστατ, βγάζει για τον Εφακέ, μαρκάρει ο Παναγιώτου, αλλαγή παιχνιδιού στον παπο τον Ευάνδρο, μπάλα στον Ολλανδό τον Άιντινγκ και ο Ντιουγκού, πιέζει ο Παζέ, λάθος από τον Ντιουγκού. Ο Μοτνόρ τώρα βγάζει για τον Κορέα, ο Άρης στην επίθεση στο 3, εσέντρα κόβει ο Κουλυμπαλή, παίρνει ψωση μπάλα. Μονομαχή εκεί ο Ράιαν Μαέ, χάνει την μπάλα από τον Κορέα, πιέζεται από τον Ευάντρο, περνά ο Ρε Κορέα, ωραία προσπάθεια.

0: Ο Κουλυμπάλη βάζει καλή άμυνα, τροφοδοτεί τώρα τον Τάνκοβιτς και ο Μόνια πάει μπροστά από τον Εβάντρο. Δεξιά περιμένει τώρα η Ομόνια στην επίθεση. Άφησε ο Σεμέδο, προσπαθεί το σουτ κοντά την μπάλα και πάει έξω. Κόρνερ είναι για την Ομόνια από την αριστερή πλευρά. Πολυκοσμία τώρα στα καρέ του Άρη. Γι' αυτό το στημένο το πρώτο, ο Μουάμεθ Τάνκοβιτς ξεσηκώνει τους φίλους της Ομόνιας. Συναγερμός στην περιοχή του Άρη, 4 λεπτά παιχνιδιού, κόρνερ για την Ομόνια. Ετοιμάζεται τώρα ο Μουάμεθ Τάνκοβιτς να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση. Η Ομόνια θέλει την 14η της νίκη στο Γασιπί και να φτάσει τους 77 βαθμούς. Έχει πετύχει 74 γκολ, 21 δέχτηκε. Κορυφαία επίθεση, καλύτερη άμυνα. 23 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες. Εκτελεί ο Τάνκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι απευθείας πάνω από την εστία του Βαν Άλβες. Η μπάλα είναι έξω. Ζητούν κόρνερ ή της Ομόνιας. Ο Αθανασίου δείχνει ότι η μπάλα δεν βρήκε τον Βανάη, κάποιο παίχτη του Άρη. Και επαναφέρει τώρα ο Βραζιλιάνος για τον Κορέα, που έγινε Κύπριος, παίζει στην Εθνική, τώρα είναι ο αρχηγός Γιακό, πρεσάρει Ομόνια ψηλά, πάσα εκεί όπου κινείται στον χώρο της άμυνας του Άρη, η βαθιά παλιά, με το διώξιμο από τον Μπαλόκουν. Τζέντερ Μοτρόρ, ο Άρης στην επίθεση από την αριστερή πλευρά, παίζει κάθετα, ο Παζέ κόβει ότι Ουγκού, κερδίζει ο Κάστανος, πάει να εκτελέσει, βρίσκει μπάλα τον Μάρις και πάει κόρνερ για τον Άρη στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Αλφα χορηγός μετάδοσης του αγώνα, ο Μονιάρης 0-0. Πάει να εκτελέσει ο διεθνής μέσος του Άρη, ο οποίος αποδοκιμάζεται, ο πρώην Ομονιάτης Χαναλάμπος. 18.000 περίπου φίλοι της Ομόνιας και 100 κάτι οπαδοί του Άρη στο Γάσιπι σε αυτό το μάτς, που αν το κερδίσει η Ομόνια κατακτά τον τίτλο. Σαφάνιες που παγώνουν και θα ανοίξουν αν η Ομόνια πάει τον τίτλο. Χαραλάμπους, το σκηνικό τώρα στην περιοχή του Κυριακίδη, ετοιμάζεται από αριστερά με το δεξί, με φάλσο απευθείας, η απόκριση από τον μισοχωρημένο Μαέ. Ο Κορέα γύρισε εκεί που κινείται ο Σανέ. 0-0, 6 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του Κυριάκου Αθανασίου. Την οδηγία ο Λιάσος Λουκά, ο Βαν Άλβες για τον Στιβιακό, ο αρχηγός στον Μπαλόκουν, ο Γερμανονικηδιανός. Προσπαθούν να παίξουν ήρεμα οι παίχτες του Άρη, δεν έχουν τίποτα να χάσουν σε αυτό το παιχνίδι που για την Ομόνια σημαίνει τίτλος. Ο Κάουσταντ, ο Νορβηγός για τον Κάστανο, διαγώνια, είναι πολύ καλή μπάλα. Ο Μποτρός στην περιοχή παναχτελέσει, κρατάει την μπάλα, το σουτ, η μπάλα πάει έξω. Οπότε καλή ευκαιρία για τον Άρη στο 7ο λεπτό με την ωραία διαγώνια μπαλιά του Κάστανου, την κίνηση που έκανε ο Μοτνόρ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Σουτ καλό, λίγο έξω από την εστία του Κυριακίδη στο 7ο λεπτό. Πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού για την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας. Ετοιμάζεται τώρα συνέχεια στο παιχνίδι ο Κουλυμπαλή προς το μέρος του Ντιογκού, σειρά του Άρη να πιέσει αρκετά ψηλά τους γηπεδούχους. Κουλυμπαλή που πέτυχε 2 γκολ στο μάτς με τον Απόλλωνα, ο αρχηγός του Τριφυλιού, θα δώσει τώρα δεξιότερα στον Ντιογκού, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία, καθιερώθηκε και μάλιστα έχει μια σταθερότητα μετά τον τραυματισμό του Μασούρα. Πλάγιο την Ομόνια με τον Εβάντρο να έχει τώρα το πλάγιο, την μπάλα στα χέρια, εκτελεί για τον Μάριτς. Πέφτει κάτω ο Κάστανος, έγινε φάουλ. Ο Άρης στην επίθεση, ο Εφακέ προσπαθεί εκεί, ο Ντιουγκού κατά το κεφάλι του Κάστανος που ασταλώνει στο παιχνίδι ο Αθανασίου και είναι αδικαιολόγητος ο Αθανασίου. Ο Κάστανος είναι κάτω πεσμένος, πρέπει να μπει, να βγει μπάλα έξω ή να σταματήσει ο Αθανασίου το παιχνίδι. Διερωτούμε γιατί δεν το έκανε. Μπαλιά τώρα για τον Ράιαν Μαέ, κατά κεφάλι του ο Κάστανος. Στην επίθεση ο Μαέ, προέχει ασφαλώς η υγεία και η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Κατά το κεφάλι του ο Κάστανος, η Ομόνια είναι στην επίθεση. Ο Μάρις βγάζει αριστερά για τον Γιούρε Μπάλκοβετς. Το κάνει τώρα ο Αθανασίου. πιστεύω εντελώς λαθασμένα άφησε το παιχνίδι δευτερόλεπτα να συνεχιστεί από τη στιγμή που έγινε επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στο κεφάλι του Κάστανου, ο οποίος τώρα είναι πεσμένος κάτω, και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Άρη στον αγωνιστικό χώρο της πρώτης βοήθειας στον Γρηγόρη τον Κάστανο. Θυμίζω ότι το βρήκε ο Μάριτς στο πρόσωπο, ήταν φάουλ, σωστά άφησε πλεονέκτημα, αλλά όφιλε να σταματήσει το παιχνίδι αμέσως ο Αθανασίου, έχασε αυτή την φάση. Διαμαρτύρονται τώρα οι παίχτες του Άρη και δικαιολογημένα. Στο 7 καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λεμεσού, η οποία από καλή θέση ήταν ο Μοτρόρ, ο οποίος θα στόχισε. Ο Άρης είναι στην 6η θέση του πρώτου ομίλου με 48 βαθμούς, 13 νίκες, 9 ισοπαλίες, 9 ήττες, 55 γκολ πέτυχε, δέχθηκε 33. Ο Άρης την ερχόμενη Τετάρτη, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, θα φιλοξενήσει στο Αλφα Μέγα το Αποέλ, ενώ την ίδια ώρα η Ομόνια θα αγωνιστεί με την Πάφο στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο Κάστανος, ο οποίος τώρα σηκώνεται, κρατάει το κεφάλι του με κίνδυνο παίξιμο από τον Ματέο Μάρη στο κέντρο του γηπέδου. Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά, παραμένει το Ομόνια Άρης 0-0 για την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μιλάμε για τον πρώτο όμιλο, είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Έξω Κάστανος, με 10 τώρα θα συνεχίσει η ομάδα του Άρη, θα επανέλθει, δείχνει να είναι εντάξει ευτυχώς ο πρώην παίχτης Ελλάς Βερόνα. Θέαρπρε από τους παίχτες του Άρη, χειροκρότημα από τον Γιάσο Λουκά. Μπαίνει και ο Κάστανος στην μεσαία γραμμή. Από Κυριακή την μπάλα σε Κουλιμπαλή. Βγάζει δεξιά για τον Διουγκού. Κρίνουν πολύ καλά οι παίχτες του Άρη, τους προσφυριστές του Τριφυλιού. Ράιαν Μαέ με 21 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο πρώτος κόρη την Ομόνια το κερδίζουν εδώ. Ο Μαέ μπαίνει στην περιοχή, η κόντρα, ευκαιρία, γκολ! Και γίνεται χαμός, πράσινος παδικός, σερβίνει ο Μαρός, σκοράρει ο Τάκοβιτς στο 11ο λεπτό, μέσα σε ένα απέραντο πράσινο παδιγύρι, τελείου ενθουσιασμού από 18.000 φίλους της Ομόνιας. Δεν μπορείς να διώξουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη, με κόντρα ο Μαέ έδωσε στον Μουέμο Τάκοβιτς και αυτός από πολύ κοντά κάνει το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Το πρωτάθλημα πιο κοντά στην Ομόνια. Εκστασιασμένοι οι φίλοι της Ομόνιας. Γίνεται χαμός, κουγάει το γασιπί, σύνεται συνθέμελα. Το καμίνι το πράσινο τώρα ζει, ξαναζεί στο γασιπί. 1-0 Ομόνια Άρη στο 11ο λεπτό, με τον Μούα Μερτάκοβιτς να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Ράιαν Μαέ και να βάζει το 1-0, να βάζει φωτιά στο γασιπί. Άνοιξε λοιπόν το σκόρ για την Ομόνια στην πρώτη ευκαιρία που παρουσιάστηκε στο συγκρότημα του αρχιτέκτορα του Τριφυλιού, του Νορβηγού, του Χένικ Μπέρ, που θέλει να πανηγυρίσει με μετά από 5 χρόνια πρωτάθλημα δεύτερο και την Λαϊφιλή Ομόνια. Έτσι λοιπόν είχαμε το 1-0, το γκολ επικυρώνεται, ο Μαέ σε ένατη ασίστ πάσα, ο Τάγκοβιτς φτάνει τα 6 γκολ, έχει και 12 ασίστ. Στο 11ο λοιπόν λεπτό, Ομόνια Άρης 1-0, το γάσιπι πραγματικά φλέγεται. Σε μένω, Μπάλκοβιτς, Μάριτς, θα δώσει πίσω στον Παναγιώτου και αυτός στον Κουλιμπαλή. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει υπέρ της Ομόνιας. Ο συνεισυπόπτος ο Μαέ δεν το βάλε αυτός, έδωσε τον Τάγκοβιτς. Εξαιρετική παρουσία του Τάγκοβιτς μέχρι να εγκληματιστεί στην Ομόνια, προσφέρει τα μέγιστα. Έχει πετύχει ο Τάγκοβιτς 6 γκολ ενώ έχει 12 ασίστ, τις περισσότερες από όλους στους επίδοξους πρωταθλητές. συγγνώμη, ναι, έχει και 10 ο Σεμέδο με 17 γκολ. Έλεγα ένα φοβερό, φοβερό, μια τετράδα, Ευάντρο. Το κλέψιμο πάει ο Βαλασκοράρη, πολύ κοντά στον Κοναμαέ, κρατάει ο Μαέ για να δούμε. Κλείνεται όμως καλή άμυνα από τον Γιακό, έρχεται ο Άιντινγκ, κάνει τον σουτ, η μπάλα θα πάει έξω. Ένα μηδέν λοιπόν για την Ομόνοια. Οι φίλοι της πανηγύρισαν έξαλλα. Έχουμε τραυματισμό Πανάλβες. Άλλη μια διακοπή στην αναμέτρηση. 11 λεπτό. Σκοράρε η Ομόνοια. Σεισμός εκεί έγινε. Μια φοβερή ατμόσφαιρα, κρατάνε τα κασκόλ,
1: θα τραγουδάνε. Θα θέλεις μάγκη μου και να έρθουμε έτσι για πολύ λίγο στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στο 18 λεπτό παίζουμε, ανόρθωση ενός ενός παραλμίου στο 0-0. Η ανόρθωση είναι καλύτερη σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Έχει καταγράψει δύο πολύ καλές τελικές προσπάθειες με τον Κίκο και ένα σουτ του Κατελάρη. Και στις τρεις περιπτώσεις έφτασε πολύ κοντά στο 1-0. Είναι πολύ καλύτερη η ανόρθωση σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Είναι στην επίθεση με τον Αλέσιο Ντακρούς να φεύγει από τα δεξιά και να πατάει η περιοχή. Να δούμε αυτή τη φάση. Έκανε το γύρισμα, το πλασέ, η επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Ένωσης σε τελική προσπάθεια του Χρυσοστόμου από πάρα πολύ κοντινό σημείο στο 17ο λεπτό. Πλασάρι, εν τούτης ο Λαζάρι είναι στο σωστό σημείο και αποκρούει διατηρώντας το ανόρθωση ενός παραλμίου 0-0. Στο 17ο λεπτό ξανά κοντά σου Μάκη και στο μεγάλο παιχνίδι στο Γάσιπι.
0: Ωραία, σηκώθηκε ο Βανά. Είναι εντάξει, είχε ένα πρόβλημα, αντιμετωπίστηκε. 16 λεπτά από πρώτο στήριγμα του Αθανασίου. Από το 11, Ομόνοια, Άρης 1-0. Εξωτερωμένος ο Βανά Άλβες. Πάσα Μαέ, αδράνησε η άμυνα του... εξωτερωμένος ο Βανά, συγγνώμη. Είναι Πάσα Μαέ και Γκολοτάνκοβιτς. Ενώ ο Άρης είχε μια καλή ευκαιρία στο 7 με τον Μοτνόρ. Φάουλ για την Λεμεσανή ομάδα. Το κέρδισε ο Χαλάμπους. Του δίνει το χέρι ο σκόρερ Τάγκοβιτς. Το φάουλ το οποίο θα επαναληφθεί από την δεξιά πλευρά για την ομάδα του Άρη. Αυτό ήταν το 75ο γκολ που πέτυχε η Ομόνοια στο πρωτάθλημα. Θέλει την 13η νίκη εδώ στη Λευκωσία, έχει 12 νίκες και 3 ισοπαλίες, είναι αίτητη, είναι κάστρο, είναι φρούριο το ΓΑΣΥΠΗ. Χαλάμπους εκτελεί, παραμένει στην περιοχή ο Παζέ, το σουτ κοντράρι, μπάλα στο Παναγιώτο, προσπαθεί ο Σανέ, πέρασε από την αριστερή πλευρά, έγινε φάουλ από τον Βίλι Σεμέδο, τον διεθνή από το πράσινο ακροτήρι. Συμπαίκτης του Κάιρο Τρίγες του Απόλλωνα, οι αυτοποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσουν την Ομόνοια, τον Απόλλωνα στο Μουντιάλ παίζοντας με το πράσινο ακροτήρι. Φάουλ για τον Άρη, προσπαθεί να αντιδράσει το 17ο λεπτό με τον Αλφα χορηγός μετάδοσης του αγώνα. Αρκετός κόσμος τώρα στην περιοχή της Ομόνοιας, είναι ο Κορέια, είναι και ο Χαραλάμπους. Ο Αθανασίου σφυρίζει για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Το χρόνο σημαδεύει το 18ο λεπτό. Οδηγίες από Μπέρκεκ τον Κουζάρι για την άμυνα. Βγαίνει τώρα από τον Μάριτς. Το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Σανέ βρήκε τον Κάρε Λάιντινγκ και κατέληξε πλάγιο για την ομάδα του Άρη. Πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Η Ομόνοια προηγείται από το 11ο λεπτό χάρη στον γκολ που σημείωσε ο Τάγκοβιτς, ενώ πάει στον πάγκο, ίσως έχει ματώσει στο πρόσωπο ο Άιντι. Μένει και κάτω, ξέρω τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο παίχτης της Ομόνοιας. Διακοπή, 1-0 Ομόνοια Άρης από το 11, ακούσουμε για λίγο τον Κύπρο Εγκλέζο.
1: 20 λεπτό στο Άντρες Παπαδόπουλος, ανόρθωση ενός ενός παραλμίου στο 0-0, με την βαροσώτικη ομάδα να είναι αυτή η οποία ελέγχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να είναι πιο κοντά στο να επιτύχει κάποιο τέρμα στην αναμέτρηση με κορυφαία ευκαιρία στο 17ο λεπτό το κοντινό πλασέ του Χρυσοστόμου το οποίο αποσόβησε ο Λαζάρ. Η Όρθος είναι στο προσκήνιο, έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα της Ένωσης. Μπάλα έχει γυρίσει προς τα πίσω στο 20ο λεπτό. Ένα παιχνίδι θυμίζω χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο με την Όρθος απλά να στοχεύει την πρώτη θέση γοήτρου του δεύτερου ομίλου. Ιωάννου έχει την κατοχή, στη μέσα γραμμή έκανε λάθος, κέρδισε ο Έλα για την Ένωση, πίσω στον Χαραλάμπους, νέο λάθος από την ομάδα του Παραλιμνίου που δυσκολεύεται στο να κυκλοφορήσει την μπάλα και να προσπαθήσει να προσεγγίσει με αξιώσεις την αιστεία του Καλστρέμ. Στο 21ο λεπτό έχουμε εισέλθει, ανόρθωση Ένωση των Παραλιμνίου στο 0-0, ακούω και τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν. Μάκη στο Γάσιπι έχει επαναρχίσει το παιχνίδι.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Γασίπη, τον Πασίλη Μπεανίσκη, σε ένα 0 προηγείται η Ομόνια, ο Μπαλόκουν δίνει για τον Χαραλάμπους, πάνε κάνει παιχνίδι για την ομάδα του Άρη. Ο Σανέξας του Χαραλάμπους, μεγάλη διαγώνια μπαλιά για τον ακροβολισμένο Κορέα, καλό σταμάτημα από τον Κορέα, σε τάμε το δεξί στην περιοχή εκεί όπου περιμένει ο Καουστατ, θα κόψει τελευταία στιγμή ο Γιούρεν Μπάλκοβετς, σταθερότατος, ο αριστερός μπακ του τριφυλιού μετά την... τον τραυματισμό του Κίτσου, ήρθε, έδεσε, βοηθά πάρα πολύ την Ομόνια, είναι έμπειρος Σλοβένος διεθνής. Σανέ κόβεται, ο Καουστατ κερδίζει, ο Σεμέδο η μπάλα από κόντρα, διαμαρτύρεται ο Κάστανος, η μπάλα είναι για την Ομόνια. Ανάμεσα στους δύο πάγκους, το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Μπάλκοβετς, ο Μάριτς τον Νικόλα Παναγιώτου. Αξιόπιστη λίστα μετώπιση της Ομόνιας ο διεθνής 25χρονος Νικόλας Παναγιώτου. Και αυτός διεθνής Μπάλκοβετς, ψύχραμα για τον σκορ Τάνκοβιτς, τον κολ του οποίου κάνει τη διάφορα στο σκορ και χαρίζει το τρόπαιο το πρωτάθλημα στην Ομόνια αν μείνει αυτό το 1-0. Πάει να περάσει ο Μπαλόκουν, μαρκάρεται από εκεί από τον Τάνκοβιτς. Πρόλαβε ο Γερμανονιγηριανός Κορέα, ο άλλος κυκλοφορεί την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει επιθετικά, είναι πίσω στο σκορ. Παζέ, πάει να περάσει, εδώ υπάρχει φάουλ, όχι λέει ο διαιτητής. Πέσε κάτω ο Κάστανος, αντιμετωπίζει την Ομόνια. Πέρασε ο Σεμέδο, ο Τάνκοβιτς. Έκοψε όμως ο Κορέα και τώρα Μπαλόκουν. Προς το μέρος του αρχηγού Γιακό. Για τον Μοτνόρ, απέναντι από τον Τιουγκού. Θέλει να περάσει ο διευθύνης από το Σουρινάμ. Καλή άμυνα και από τον Εβάντρο η μπάλα από τον Βραζιλιάνο κατέληξε εκτός παιδιάς πλάγιο για τον Άρη. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου από το 11 σε μια φάση της Ομόνιας ήρθε και τον κόλ και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Εδώ προσπαθεί ο Βανό, ο Μπαρ κάνει το 2-0, θα το κάνει τώρα, κλέβει και παίρνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 η Ομόνια, αυτός είναι ο Μαρέ. Αυτός είναι το πρώτο κανόνι του πρωταθλήματος, κλέβει την μπάλα, λάθος από τον Βαδεάλβες και πανηγυρίζει ο πράσινος λαός. Η Ομόνια βάζει γερά θεμέλια για την νίκη ίσον 22ο πρωτάθλημα. Κλέβει την μπάλα, πάει να κάνει έξοδο ο Μαέ, ο Βαδεάλβες του την κλέβει ο Ράιαν Μαέ και θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ νούμερο 22. Αυτός είναι ο killer. Αυτός είναι ο γκολτσής. Αυτός αποθεώνεται. Διαμορφώνει στο 22 το Ομόνια Άρης 2-0. Με αυτόν τον τρόπο ξέρει η Ομόνια να εκμεταλλεύεται τα λάθη των αντιπάλων και με δύο φάσεις να σκοράρει. Παρηγορεί ο Χαραλάμπου στον Βανάλβες για την κάφα ολκής που έκανε, μια μπαλιά χαμένη για την Ομόνια, κυνήγησε την μπάλα όμα έξω από τη μεγάλη περιοχή, πήγε να βγει, σταμάτησε ο Μανά, ξεκίνησε ο Ράιαν Μαέ, σιγά σιγά την πήρε και την έβαλε μέσα. 2-0 η Ομόνια προηγείται του Άρη. Ένα πολύ πολύ ισχυρό προβάδισμα για την Ομόνια. Στο 10 σκόραρε ο Τάνκοβιτς, εύκολα γκολ δέχεται ο Άρης και στο 22 σειρά του Μαέ να πετύχει το 22ο. γκολ του στο πρωτάθλημα, το 22ο πρωτάθλημα που θέλει να σηκώσει απόψε η Ομόνοια. Φυσικά δεν θα γίνει απονομή. Την άλλη εβδομάδα νομίζω με ΑΕΚ την Κυριακή στις 16 του μήνα αντιλαμβάνουμε, θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες προφανώς. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι όταν τέσσερα το παιχνίδι και η Ομόνοια πάρει αυτό που θέλει, θα γίνουν πανηγυρισμοί στο σωματείο, στο Παπα-Νικολή, θα πάνε από εδώ με ανοιχτό λεωφορείο οι τριφυλλοφόροι του Μπέρκ. Σπουδαίο πράγμα, ευστοχία, αποτελεσματικότητα, 2-2 μετρά η Ομόνοια, 2 ευκαιρίες, 2 γκολ, φάουλ υπέρ του Σεμέδο, μπάλα κάτω για να εκτελεστεί το φάουλ, το οποίο στέλνει ο Μπάλκοβες στην μπάλα στον Εβάντρο. Μονομαχία Εβάντρο, άνεσο Κορέια, Εβάντρο Κώστα, κέρδισε, πίεσε, τον έβγαλε εκτός περιοχής ο Κορέια. Το 1-2 εκεί του Άιντινγκ με τον Τάνκοβιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Πάνε να κάνουν τριγωνάκι οι τριφυλλοφόροι. Το κέρδος τους είναι ένα πλάγιο από τη δεξιά πλευρά, από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Όλα πράσινα εδώ, όλα καλά για την Ομόνοια, υπέροχα. 2-0 το τριφύλι προηγείται του Άρη. Στο 10 ο Μάε Σέρβιρε και ο Τάνκοβιτς σε κενή εστία άνοιξε το σκορ και έγινε ο χαμός, και 2 λεπτά το 22 ο Μαέ πέτυχε το 2-0, πάσα ο Τάκοβι στο σουτ, περιμένει τον Μαέ, τον Σεμένος διορθώνω, υποπίεση σε πανικό ο Άρης, όταν η Ομόνια επισκέπτεται την περιοχή του τερματοφύλακα, το διώξιμο εκεί άσχημο, ο Μαέ ένα λάθος τώρα, ο Τάκοβι δεν μπόρεσε, ο Μάρης οι κόντρες. Θα έλεγα, δεν θα είναι υπερβολή αυτό που θα πω, παιδική χαρά η άμυνα του Άρη, σχολική θα έλεγα, ούτε παιδιά σχολείου να ήταν εκεί, με όλο το σεβασμό. Στο 26, Ομόνοια 2, Άρης 0, τραυματίας τώρα παίχτης του Άρη. Στο 10ο λεπτό είχαμε τα πρώτα πράσινα πανηγύρια με τον γκολ του Τάνκοβιτς, και στο 22ο από λάθος του Βανά Άλβες ο Μαΐσον πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του, το 22ο στη φετινή σεζόν, το τριβίλι στο στήθος, 2-0 η Ομόνοια. Ακούμε για λίγο Κύπρο Εγγλέζο από τον Παπαδόπουλος.
1: 28 λεπτό, γίνεται ένα σούτ διαποδόσης Μιχάλη Ιωάννου, η μπάλα πάει έξω, τελική μετά από ώρα για την ανόρθωση, μετά από ένα δεκάλεπτο συγκεκριμένα. Έχουμε μπει στο 28 λεπτό, διατηρείται το 0-0 με την βαροσότικη ομάδα να έχει την διάθεση και να απειλεί συνεχώς την αιστεία του Λαζάρ, με την μεγαλύτερη ευκαιρία στο 17ο λεπτό σε ένα πλασέ του Χρυσοστόμου, το οποίο αποσόβησε ο Λαζάρ για το άνοιγμα του σκορ. Τώρα δώσε συνέχεια, ο Μπέρκστρομ κατέβασε σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης και είναι ο Κιζάς, άφησε την μπαλά να περάσει εκτός λαγίου out. Τώρα δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χαραλάμπους να θέλει να παίξει με πλάτη, αφήσε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος Κουσάπας. Κερδίσανε τις ανόρθωσεις με Κατελάρη, Χρυσοστόμου, πάτησε στον Τάντι που αναπτύσσεται από τα δεξιά. Ήρθε βοήθεια από τον Σίμιον Σολομού, αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω Τάντι για τον Μπέρκστρομ, ενώ υπάρχει ποδοσφαιριστής της Ένωσης κάτω στο έδαφος. Μικρή διακοπή, καθώς είναι τραυματίας ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Διατηρείται το 0-0 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Επιστρέφουμε ξανά το μικρόφωνο στον Μάκη Νικολάου.
0: Σηκώθηκε ο παίκτης του Άρη, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω είναι ο Γιακό ο αρχηγός. Με 10 συνεχίζουν οι ταξίαρχοι. Είμαστε στο 28. Πέτον Αλφα χωριόμενος του αγώνα. Κουτσένη ο αρχηγός. 2-0 η Ομόνοια προηγείται του Άρη και πάει τώρα μόνος εκεί ο Εβάντρο. Μεγάλη ευκαιρία για το 3-0. Κρατάει ο Βραζιλιάνος και η μπάλα πάει έξω. Μοναδική απίστευση, κλασική ευκαιρία, φοβερή ασίστ, πλασέ του Εβάντρο, ΣΥΡΙΖΑ έξω. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 3-0 με μαγική πάσα του Ράιαν Μαέ. Ο Εβάντρο Κώστα απόλεσε τρομερή ευκαιρία για να κάνει το απίστευτο, δηλαδή στις τρεις ευκαιρίες της Ομόνοιας να είχαμε 3 γκολ πριν συμπληρωθεί το μηνύωρο. διατηρείται το 2-0 σε ένα γήπεδο καμίνι που κοχλάζει. 18.000 ομονιάτες έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα που αξίζει σε αυτούς τους παίχτες, γιατί φέτος η Ομόνοια δεν είναι ομάδα, είναι ομαδάρα με ποιοτικούς παίχτες που δεν αμφισβητεί κανείς, το λένε αυτό όχι μόνο εγώ αλλά και αντίπαλοι. Έχουμε ξανά διακοπή, αντιμετωπίζει πρόβλημα νομίζω Γιακόμ, μπήκε αλλά έχει μείνει κάτω και πάλι. Ξανά μικρόφωνο στον Κύπρο να μας περιγράψει λίγο παιχνίδι.
1: 31ο λεπτό, Στάντων Σταυαδόπουλος, άρθος ενός ενών παραλληλίου 0-0, μια σέντρα του Κίκο, βγαίνει άμυνα από τον Σπύρο Ριζβάνη, ξανά έμπαλα στον Πορτογάλο, ο οποίος είναι σε επαφές με την ανόρθωση για να παραμείνει στο ρόστερ και για τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται ότι ξεπερνούνται κάποιες δυσκολίες που υπήρξαν ανάμεσα στις συζητήσεις. Σένση, στη μεσαία γραμμή, στο 31ο λεπτό, ηγέτης της ανόρθωσης, επέσε στο έδαφος, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος Κουσάπα, κέρδισε ο Χαραλάμπους για την Ένωση, την ήδη υποβιβασμένη Ένωση εδώ και αρκετό διάστημα. Μένει κάτω στο έδαφος ο Σένση, ένας συναγερμός υπάρχει τώρα στον πάγκο της ανόρθωσης. Πάει να σηκωθεί σιγά σιγά ο Ιταλός στο 31ο λεπτό. Έχουμε και εδώ διακοπή στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Διατηρείται το 0-0. Θυμίζω με την ανόρθωση να πατάει καλύτερα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, να ψάχνει το τέρμα, να έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 5 τελικές προσπάθειες. Η μία μάλιστα ήταν αρκετά σημαντική ευκαιρία στο πλασέ του Χρυσοστόμου, το οποίο αποσόβησε ο Λαζάρ. Το παιχνίδι έχει επαναρχίσει με την Ένωση να έχει την κατοχή, δεν αντιμετωπίζει κάτι τόσο σοβαρό ο Στέφανο Σένση. Στο 32ο λεπτό παίζουμε, η Ένωση με κατοχή από τα δεξιά, θέλουν να αλλάξουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της, με τον Σάκιτ να έχει περάσει τον Ηλία, θέλει να τροφοδοτήσει τον Έλα, βγαίνει καλή άμυνα από τον Φάνο Κατελάριο. Σένση προσπαθεί να βρει τον Τακρούς, ο Χρυσοστόμου, υπάρχει φάουλ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, επιθετικό για την ανόρθωση στο 32ο λεπτό. Η Ένωση τώρα θέλει να αναπτυχθεί.
2: Ρε Μάγκη, συνεχίζεις.
0: Εδώ στο Γασιμπή λοιπόν είμαστε στο 31ο λεπτό. 2-0 παραμένει για την Ομόνοια. Τώρα θα έχουμε και την αναγκαστική αλλαγή. Από πλευράς Άρη δεν μπορούσε να συνεχίσει ο αρχηγός Στίβ Γιακό και ο Μπουράν θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνει λοιπόν, θα δούμε αν θα πάει να παίξει στην θέση του στόπερ εκεί που ήταν ο Γιακό, όντως ο Μπουράν στο 32ο λεπτό. Fair play από τους ομονιάτες, ο Μάρης στέλνει την μπάλα στον Παλόκουν. Έχουν ανάψει και τα φώτα των κινητών τους οι φίλοι της Ομόνοιας. Δημιουργούν ακόμα πιο ωραία και πιο όμορφη ατμόσφαιρα. Το σκορ άνοιξε στο 10ο λεπτό ο Τάνκοβιτς από παλιά του ΜΑΕ, από έτσι ένα λάθος, μια δράνεια που έγινε στην περιοχή του Άρη από πλάγια και μια κόντρα. Ενώ στο 22ο λεπτό ο ΜΑΕ εκμεταλλευόμενος λάθος εκεί του τερματοφύλακα που βγήκε και δεν βγήκε, την ώρα που ο ΜΑΕ κυνήγησε, τσίμπησε την μπάλα, πέρασε μόνος και σε κενή εστία πέτυχε το 2-0 στο 22, το 22ο γκολ του Βέλγο Μαροκινού. Το γκολ του Τάνκοβιτς ήταν το 6ο του Σουηδού με καταγωγή από την Βοσνία. 28, μεγάλη ευκαιρία, απόλυσε η Ομόνοια με τον Ευάντρο σε καταπληκτική κάθετη μεταβίβαση του ΜΑΕ στον Βραζιλιάνο. Λίγο έξω εμπάλα, ο Άρης προσπαθεί κάτι να κάνει, τώρα είναι ο Χαραλάμπους, η πάσα για τον Μοτνόρ, στο 7 είχατε καλή ευκαιρία, μπαίνει στην περιοχή ο Μοτνόρ, σεντράρει, κεφαλιά πάει έξω από τον Εφακέ. Καλή ευκαιρία αυτή για τον Άρη στο 33 από τον Φορ, τον Καπονέζο, η φάση αυτή στο 33ο λεπτό για την ομάδα του Λιάσου Λουκά, ενώ πριν από ένα λεπτό αντικαταστάθηκε, τραυματίστηκε ο Γιακό, πέρασε στην θέση του ο Γιασίν Μπουράν. Παλιά τώρα για τον ΜΑΕ. Ο Ευάνδρο ψάχνει να βρει τον Σεμέδο, σταματά ο Σανέ. Και ο Μονάχος να φορτσάρει, πετυχαίνει αυτό που θέλει, έχοντας το απάνω χέρι όσον αφορά τη νίκη της βαθμή ίσον 24 πρωτάθλημα. Ο Βανά, νέο λάθος εκεί. Ξέρω τι συμβαίνει με τον Βανά. Κυνήγησε ο Τάνκοβης, έκλεψα της Ομόνιας, προσπαθεί εκεί ο Μπουράν. Η πάσα από τον Άιντινγκ. Μπουράν και τώρα γρήγορα ο εργάζεσαι ο Σανέ, παίζει στο δεξιάκο της άμυνας, προσπάθησε, ο Γκάστανος γλίστησε, κατάει την κατοχή και θέλει να οργανώσει ένα παιχνίδι για την ομάδα του, για τον Χαραλάμπους. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μπουράν. Μπουράν με Μπαλόκουν από το 32 συνθέτουν το κέντρο άμυνας του Άρη, τον τραυματισμό του αρχηγού Στιβιακό. Χαραλάμπους γυρίζει, ωραία μεταβίβαση για τον Μοτνόρ. Το 35 μπήκαμε, Ομόνια 2-0. Προσπαθεί να διάσει τον Διουγκού. Καλή άμυνα από τον Σενεγαλέζο, χειροκρότημα από τον κόσμο. Ο Μακίνι, ο Μάριτς, κόβει ο Κορέα. Μένει μπροστά η ομάδα της Λεμεσού. Το Χαραλάμπους να χάνει όμως την μπάλα από τον Μάριτς. Λάθος του Διουγκού. Παίρνει ο Μοτρόρ στα καρέ της Ομόνιας. Θέλει στηρίματα. Δίνει στον Κάστανο. Ανικός από τη Λας Βερόνα που έπεσε κατηγορία στον Άρη. Ο Κορέα τώρα. Πίσω ο Μοτνόρ, ο Μπαλόκουν, η Ομόνια τώρα σε φάση άμυνα στο δικό της αμυντικό του αμήνεται. Περνά τώρα ο Μπαλόκουν, πάσα στο πουθενά βγαίνει ο Κυριακίδης και γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ένα δεκάλεπτο πριν σημειωθεί κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο Κασιπί, σε αυτό το παιχνίδι που περίμεναν πώς και πώς οι Ομονιάτες. Γιατί αν κερδίσουν τότε είναι πρωταθλητές και η Βασίλισσα επιστρέφει στον θρόνο της. Ο Μαέ, ο Σεμέδο, ο Εβάντρο ήταν, δίνει στον Μπάλκοβιτς, προσπαθεί να περάσει, βγήκε η μπάλα, υπόδειξε από τον πρώτο βοηθό, τον διεθνή Νίκο Εγκλέζου. Η μπάλα είναι για τον Άρη, με τον Σάρε να εκτελεί για τον Χαραλάμπους που είναι και ο πιο κινητικός παίχτης του Άρη. Όπως και ο Μοτνόρ δεν μπόρεσε, ο Εφακέ που είχε μια καλή ευκαιρία στο 33 για να μειώσει. Ελέγχει τον Ρωσανέ, δίνει παλιά στον κενό χώρο για τον Χαραλάμπους. Οργανώνεται ο Άρης από αριστερά με τον Άντερσον Κορέα για τον Μοτνόρ. Θέλει να ξεράσει το εμπόδιο του Διουγκού, είναι κοντά και ο Εβάντρο. Δεν μπορεί όμως να σταματήσει και ο Διουγκού. Ξανά η μπάλα στον επιθετικό του Άρη, διεθνή από το Σουρινάμ. Μαρκάρεται, έδωσε στον Κορέα, είναι κοντά και ο Χαραλάμπους, ο Κάστανος για τον Χαραλάμπους, κυκλοφώνει πάρα την παιχνίδι του Άρη, πάνε το 1-2 μεταξύ Χαραλάμπους και Φακέ και δύο Ομόνιας με τον Ράιαν Μαέ, μία ασίστ και έναν κόλο Μαέ και τώρα ο Σεμέδο. Έπεσε κάτω, μόνος εκεί ο Σανέ, ο Σεμέδο παίρνει στην περιοχή, γυρίζει ο Σεμέδο, κρατάει την μπάλα ο Σεμέδο, πέφτει κάτω, ζητάνε πέναλτι της Ομόνιας. Τίποτα λέει ο Γιάννης Αθανασίου. Θα δούμε τη φάση στην επαγγελματική προβολή, εάν έγινε φάουλ πάνω στον Σεμέδο. Είναι κάτω ο διεθνής από το πράσινο Ακροτήρη. Η μια κόντρα, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα από αυτό που βλέπω τώρα. Δεν ξέρω σε άλλη επαγγελματική προβολή αν έγινε παράβαση πάνω στον Γουίλι Σεμέδο. Φάση αυτή στο 37 για την Ομόνια. Σηκώθηκε ο Γουίλι Σεμέδο, έμεινε για λίγο κάτω. Εάν έχουμε μια πανεπιστική προβολή από άλλη οπτική.
2: Πιθανότατα πάτημα κάτω χαμηλά, Μάκη.
0: Τώρα που βλέπω μπορεί να γίνει κάτι.
2: Ναι, πάτημα κάτω χαμηλά υπάρχει.
0: Τώρα να δούμε.
2: Ενώ ανοίγει το σκόρ η Arsenal προηγείται της Φουλάμ 1-0 στο 9 λεπτό.
0: Δεν υπάρχει κάτι, συνομίλησε με τον Τεχράνη.
2: Έγινε κοφτήμα ρε φίλε, εκείνον που είδαμε είναι μίλα λούμε. Έγινε κοφτήμα να πούμε τον Τεχράνη με τον ποιος
0: ενδιαίτης.
2: Δεν μας ενδιαφέρει, η άποψή μας είναι άποψή μας.
0: Η άποψη είναι άποψη τελειωμού, αλλά ότι τόσο διαιτήσει.
2: Τέλος πάντων, 1-0 η Άρσενα, αλλά προηγείται, συνεχίζεις.
1: Να διακόψω το Μάγκη μισό λεπτό. Έχουμε εξέταση για πέναλτι στον Αντώνης Παπαδόπουλος για την ανόρθωση σε μια φάση του Τόσιτς εντός περιοχής και μαρκάρισμα του Ριζβάνη. Περιμένει ενημέρωση από το VAR ο κύριος Κουσάπα. Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό. Δεν έχουμε ακόμη απόφαση για το αν υπάρχει όχι παράβαση. Θα πάει να το δει ο κύριος Κουσάπα, οπότε στον field review υπάρχει πιθανότητα παράβασης και πέναλτι για την ανόρθωση στο 40 λεπτό της αναμέτρησης.
2: Τώρα να δούμε τι θα δει και η Κύπρο Εγγλέζε. Ένα λεπτό να δούμε τι θα δει ο διαιτητής.
1: Σίγουρα παίζει την μπάλα πρώτος ο Τόσιτς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι κρίνεται ότι τον βρίσκει ο Ρισβάνης με το πόδι. Στο πέσιμο του Ελλαδίτη ότι υπάρχει...
2: Ναι, βέβαια, πέφτει άτσαλα, άτσαλα.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Νομίζω...
2: Νομίζω μπορούσε να παραλείψεις.
1: Λοιπόν, περιμένουμε απλά την τελεσίδικη
2: απόφαση. Ναι, ναι, ναι, βρίσκει τον κάτω χαμηλά. Δεν πάει γιατί δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει πόδι τον αντιπάλο.
1: Στο 40 λεπτό λοιπόν, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, αναμένουμε την οριστική απόφαση του διαιτητή του Σίμου Κουσάπα. Έχει κληθεί στον field review από τον Δημήτρη Σολομού για παράβαση εντός περιοχής της Ένωσης Νέων Παραλμίου σε προσπάθεια του Τόσιτς να επιχειρήσει σουτ προς την αντίπαλη περιοχή. Το βλέπει, το ξαναβλέπει πάντως ο διαιτητής. Δεν φαίνεται να είναι σίγουρος ακόμη για τη συγκεκριμένη φάση. Πάντως από ό,τι...
2: Πέφτηκε με τα φκιό του ρε φίλε και άτσαρα για όνομα του Θεού ρε κουμπάρε. Εν τω μεταξύ μου και ο Μάκης έτσι να πάντα δει να πάντα κάνει. Αλλά με πρώτη μαρτιά φαίνεται καθαρά.
1: Τώρα έχει πάρει την αποφάση.
2: Πες μου και εσύ ρε φίλε πώς...
1: Καλά
2: ρε, πώς είναι ώρα αν έχει που έχω πάρει... Ένα λεπτό κύριε Μάκη και κύριε Κύπρο. Πώς είναι ώρα αν έχει που τώρα μια στιγμή και είπαμε τα με ότι επέναρτη. Τούτον το πράγμα πρέπει να το δει, να το ξαναδεί, να το δει, να το ξαναδεί, να το δει, να το ξαναδεί. Με τα δυο πόθηκια, άτσαλα, ο Ρισβάνης, κάνει πέναρτη, τέλος. Του Άρη ο παίκτης παρά των αυτών είναι παράβαση, τέλος. Τέλος πάντων. Γι' αυτό του λέω το Μαγιωμάκη, ξέρει το που συζητούμε και βλέπουμε τα παιχνίδια μας. Εκεί είναι η πρώτη φορά που κάνουν λάθη.
0: Ακούστε και ακούω.
2: Ακριβώς, γι' αυτό που θυμώνουν εμπορεσμένες φορές. Ωε μαζί σου. Πάμε στο πέναρτη και πάμε για φινάλε σιγά σιγά ημιχρόνου.
1: 42 λεπτό στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα. Έχει πάρει την μπάλα ο Κίκο και όχι ο Σενσί. Ο Κίκο έχει 2 γκολ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Έχει στηθεί απέναντι στον Λαζάρ. Τελευταίες οδηγίες από τον κύριο Κουσάπα στους ποδοσφαιριστές που είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έχει πάρει τα μέτρα ο Κίκο. Έχουμε μπει στο 43 λεπτό. Η ανόρθωση μπροστά στη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο για να ανοίξει το σκορ με τον Πορτογάλο. Εκτελεί ο Κίκο, η μπάλα στα δίχτυα στην αριστερή πάνω γωνία του Λαζάρ. Ανόρθωση ενός Ένωσης Παραλιμνίου 1-0 στο 43 λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πορτογάλου. Πάμε στο Γασιπί.
0: Στο Γασιπί είμαστε στο 41 λεπτό. Αντεπίζεται την ομάδα που προηγείται 2-0 παλιά για τον Μαέ από τον Εβάντρο. Ελέγχει όμως ο Άντερσον Κορέια. Ενώ είναι κάτω ο Νικόλας Παναγιώτου στην περιοχή της Ομόνιας, η οποία έχει το προβάδισμα του 2-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν στο 10ο λεπτό ο Τάνκοβιτς και στο 22ο ο Ράιαν Μαέ. Κλασική ευκαιρία με τον Εβάντρο τέτα τέτ από μπαλιά του Μαέ, χάθηκε στο γύρο χρονικό σημείο για την Ομόνια. Πρώτος απείλησε ο Άρης στο 7, ενώ έχουμε διακοπή και πάλι με την καλή στιγμή του Τζέιτεν Μοτνόρ, ενώ στο 33 από καλή θέση αστόχησε με κεφαλιά ο Εφακέ. Ο Άρης που έχασε τον αρχηγό τον Γιακό στο 31 αντιναστάθηκε από τον Μπουράν. Νέα διακοπή, έχουμε κάποιους τραυματισμούς, τώρα είναι κάτω ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Σε ένα παιχνίδι που δείχνει η Ομόνια, δεν μπορώ να το πω το έχει καθαρίσει, είναι ένα πολύ ισχυρό πρόβλημα το 2-0. Εάν το βάζε ο Εβάντρο σίγουρα θα ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Τώρα όμως σαφώς η Ομόνια είναι το μεγάλο φαβορί για να πετύχει αυτό που θέλει, να φτάσει στην 13η νίκη της φέτος στο Γασιπί, στην 24η στο πρωτάθλημα και μετά ο γύρος του Θριάμβου. Αφού δεν έχουμε παιχνίδι, ξαναδίνω το μικρόφωνο στον Κύπρο Εγγλέζο, γιατί ο Παναγιώτου είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος.
1: 45 λεπτό στο Αντώνης Παπαδόπουλος, η ανόρθωση μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη στο εύστοχο χτύπημα απέναντι του Κίκο. Τώρα γίνει μια σέντρα του Χρυσοστόμου από μακρινάν η Βυσσινή με τον Σόν Ιωάννου, η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ωστόσο, λίγο εκτός επαναορθωτικής της Ένωσης, στην προσπάθεια του Ντακρούς να κερδίσει την μπάλα, έγινε παράβαση, κατοχή είναι για την Ένωση. Ο Σονούπο θα έχουμε και χρόνο καθυστέρησης, λογικά θα έχουμε πάνω κάτω ένα δίλεπτο όσο χρειάστηκε στην περίπτωση υπόδειξης του πέναλτι. Ο διαιτητής μετά από την εξέταση της φάσης των field review στην παράβαση του Ριζβάνη εντός περιοχής πάνω στον Τοσίτς. Μπέρκστρομ με κατοχή για την ανόρθωση στο χώρο αμυνάς της. Τρίλεπτο επιπρόσθετος χρόνος που έχει προσθεθεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την ανόρθωση να έχει την κατοχή. Να δούμε και αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων και να μεταφερθούμε ξανά στο Γασιπή. Η πάσα του Τόσιτς δεν είναι καλή, αλλά κατέληξε πλάγιο μετά από παρέμβαση του ποδοσφαιριστή της Ένωσης. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ανόρθωση ενός ενών παραλυμνίου 1-0 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε ξανά στο Γασιπή. Έλα Μάκη.
3: Ο Νικόλας Παναγιώτου βγήκε έξω εντωμεταξύ. Είμαστε στο 45, 2-0 ο Μονιάρης. Ξεκίνησε ζέσταμα ο Στέφαν Σίμιτς. Παίρνει ο Παναγιώτου. Προφανώς θα φανεί στα αποδυτήρια στο ημίχρονο αν είναι ok. Θα συνεχίσει, αλλιώς θα πάρει θέση του στην επανάληψη ο Τσέχος ο Σίμιτς. Η μπάση πέθες του Άρη με τον Μπουράν από το 32 στη θέση του Γιακό του αρχηγού που τραυματίστηκε. Μεγάλη παλιά τώρα που κάνει ο Μπαλόκουν. Κρατάει τώρα και ελέγχει ο Τιουγκού. Μαρκάρεται, κλείνεται από τον Μοτνόρ. Πιέζει ψηλά ο Άρης, στα μετώπιση της ομόνιας η μπάλα. Απορροφά αυτή την πίεση. Η πάσα του Μπάλκοβιτς στον Τάνκοβιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό. Ήταν η μεταβίβαση που έγινε από τον Ράιαν Μαέ, ο οποίος έδωσε στον Τάνκοβιτς και σκόραρε. Και στο 22ο λεπτό μια μπροστινή παλιά δεν βγήκε όπως έπρεπε σωστά στην ώρα του, στη σωστό χρόνο ο Βανά Άλβες. Τον κέρδισε εκεί ο Μαέ, μπήκε και σκόραρε. 4 λεπτό χρόνος καθυστέρησης. Η μπάλα τώρα στην Ομόνια. Είμαστε στο πρώτο από τα 4. Κεφαλιά από τον Κορέλια. Μπουράν. Γυρίζει ο Μπαλόκουν. Μπροστά σε ένα χώρο που πετάγεται ο Κάουσταν. Τον κερδίζει στον αέρα ο Μάριτς. Και ο Ομόνια μπροστά με τον Τάνκοβιτς. Τον Μίστερ Ασίστμαν. Δίνει στο Σεμέδο. Σεμέδο που δεν έχει πέναλτι προηγουμένως. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται, μαρκάρεται από τον Σανέ. Γυρίζει ο Μπάλκοβετς. Ο Χαραλάμπους απομακρύνει τη λύση για την ομάδα του Άρη. Πετάγεται ο Εφακέ. Ο αρχηγός Κουλιμπαλή. Για τον Νικόλα τον Παναγιώτο. Τώρα παίρνει ο Ματέο Μάριτς. Για τον Κουλιμπαλή. Στο 45-2. Τετράτη καθυστέρηση. Ομόνοι Άρης 2-0. Τις ευκαιρίες στο τριφύλι. 2 γκολ. Από σοβαρά λάθη στην άμυνα του Άρη. Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε από τον Ευάντρο στο 28. Δύο καλές στιγμές είχε ο Άρης. Στο 7 με τον Μοτνόρ και στο 33 με τον Εφαγκέ. Βανάλδες τώρα για την ομάδα του Άρη. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Όχι. Πολύ πιθανόν. Όχι.
1: Τέλος ημιχρόνου στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ανόρθωση ενός ενών παραλυμνίου 1-0 από το 43ο λεπτό και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κίκο. Η ανόρθωση πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, δίκαιο προβάδισμα στο πρώτο 45 λεπτό. Μικρόφωνο στο Μάκη Νικολάου.
3: Χαραλάμπους, ακόμα 2 λεπτά για να τελειώσει ο πρώτο ημίχρονο. Ομόνια 2, Άρης 0. Προστά στο 18.000 κόσμο. Σεντράρι ο Σανέ προλαβαίνει τα απομακρύνει μπροστά από τον Μοτνόρ ο Ντιουγκού. Δεν μπόρεσε ο Σεμέδο. Κερδίζουν οι του Άρη με τον Παζέ, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Κάτω τώρα τραγούδες στο Σανέ, οι μπαλές του είναι στον Άρη. Φωνάζει ο Μπέρκ για να γίνει άμυνα. Σηκώνεται ο Σανέ, ο Κάστανος προσπαθεί να κάνει το σουτ, το κάνει σιρτό, μακρινό, έτοιμος. Καωρίς κανένα πρόβλημα μαζεύει ο Κυριακίδης. Τελική προσπάθεια για τον Άρη, στο τρίτο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Ένα και κάτι για να ολοκληρωθεί και ο χρόνος αυτός ο επιπλέον του πρώτου ημιχρόνου. Τα δύο τέρματα που πέτυχαν οι τριφυλλοφόροι μέσα σε 12 λεπτά είναι τα γκολ που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Στο 10 ο Τάνκοβιτς και στο 22 ο Μαέ. Ωραία πάσα του Εβάντρο για τον Τάνκοβιτς. Βλέπει μπροστά ο Τάνκοβιτς. Τροφοδοτεί τον Άιτινγκ. Περιμένει ο Μαέ από την δεξιά πλευρά. Ο Άιτινγκ πάσα. Ο Μπάλκοβε στην περιοχή. Το σούτ, η επέμβαση. Και χάνει μεγάλη ευκαιρία. Εκεί ο Εβάντρο χτύπησε η μπάλα στο rebound και έχασε τεράστια ευκαιρία να μείνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν είναι εκτεθειμένος ο Εβάντρο. Δεν νομίζω. Νομίζω καλυπτόταν. Ξεκαινεί εστία Βολέμ Μπάλκοβετς. Τον γκολ φαινόταν πολύ εύκολο. Βρήκε τον Εβάντρο. Δεν πήγε στην υπεράσπιστη εστία. Λίγο έξω. Στο 45-4 αγγίζει ένα τρίτο γκολ η Ομόνια. Δύο γκολ το τριφύλι και δύο καταπληκτικές ευκαιρίες με τον Εβάντρο στο 28 και στο 45-4. Ήταν η βολίδα από τον Μπάλκοβετς. Ολοκληρώνεται ο πρώτο ημίχρονο στην Λευκοσία. Με τους επίδοξους πρωταθλητές να έχουν ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα. Βλέπουμε αφιψηλού τον Άρη με 2-0. Μπορούσαν για περισσότερα γκολ οι τριφυλλοφόροι. Θυμίζω στο 10ο λεπτό πάσα Μαέ με προβολή ο Τάνκοβιτς άνοιξε το σκορ. Και στο 22ο λεπτό ήταν η σειρά του Μαέ να εκμεταλλευτεί ένα μεγάλο λάθος στην άμυνα του Άρη και στην κλημέρα του Βαν Άλβες να γράψει το 2-0. Ενώ στο 28 και 45-4 ο Εβάντρο Κώστα δεν μπόρεσε να βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Έχασε μοναδικές ευκαιρίες. Ο Άρης είχε κάποιες καλές στιγμές, δύο στον αριθμό με Μοτνόρ και με τον Εφαγέ. Αυτά είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. 5 τελικές η Ομόνια, 3 στο στόχο. 3 τελικές ο Άρης, 1 στην εστία από μια από τους τερματοφύλακες. Από ένα κόρνερ κερδισμένα οι ομάδες. 42% κατοχή για το τριφύλι, 58 για τους ταξίαρχους. 2-0 Ομόνια Άρης, τα λέμε σε λίγο.
2: Μάλιστα, Ομόνια Άρης 2-0, Ανώστες Παραλίμνη 1-0, τελικό Ύψωνας ΑΕΛ 1-1, μέσα ημιχρόνου στην Αγγλία Αρσένα Φουλάμ 1-0. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Σούπερ Σπορ 104.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
8: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
7: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
8: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
7: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
8: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
7: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
8: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
9: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
11: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
13: Flame Grilled tastes better.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο Mr. & Mrs. Θαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο Mr.

0: weekend στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
2: Τι εννοείτε?
1: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μα στην Bitex One φυσικά.
3: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την AllWinBet.
5: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα στην Premier League, Arsenal Fulham στις 7.30. La Liga στις 10 το βράδυ, ο Σασούνα Μπαρτσελώνα.
0: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα. Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
0: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agipieni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές

0: που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλένα και γυρίζει από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίος. Θυμίζουμε μόνοι Άρης 2-0 ημίχρονο αύξηση παραλίμνηνα 0 ύψονα ΑΣΑΕΛ 1-1 τελικό. Στο 37 περίπου παραμένει το Arsenal Fulham με 1-0 στην Αγγλία. Αύριο η City πάει στην Everton μέσα στο Liverpool. Λοιπόν, ξαναπάμε στο Γκάσιπι. Δεν έχει ξεκινήσει όμως το δεύτερο μέρος. Να πούμε ότι μετά το τέλος του αγώνα, όταν στεφτεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια η Ομόνια, θα έχουμε πέραν από τον Τάσον Κυριάκου στην ανάλυση γενικώς της Ομόνια στη φετινή περίοδο. Θα έχουμε τον Κυπριαδί αν έχει οτιδήποτε από τους χθεσινούς αγώνες. Έντονα έβγαλαμε χθες, έκαναμε τον Ένιοφ. Έτσι, δύο-τρεις επιμορφωτικές φάσεις. Και στην συνέχεια θα έχουμε και τον Νίκο τον Παντίκη, τον πρόεδρο των παρεμάχων της Ομόνιας, παλιά δόξα εκ των κορυφαίων όλων των εποχών στην θέση του δεξί back half, και τον captain, τον κόβο τον Χριστοφόρου, παίχτης ο οποίος ήταν βασικότατος και πρώτος σκόρερ βασικά στο πρώτο πρωτάθλημα της Ομόνιας το 1961. Τιμούμε και το παρόν, τιμούμε και το παρελθόν κάθε ομάδας. Εννοείται αυτό το πράγμα. Κύριε Μάκη Νικολάου.
4: Χαιρετίσματα και καλησπέρα, χαιρετίσματα από την Σεάρ Κόντι Ερμιόνι εδώ μαζί μου. Ξέρεις, και με αδόση είναι πάρα πολύ καλά που πάει, θεωρώ, γιατί έχω και τη βοήθεια της.
3: Η Ερμιόνι.
4: Ναι, βέβαια. Σε ακούει.
3: Για τη ζωή της χαιρετίσματα, για εσπίν να μείνει συντονισμένη στο Super Sport, ναι, 104 μέχρι τις 11 η ώρα.
4: Θα μείνει σίγουρα 11.
3: Ναι, έτσι θέλουμε.
4: Εντάξει, και του χρόνου μπορεί να είναι στα γήπεδα.
3: Είπε.
4: Ναι.
3: Να κάνει μεταδόσεις.
4: Ναι. Reporter.
3: Εντάξει, αφού έχουμε τώρα ρεπόρτερ, έχουμε ρεπόρτερ την Ερμιόνη στο Γκάσιπι. Καλύπτει δημοσιογραφικά, είναι ο ρεπόρτερ μας.
4: Ναι, βέβαια, προσφέρει πολύ καλή δουλειά, εδώ που κάνει είναι εξαιρετική.
3: Τα χαιρετίσματα μας.
4: Σε ακούει.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, 2-0. Είχαμε και δύο αλλαγές, η μια θεωρώ αναγκαστική, ο Σίμιτς αντί του Παναγιώτου, ενώ είχαμε και την αλλαγή του Άρη την δεύτερη που ήταν αναγκαστική. Πέρασε στο παιχνίδι ο πρώην επιθετικός της Ομόνιας, ο Αντρόνικος ο Κακουλή. Να σας πω αμέσως ποιος έφυγε. Ο Κάουσταν, ο Δανός, ναι. Ενώ η πρώτη ήταν στο 31, όταν δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Γιακό και ο Μπουράν πέρασε στη θέση του. Τα γκολ της Ομόνιας που παίζοντας απλά έχει ουσία και αποτελεσματικότητα, τιμώρησε τα λάθη του Άρη. Στο 10 ο Τάνκοβιτς, στο 22 ο Μαέ. Δύο μεγάλες ευκαιρίες έχασαν οι γηπεδούχοι με τον Ευάντρο στο 28 και στο 45 συν 4. Θα με ρωτήσεις για εισιτήρια, απλά θα σε προλάβω. Έχει ένα πρόβλημα τεχνικό το σύστημα. Δεν θα μας δώσουν εισιτήρια απόψε, Δευτέρα, αλλά ο κόσμος είναι 19.000. Ωραία.
3: Καλά έκανε και πες το.
4: Ναι. Επήγα να μάθω από τους ανθρώπους της Ομόνιας και μου είπαν αυτό το πράγμα.
3: Το ξέρω ότι δεν νομίζω.
4: Ναι. Έχει ένα θέμα τεχνικό με το σύστημα. Θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.
3: Ένα λεπτό να μετρήσει και τον κόρ που βάλαμε, ρε Μάκη μου. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε και εδώ την έννοια.
4: Περινάσαι να μιλάς.
3: Ναι, νομίζω είπε τώρα τον κόρ του Σακά.
4: Ναι.
3: 2-0. Και μια ισοπαλία να βρει ο Νέβερτο Σίτε Μέλι, ναι, ναι.
4: Ναι, βέβαια.
3: Μάλιστα.
4: Να δούμε τον Σεμέδο που προσπαθεί αλλά μαζεύει ο Βανά. άλλη 9 οπωσδήποτε που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ 2-0 η Ομόνοια στο 47, απέχει ένα ημίχρονο για να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί και οι χοροί από τους φίλους του Τριφυλιού. Η ομάδα του Άρη στην επίθεση τώρα, το γύρισμα του με στόχο τον Κακουλή, χωρίς όμως να είναι επιτυχημένη η προσπάθεια που έγινε από τον Παζέ. Ο Άρης με αρκετά προβλήματα πάντως σε όλες του τις γραμμές, άλλωστε είχε τα θέματα του σε όλο το πρωτάθλημα, που εφόσον λένε θα γίνουν αρκετές αλλαγές, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και ενισχυμένη τη νέα σεζόν. Και οπωσδήποτε θα αρχίσουν και τα δύσκολα για την Ομόνοια, αλλά ο κ. Παπασταύρου είναι διεθυμένος να ενισχύσει την ομάδα για να χτυπήσει είσοδο στους ομίλους, στην League Phase του Champions League, αλλά και να φέρει και οπωσδήποτε παίχτες όπως το έκανε και φέτος, έτσι ώστε η ομάδα να είναι και πάλι μεγάλη, ενώ πολύ δυνατή για το back-to-back που το δείχνουν ότι το παίρνει φέτος απόψε. Η μπάλα τώρα στον Στέφαν Σίμιτς. Μπήκε στη θέση...
3: Είπες back-to-back παρεμπιπτόντος. Νομίζω δεκαετία του 80 είναι το τελευταίο.
4: Έχω μπροστά μου όλα τα νούμερα.
3: 84 με 85. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει back-to-back. 84-85, ήταν τα συνεχόμενα.
4: 83-84-85, απόλυτο δίκιο έχεις.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό θα είναι το 22ο.
3: Ναι, βέβαια.
4: Η μπάλα τώρα στον Τιουγκού. Πιέζει ο Μοτονό. Κρατάει ο Σενεγαλέζος. Έδωσε πίσω στον αρχηγό Σενού Κουλιμπαλή. Η μπάλα στους παίκτες του Άρη. Ο Παζέ. Παίρνει ο Εφακέ. Μπροστά τώρα στα αξιαρχία, ο Παζέ, το σούτ, η επέμβαση του Κυριακίδη. Πότε καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς του Μάζου Ντασουλουκά, ο οποίος χειροκρότησε την προσπάθεια των παιχτών του. Το σούτ αυτό από τον φορ του Άρη, τον επιθετικό του Άρη, κατέληξε στον Κυριακίδη. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκρούσει ο 27χρονος. Παφή της τερματοφύλακας της Ομόνοιας, καταγωγή από την ΕΜΠΑ. Ένα πλάγιο τώρα για το τριφύλι με τον Γιούρεν Μπάλκοβιτς. Πολύ καλός, έχει μια σταθερότητα και αμυντικά και επιθετικά. Έδιωξε ο Άιτινγκ και βρίσκει τώρα τον Μαέτρα, έχει να προλάβει. Ο Άιτινγκ είναι αδύνατο δίπλα από τον Μπέρκιν μπάλα. Θέλει να είναι ήρεμοι οι παίχτες του Νορβηγός, ο οποίος όπως τον φέρνει η μοίρα θα πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα με την Ομόνοια υπό την προεδρία Παπασταύρου. 2-0 παραμένει. Ο Μάριτς έδωσε στον Τιουγκού, κάτι δεν υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά δίνει στον Μάριτς. Ο Βόσνιος ψάχνει να βρει τον Σεμέδο, που θέλει πολύ να σκοράρει και αυτός. Σε αρκετά παιχνίδια έβαζε ένα ο Σεμέδο, ένα ο Μαέ, ένα ο Μαέ, ένα ο Σεμέδο. Σήμερα τα πέτυχαν ο Τάνκοβιτς και ο Μαέ, τα δύο τέρμα του Τριφυλιού. Τα χάσε δύο περιπτώσεις, πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, ο Εβάντρο Κώστα. Ένα μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο διεθνής μέσος του Άρη, ο Χαραλάμπους. Πάντα τώρα καλύτερα. Είχε την πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με τον Παζέ η ομάδα του Άρη. Δύο αλλαγές έχει κάνει μια στους Λουκά. Μία ο Μπέρκ. Ήταν αναγκαστικές οι αλλαγές της, οι αναγκαστικές αλλαγές της Ομόνοιας. Τον Παναγιώτου να τραυματίζεται στα τελευταία στάδια του πρώτου ημίχρονου. Και να μπαίνει τώρα ο Σίμιτς, ο Άρης πάει μπροστά τώρα με τον Κακουλή. Το γύρισμα, ευκαιρία τελευταία, ο Κυριακής μαζεύει. Μπερδεύτηκε εκεί ο Τιουγκού μαζί με παίχτη του Άρη. Έκανε βουτιά για αυτοθυσίας. Ο Κυριακής μάζεψε την μπάλα ενώ έχει τραυματιστεί ο Τιουγκού. Μαζί με παίχτη εκεί του... Κουλιμπαλίζο, συγγνώμη, ήταν... ο οποίος είναι πεσμένος τώρα στην μικρή περιοχή. Δεν φαίνεται να είναι κάτι που θα ανησυχήσει την τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας. Με τη βοήθεια Κυριακίδη σηκώνεται ο αρχηγός του Τριφυλιού. Η μπάλα τώρα από τον Κυριακίδη, το φάουλ θα εκτελεστεί. Έτσι την μπάλα στον Σίμιτς. Ξανά στον Κυριακίδη, παραμένει το 2-0 της ομόνιας επί του Άρη στο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μπαλιά για τον Μαέ, τον τραβάει ο Μπουράν. Μπόρες έδωσε στον Ευάντρο και σωστά ο διεθνής διαιτητής επιστρέφει πίσω αφού χάθηκε κατοχή για την Ομόνια και σφύριξε φάουλ του Μπουράν στον Ράιαν Μαέ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κάρελ Άιτινγκ, ένας παίχτης που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, ένας παίχτης που δίνει ηρεμία όταν είναι καλά στην ομάδα. Έδιωξε ο Μπαλόκουν, προσπαθεί ο Τάνκοβιτς την μπάλα στους παίχτες του Άρη με Γρηγόρη Κάστανο να λύσεται στη μεσαία γραμμή. Με τον Αλφα χωριόμενος του αγώνα μπαλιά με στόχο τον Τιουγκού πέφτει κάτω, πίεση από τον Μοτνόρ, φάουλ υπέρ της Ομόνιας, στα μετώπισεν της ομάδας του Χένικ Μπέρκ. Θα έλεγα, κάνω έτσι κλικ, πάω λίγο πίσω στα παιχνίδια του πρώτου γύρου της δεύτερης φάσης. Πανομοιότυπα είναι τα περισσότερα με αυτό το 2-0 που πέτυχε η Ομόνια 2 γκολ. Ελέγχει μόνο το παιχνίδι, δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα και έχει αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα υπέρ της. Να δούμε τον Κουλιμπάλη τώρα, τον Διουγκού, κλείνεται από 2, είναι κοντά του Άιτινγκ, κερδίζει το πλάγιο ο Άρης τελικά, κράτησε την μπάλα, έκανε παρακράτηση θα έλεγα, παίξει ατομικά ο Αλφα Διουγκού, με αποτέλεσμα τώρα ετοιμάζεται ο Κορέια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την Λεμεσανή ομάδα.
3: Έχεις το δίκιο σου.
4: Ευχαριστώ Στέλιο μου.
3: 2-0 το Αποέρ, 2-0 την Πάφο, 2-0 την ΑΕΚ.
4: Ναι, ενώ και ο τρόπος
3: που με σχετικά νωρίς, ναι.
4: Ναι, ναι. Η ομάδα στην επίθεση τώρα, ο Ευάντρο εκτελεί, στέλνει την μπάλα στους φίλους της Ομόνιας, στους 2,5 περίπου χιλιάδες που βρίσκονται στη μισή νότια κερκίδα, ενώ υπάρχουν και 70-80 φίλοι του Άρη στο πάνω διάζωμα σε μια γωνιά της Ενότιας που συνορεύει με την δυτική. Ο Μπουράν για τον Κορέλια προσπαθεί εκεί, βρίσκει μπάλα με το πόδι το δεξί ο Μοτνόρ και τη στέλνει δίπλα από τον Μπέρκ. Συγγνώμη, πλάγιο για την Ομόνια. Το 2-0 παραμένει, ένα παιχνίδι θα λέγα που ελέγχει το τριφύλι. Σέντρα, το σουτ κόρνερ από τον Τάνκοβιτς, καλή ευκαιρία για την Ομόνια να φτάσει να αρθεί τον γκολ. Ο Μαέ σήμερα είναι και σκόρερος γκολ, αλλά βγάζει και ασίστ όπως έκανε στο πρώτο γκολ. Τώρα βρήκε τον Τάνκοβιτς, το βολέ από καλή θέση, νομίζω χτύπησε στον Λέον Μπαλόκουν και κατέληξε κόρνερ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε στην Ομόνια, τον ήθελαν πάρα πολύ, είπε τον ναι τελευταίες μέρες συμμεταγραφής περίοδου και βλέπουμε τι έχει κάνει αυτός ο παίχτης. 22 γκολ, 23 νομίζω έβαλε αν δεν κάνω λάθος στη σεζόν 17-18 Ντάρκου Σάιαρ, πάει να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μιλώ για το ρεκόρ στην πρόσφατη ιστορία της Ομόνιας, γιατί υπήρχαν παιχταράδες στην Ομόνια Ράουφμαν που έβαλαν πολύ πολύ περισσότερα.
3: Το ρεκόρ όλων των εποχών το ξέρεις, Σωτήρης Καϊάφας.
4: Εντάξει, παλιά.
3: Ναι, 44 γκολ το 76-77.
4: Με το χρυσό.
3: Όχι. Την
4: α, 39 ήταν.
3: Ναι, την επόμενη.
4: Ναι, 39.
3: Και ο Ράουφμαν πρώτη χρονιά έβαλε 42.
4: Είσαι πιο μεγάλος, είμαστε καλύτερα.
3: Τον το χιουμράκι σου μπορούσε να το βελτιώσει σιγά σιγά.
4: Περίμενα ούτε να το πεις.
3: Ακούει η Ερμιονή τώρα.
4: Ακούει βέβαια και χαμογέλασε ίδια πριν μου ήταν και σένα.
3: Μάλιστα. Εντάξει. Αύριο μπορεί να μιλήσουμε τη Δευτέρα να κάνει τα σχόλια της.
4: Πάμε τώρα να δώσουμε σιγά στο παιχνίδι.
3: 3-0 η Αρσενάλ παρεμπιπτόντως.
4: Εντάξει, ησύχασες.
3: Εγγλέζε, 3-0 η Αρσενάλ σε ενδιαφέρει.
5: Θέλουμε τζάλα, εμά κάνουν τα 3.
3: Μάλιστα.
4: Παλιά τώρα του Άντερσον που πάει να επιχειρήσει εκεί να κάνει. Η κόντρα, ο Κορέια μπροστά ο Καγκουλής που πήρε θέση του Κάουσα το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Καγκουλής και Χαραλάμπους παίζουν σε ένα γρόριμο περιβάλλον μπροστά στους πρώτους παδούς που είναι ομάδας τους. αρχίζουν τα συνθήματα για την Ομόνια. Πάει ο Μαε μόνο σε μεγάλη ευκαιρία. Μαε πάει, ξεπερνά και 3-0 για την Ομόνια. Μέσα σε μια αποθέωση. Αυτός είναι ο φοβερός Ράιαν Μαε. Άδειασε όλους εκεί, τριπλάρηκε ο τερματοφύλακα Βαν Άλβες και στο 57ο λεπτό, μετά από μια καταπληκτική μπαλιά κάθε τη ξηραφιά στην πλάτη της άμυνας από τον Άιντινγκ. Δεν ξέρω αν έφυγε από αντικανονική θέση, θα περιμένουμε να δούμε, γιατί θα είναι εκτιφάση, ενώ τα βεγγαλικά κάνουν τη νύχτα μέρα στο γάσιπι. Πανηγυρίζει ο Μαέ, ο πράσινο λαός που ζητά να σηκώσει το τιμημένο τρόπαιο πριν από την ώρα του. Αναμονή λοιπόν, νομίζω το έχει δείξει σέντρα, δεν κάνω λάθος, ο διαιτητής ο Αθανασίου. Πρέπει να έχει ελεγχθεί η φάση. Ο Μαέ λοιπόν πρέπει να έχει φύγει από κανονική θέση. Φτάνει τα δύο τέρματα. Πανηγυρίζει ο Μασούρας με τον Κουλυμπαλή, οι φίλοι της Ομόνιας. Ο Μαέ φτάνει στα 23 γκολ. Καλύπτεται, δεν υπάρχει θέμα. Είναι γκολ πεντακάθαρο και η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια αγωνιστικής περιόδου 25-26. Μια φοβερή, φανταστική ατμόσφαιρα, μια μαγική πράσινη βραδιά από τον πράσινο λαό. 19.000 οπαδοί της Ομόνιας βλέπουν την ομάδα τους να απέχει μερικά λεπτά από την κατάκτηση του τροπέου. Γεύονται τους καρπούς.
3: Εννοείται ότι σε άμα είναι γεμάτο κασίπι, φτάνουν ως εδώ οι επιθυμίες.
4: Θα κάποια στιγμή θα αφήσω το φυσικό ήχο να έρχεται κοντά σας.
3: Συνεχίζει. Έχει κάτι ένα μεταξύ. Κάτω Κύπρε ή όχι.
5: Πολύ ωραίο γκολ μόλις τώρα στο Αντώνης Παπαδόπουλος από τον Αλέσιο Ντακρούς το 63ο λεπτό. Ένα πολύ δυνατό σουτ από τον επιθετικό της αόρθωσης εκτός μεγάλης περιοχής. Έστελε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Λαζάρ για το ανόρθωση ενός ενών Παραλμνίου 2-0 στο 63ο λεπτό, πρώτο τέρμα του Αλέσιο Ντακρούς.
3: Άρα, συνεχίζει τη μάχη.
4: 3-0 λοιπόν η Ομόνια. Χαίρονται με ψυχή τους οι φίλοι του Τριφυλιού. Ο Χαραλάμπους πάει να βρει τον Αντεσόρ Κορέια, κάνει την κεφαλιά. Ο Άλης πρέπει να πηγήσει τον Κακουλή, δεν μπόρεσε εκεί, πέφτει τον Κυριακίδης και αποκλούει την μπάλα και τελειώνει η φάση αυτή χωρίς συνέπειες για την Ομόνια. Ο Κυριακίδης, ο οποίος έπεσε πλάγια στην περιοχή του και απέκρουσε την μπάλα, δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή αμφιβολία ότι η νίκη είναι για την Ομόνια, οι τρεις βαθμοί και το πρωτάθλημα τελειώνει απόψε. Αυτό φαίνεται το έφερε η μοίρα για να το γιορτάσουν ο πύρινος κόσμος της Ομόνιας εδώ στην Λευκωσία, αφού υπήρχε και περίπτωση την περασμένη εβδομάδα αν η ΑΕΚ δεν κέρδιζε τον Άρη, αφού η Ομόνια κέρδισε, επικράτησε το Απόλλωνα την επόμενη μέρα στη Λεμεσό. Όλα είναι τέλεια για την Ομόνια μέσα στο γάσιπι, το κάστρο της φέτος που είναι και αίτητη. 3-0 τον Άρη, στο 61 είμαστε. Ο Σεό θέλει να μπει στην περιοχή από πλάγια, γυρίζει ο Σεμέδο, η απόκρουση από τον Παλόκουν, μαζεύει ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βαν Άλβες. Στο 10ο λεπτό, σερβιτόρος ο Μαέ, εκτελεστής ο Τάνκοβιτς, αλλά ο Μαέ κέρασε δύο φορές τον Άρη, στο 22 και στο 57, φτάνοντας στα 23 τέρματα στο πρωτάθλημα. Χαραλάμπους για τον Μπουράν, Μπαλόκουν, προεόρτια. Είχαν αρχίσει φυσικά σήμερα και τις τελευταίες μέρες στη Λευκωσία. Το αποκορύφωμα θα είναι στο τέλος της βραδιάς. Φυσικά η απονομή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Είναι πληροφορίες το μας με την ΑΕΚ το Κυριακή 16 του μήνα. Την εκεί προσπάθεια τώρα από τον Σανέ. Αφήνω τον ήχο να έρθει στα αυτιά σας το φυσικό, το τι γίνεται στο γάσιπι. Είναι μια πανέμορφη πράσινη βραδιά για το 22ο πρωτάθλημα της Ομόνια. Προσπαθεί τώρα ο Άντερσον, πέρασε, έπεσε κάτω, έχασε, κέρδισε ο MVP Ράιαν Μαέ. Επιταχύνει, περνά ο Μαέ ένα, όχι όμως δεύτερο, πιέζει εκεί το ο Μαέ, πέφτουν οι δυο κάτω και ο Χαλάμους και ο Μαέ και θα βγάλει κάρτα, πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Χαλάμους νομίζω, ο Κυριάκος ο Αθανασίου. Στην προσπάθεια να σταματήσει με αντικανονικό τρόπο τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, το τι να πω για αυτόν τον παίχτη που εκτελεί, που σερβίρει στα χάη τους οι φίλοι της Ομόνιας πλέουν σε πελάγι ευτυχία, ενώ ο Μασούρας στον πάγκο εκεί στον προθέρμαση είναι ο ενορχιστρωτής της κερκίδας. Ένας παίχτης που αγάπησε πολύ την Ομόνια, έχει συνδεθεί με τον κόσμο και σίγουρα τον θέλουν να μείνει στην Ομόνια, εξαρτάται, έχει πρόταση από Γερμανία, τώρα τι θα γίνει, θα φανεί τις επόμενες μέρες που θα αρχίσει και ο προγραμματισμός και θα βγουν και ανακοινώσεις και μένουν και φεύγουν. Εξακολουθεί είναι κάτω ο Χαραλάμπους. Η πρωταθλήτρια Ομόνια, η οποία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο Champions League, νομίζω έχω εδώ, είναι 21-22 Ιουλίου ο πρώτος αγώνας του δεύτερου προκριματικού, 28-29 του ίδιου μήνα revanche, και θα μάθει αντίπαλο στις 17 Ιουνίου στην κλήρωση. Θα πανηγυρίσει τίτλο ξανά 2 του Μάη, μετά το 2010 το έκανε, ήταν το 20ο πρωτάθλημα και δίνω στο ΑΠΟΕΛ 1-0 πριν από 25 χρόνια. 5 του Μάη νίκησε τον Άρη με 4-1 και πήρε άλλο ένα τρόπαιο, το οποίο κοσμεί την τροπαιοθήκη του συλλόγου. Εκτέλεσε ο Ευάντρο, έκοψε εκεί η άμυνα του Άρη με τον Κορέια. 3-0 Ομόνια Άρης, την μπάλα στον Ευάντρο, έχετε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, η σέντρα, η κεφαλιά πάει έξω. Δεν κατάφερε εκεί ο Σενούκουλη Μπαλή, ο κάλωθος, ο κέφαλος φεριστής, να σκοράρει. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει και απόψε 3 γκολ η Ομόνια, 2 Μαέ, 1 ο Τάγκοβιτς. Μεγάλες ευκαιρίες κλασικές, 2 με Ευάντρο στο πρώτο μέρος και τώρα με τον Κουλιμπαλή, ο οποίος είναι απογοητευμένος, ήθελε πολύ να σκοράρει και να αποθεωθεί, να πανηγυρίσει με τον αγαπημένο του λαό. Συνέχεια τώρα με τον Βανά, απομακρύνει ο Μπαλόκουν, η Ομόνια ελέγχει το παιχνίδι πλήρως και θέλει να βάλει κι άλλα γκολ, ο κόσμος το ζητά. Μάριτς, Τάγκοβιτς από κανονική θέση, κρατάει την μπάλα. Ωραία πάσα στο Μάριτς και ο Τάγκοβιτς, του Τάγκοβιτς το συμβόλαιο, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται να φύγει από την Ομόνια. Ο Τάγκοβιτς, ο οποίος κάνει, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παπαμοησαίος, back to back, πέρσι με την Πάφο, φέτος με την Ομόνια, ένας αρχαίος ποδοσφαιριστής, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχει βοηθήσει τα μέγιστα την Ομόνια, όπως και την Πάφο όταν το πήρε. Πάφος Ομόνια την Τετάρτη και Άρης από ΕΛ. Ευόλυμη αγωνιστική στις 6 Μαΐου. Θα έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Το πρωτάθλημα, μάλλον η πρωταθλήτρια, στέφεται απόψε και αυτή είναι η ομάδα του Τριφυλιού. Γύρισε ο Μαέ, κόβει ο Σίμιτς, ελεγχεί ο Μάριτς, ο Μπάλκοβετς αμέσως για τον Σεμέδο, μαρκάρει ο Σανέ στο 67, ο Μόνι Άρης 3-0, ο Τάγκοβιτς το σουτ καλό! Πάνω από την εστία μόλις, βολίδα Αλαμού Αμερτάγκοβιτς, λίγο πάνω από την εστία του Βανά Άλβες, στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα υπόλοιπα λεπτά, με το 3-0 που πέτυχε στο 57 ο ΜΑΕ σε καταπληκτική μπαλιά κάθετη του Κάρελ Άιτινγκ. Είχε ανοίξει ο σκορ η Ομόνια στο 10ο λεπτό όταν ο ΜΑΕ έδωσε στον Τάνκοβιτς και αυτός από πολύ κοντά δεν λάθεψε. Έκανε γκάφα ολκής ο Βανά στο 22, πήρε την μπάλα με προβολή ο ΜΑΕ. Σιγά σιγά με το πάσο του την κατεύθυνε προς την εστία και μπήκε με αυτήν μέσα διαμορφώνοντας το 2-0. Ετοιμάζεται τώρα ο Ντιουγκού να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Ευχαριστίες πολλές με τον Αλφα που είναι χορηγός μετάδοσης του αγώνα. Εκτέλεση στο πλάγιο. Ντιουγκού έκανε λάθος. Παίρνει την μπάλα τώρα Εφακέ από τον Παζέ, θα μπει στην περιοχή, πέφτει κάτω ο Καπονέζος, καμία παράβαση. Κυριακίδης, που κι αυτός πολύ φοβήθηκαν, διότι μου φέγα Ομόνιας μετά τους τραυματισμούς του Φαμπιάνο, του Ζόχο, τα πήγε περίφημα. Ο Μάριτς για τον Κουλιμπαλή. Και τώρα ο Γιούρε Μπάλκοβιτς βρίσκει τον Σεμέδο, μπαλιά του Τάνκοβιτς και στόχο τον Εβάντρο, δεν μπορεί να σταματήσει ο Εβάντρο. Μαζεύει τώρα ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βανάλβες. Κάτω αφήνει στον κυπροποιημένο Βραζιλιάνο, τον Άντερσον. Έξω τώρα η μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα του Άρη. Τρία μηδέν Ομόνια τον Άρη. Αύριο έχουμε Απόλλων Πάφος για τον πρώτο όμιλο και ΑΕΚ από ΕΛ. Σανέ πίσω τώρα για τον Κάστανο. Αποδέχτησε ο Χαραλάμπους, βγάζει για τον Μπουράν, ξεφεύγει πέρα από το κέντρο του γηπέδου ο διευθύνης από τις Κομόρες Νήσους. Ξανά σε αυτόν από τον Άντερσον, μπάλα παίζεται στο κέντρο του γηπέδου. Διανύουμε το 70 λεπτό της αναμέτρησης. 23 γκολ ο ΜΑΕ, 77 η Ομόνια, 21 δέχθηκε. 13η νίκη εδώ, 24η στο πρωτάθλημα, ο Άρης θα δεχτεί 10η ήττα στην διοργάνωση. 36 γκολ δέχτηκε η Ραφά Ταξιαρχία. Είχαμε κίτρινη κάρτα τώρα σε ποδοσφαιριστή της Ομόνιας, προηγουμένως έδειξε στον Χαραλάμπους ο Αθανασίου. Ένα φάουλ που έγινε από την δεξιά πλευρά, όπως η ομάδα του Λιάσου Λουκά επιτίθεται. Στον Σίμιτς η κάρτα. Στατική φάση για τον Άρη. Στέλνουν το πρωτάθλημα οι φίλοι του Τριφυλιού. Κατά τα τακτά χρονικά διαστήματα φωνάζουν συθήματα για την ομάδα τους. 19.000 φίλοι της Ομόνιας εδώ για το μας τίτλου. Εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά από τον Σίμιτς. Προσπάθεια τώρα να διώξει ο Κουλιμπαλή. Στέλνει στον Σεμέδο, κοντράρει στον Παλόγκουν και η Ομόνια κερδίζει την κατοχή. Συμπληρώθηκαν 71 λεπτά, έχουν μείνει 19 για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Ετοιμάζεται τώρα ο Κυριακίδης. 3-0 παραμένει για την Ομόνια. Ξεχάσαμε λίγο το φίλο μας τον Κύπρο, το έχουμε μικρόφωνο, θα ακούσουμε τη φωνή του για λίγο.
6: 75 λεπτό στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ανόρθωση ένωση νέων παραλυμνίου 2-0. Θυμίζω τα τέρματα στο 43ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι ο Κίκο το 1-0. Το δεύτερο τέρμα με δυνατό σούτ εκτός περιοχής ο Ντακρούς το 63ο λεπτό. Πραγματοποιούνται αρκετές κινήσεις από τον Πάγκο. Φεύγει και ο Σένσι τώρα από το γήπεδο για την ανόρθωση, για να αποθεωθεί ο Ιταλός ηγέτης της φετινής ομάδας με αρκετές ενέργειες. Και σήμερα αποχωρεί και ο Κίκο, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Στο 76ο λεπτό η ανόρθωση μπροστά στον κόσμο της, περίπου 2.000 φίλοι. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος σήμερα κάνει το αυτονόητο και κερδίζει με 2-0 την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Επιστρέφω ξανά το μικρόφωνο στον Μάκη Νικολάου.
4: Ωραία. Μπροστά η Ομόνια τώρα με τον Γιούρεν Μπάσκοβετς. Σέντρα με στόχο τον Μάικελ Σεμέδο. Με δίνα κτυμμένη από τον Σλοβαίνο αριστερό μπακ, έξω η μπάλα. Υφίσταται το 3-0 του Τριφυλιού κόντρα στον Άρη. Δεν ξέρω αν είναι ο Χαραλάμπους κάτω στον αγωνιστικό χώρο και θέλει ιατρική βοήθεια. Θα κάνει δύο αλλαγές ο Λιάσος ο Λουκά. Ανάβει τώρα η πινακίδα για τις δύο αυτές αλλαγές. Θα δούμε και θα, ο Κοκόριν είναι ο ένας ο ποδοσφαιριστής που θα μπει στο γήπεδο και ο δεύτερος θα είναι ο Βέλικο Νίκολιτς. Αλεξάνδερ Κοκόριν ο Ρώστος, Νίκολιτς ο Σέρβος. Θα δούμε ποιοι που έχετε στα αποχωρήσουν. Διακοπή υπάρχει. Κύπρο μπορεί να συνεχίσει μετάδοση.
6: 77 λεπτό στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ένα παιχνίδι προσφορά της χορηγού εταιρείας Beton Alpha. Ο Βούκιτς με την κατοχή για την ανόρθωση στο επιθετικό της τρίτο. Η εναλλαγή με Τάντι Ντιόν που πέρασε στο γήπεδο πριν από λίγο. Ντακρούς για τον Μίντετορ που βγαίνει άμυνα από τον Σόν Ιωάννου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η Ένωση η οποία είχε μια καλή στιγμή στο 71ο λεπτό για να σκοράρει με τον Έλα απέναντι στον Καλστρέμ. Δεν ήταν καθόλου καλή η τελική του προσπάθεια, σε γλίστρησε κιόλας την προκειμένη περίπτωση. Η ανόρθωση με κατοχή στην επίθεσή της. Θα δούμε και αυτή την προσπάθεια και να μεταφερθούμε ξανά στο στάδιο της πρωτεύουσας.
4: Κύπρο, θέλω να πω κάτι και είναι προς τιμήν των φίλων της Ομόνιας. Ο Χάμπος αποχώρησε και φίλου Τριφυλιού του χειροκροτούν. Πέρασε στο παιχνίδι ο Νίκολιτς, όπως είπα προηγουμένως, και ο Κοκόριν, Εφακέ και Χαραλάμπους έχουν αποχωρήσει, ενώ το χειροκρότημα τώρα γίνεται πιο έντονο από την δυτική κερκίδα, τώρα που ο Χάμπος ο Χαραλάμπους πάει και ασπάζεται ανθρώπους που δούλεψε μαζί στα αποδυτήρια και μπροστά από τον πάγκο της Ομόνιας περνά τώρα. Ο Χάμπος ο Χαραλάμπους πάει στον πάγκο της ομάδας του. 3-0 η Ομόνια τον Άρη. Ανταποδίδει το χειροκρότημα ο Χάμπος στους οπαδούς της πρώην ομάδας του. Και η μπάλα είναι στον Μπαλόκουν για την ομάδα του Άρη. Στο 75 Κουλυμπαλή είναι μια συνεννοησία εκεί. Έγινε φάουλ από τον Μάριτς στον Κάστανο. Θα κάνει ακόμα μια αλλαγή τώρα ο Λιάσος ο Λουκά. Τα λεπτά για το τέλος λιγοστεύουν, για την στέψη τα λεπτά πλησιάζουν και για την ανακήρυξη της Ομόνιας σαν πρωταθλήτρια της αγωνιστικής περίοδου 25-26, κάτω ο Κάστανος. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι. Ξανά να ακούσουμε τι γίνεται στο Άντωνης Παπαδόπουλος.
6: Στο 80 λεπτό στο Άντωνης Παπαδόπουλος διατηρείται το 2-0 υπέρ της ανόρθωσης με τα τέρματα των Κίκο στο 43ο και Ντακρούς στο 63ο λεπτό. Με Βούκιτς τώρα στο προσκήνιο η βραζοτική ομάδα πίσω στον Μίντεντορ. Αυτός με κάθετη προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Σατίν που έκανε κάθετη κίνηση στην περιοχή της Ένωσης. Δεν έκανε καλή πρώτη επαφή με την μπάλα. Έχασε την ευκαιρία να γίνει απειλητικός ο αριστερός fullback της ανόρθωσης στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, τον οποίο φέρνει κοντά σας, θυμίζω, ο χορηγός εταιρεία Beton Alpha. Η Ένωση Μεσσών Ιωάννου θέλει να πάει στην επιλογή του Χαραλάμπου, στηρίζει ψηλά η ανόρθωση με τον Μίντετορ για να κλέψει, κατάφερε να αποφύγει το pressing σε πρώτο χρόνο ο Χαραλάμπος, κέρδισε ο Μιχάλης Ιωάννου για την ανόρθωση που κινείται προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά πάει αριστερά στον Σατίν. Μιχάλης Ιωάννου ψάχνει στήριγμα να πάει σε κάθε τη μεταέβαση, δεν έχει ωστόσο την επιλογή που επιθυμούσε. Έχουμε μπει στο 81ο λεπτό με τον Ντακρούς από τα αριστερά, η ανόρθωση Σατίν για τον Βούκιτς. Ξανά στον Ντακρούς με προϋποθέσεις η ανόρθωση, αργεί ο Ντακρούς, χάνεται η προϋπόθεση για την ανόρθωση, διατηρείται το 2-0, θυμίζω, για την Βαρουσσότικη ομάδα στο 81ο λεπτό. Πάμε ξανά στο Γασιπί.
4: Στο Γασιπί λοιπόν είχαμε και την τελευταία αλλαγή του Άρη, 3-0 παραμένει για την Ομόνια που απειλεί τώρα τελικά η σέντρα από τον ΜΑΕ, καταλήγει στον Βαν Άλβες, ο Έρκας στη θέση του Μπαλόκουν. Παζουρλισμός στις κερκίδες από τους φίλους του Τριφυλλού, περίπου 19.000 είπαμε, Μοτνόρ, εγκάθετα για τον Ανδρόκο Κακουλή, χειροκροτήθηκε ο Χαραλάμπους που αποχώρησε νωρίτερα από τους φίλους της Ομόνιας και ανταπέδωσε. Θυμίζω στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ ο Τάνκοβιτς, ήρθε το 2-0 από πάσα προς το λάθος του τερματοφύλακα, σκόραρε ο ΜΑΕ που ήταν δημιουργός από τον γκολ, και στο 57 καταπληκτική μαγική παλιά ξηραφιά στην πλάτη της άμυνας του Άρη από τον Άιντινγκ. Ο ΜΑΕ έκανε τα δικά του, του κεφαλιού του, πέρασε ό,τι βρήκε μπροστά του και μπήκε την μπάλα στα δίχτυα το 3-0. Κόρνερ τώρα για τον Άρη και ευκαιρίες άλλες η Ομόνια για να πετύχει περισσότερα γκολ. Έχασε ο Ευάντρο, 2 στο πρώτο ημίχρονο, μία Κουλυμπαλή στο δεύτερο, τα κεφαλιά. Ο Άρης τώρα στην επίθεση με τον Νίκολης για τις αλλαγές του Ντάσου Δουλβά. Να τους δώσουν τους προαθλητές, φωνάζει η Βόρεια Κερκίδα. Ο Έρκας, η Σέντρα, στο εξωτερικό μας των δικτύων, ουδέν πρόβλημα για Χαραλάμπο Κυριακίδη. Θέλουμε 12 λεπτά για να σημειωθεί η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Η Ομόνια κάνει αυτό που ήθελε ο κόσμος της στο σημερινό παιχνίδι, να πανέλθει στον θρόνο της για το 22ο πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια με τον ίδιο πρόεδρο και τον ίδιο προπονητή. Κουλυμπαλή για τον Ντιουγκού πίσω στον αρχηγό. Μάριτς ψύχρεμα στον Κυριακίδη, πιέζει ο Κακουλής, παίρνει ο Μπάλκοβετς την μπάλα στους παίκτες της Ομόνιας με τον μαέστρο Τάνκοβιτς. Ο Σεμέδο τώρα επιταχύνει ανοιχτή άμυνα του Άρη, ο Ευάντρο, η πάσα, ο Άιτιν, ο Ευάντρο πάει να παίξει το 1-2 αντιασού το Ευάντρο Κώστα, απομάκρυνε η άμυνα του Άρη, παραχώρησε πλάγιο ο Ντιουγκού, χειροκρότημα από Μπέρκ και από Λιάσο Λουκά για τις προσπάθειες των παιχτών των ομάδων τους. Ο Άρης τώρα είναι στην επίθεση, ο Σανέ, Κάστανος, Νίκολιτς βλέπει και στέλνει την μπάλα στον Έρκας. Τελευταία αλλαγή του Λιασουλουκά, καλή σέντρα, γυριστή κεφαλιά από Κακουλή στα χέρια του Κυριακίδη. Clean sheet για τον Κυριακίδη στο απόψινό παιχνίδι, όπως έκανε και σε άλλα 3 παιχνίδια στην δεύτερη φάση, όταν ήταν ο φύλακας Άγγελας των δικτύων Τριφυλλού. Ευάντρο, Μάριτς, χαλαρά η Ομόνια, 3-0 τον Άρη, με αρκετές πάσες στο χώρο του κέντρου του γηπέδου, στυλ προπόνησης. Σίμιτς, ο Μπάλκοβετς θα δώσει στον Σεμέδο στο 82ο λεπτό, πλαγιοκοπεί ο Σεμέδο, μπαίνει στην περιοχή, κλείνεται από 2, μακάρεται τώρα πολύ στενά από τον Σανέ, Ωραία πάσα, φοβερός συνδυασμός. Ο Σεμέβο που προσπαθεί κόρνερ. Έκρυψαν την μπάλα της Ομόνιας, ένα τριγωνάκι από αριστερά. Δεν μπόρεσε ο Σεμέδο να απελευθερωθεί και να εκτελέσει. Χάθηκε πολύ καλή ευκαιρία στο 82 για το 4-0. Κόρνερ για την Ομόνια με τον Μούα Μερτάνκοβιτς που άνοιξε το σκορ. Θα εκτελέσει ο μέσος Τριφυλιού το κόρνερ αυτό για την Ομόνια. Κάνει παρατηρήσεις στις τάσεις ο Κυριάκος ο Αθανασίου στο 16ο παιχνίδι. Θέλουμε 7 λεπτά και κάτι, 8 καλύτερα, για να μάθουμε τον χρόνο καθυστέρησης με τον Αλφα χορηγούμενος του αγώνα. Ομόνια Άρης 3-0. Μερικά λεπτά πριν η Ομόνια ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια, έδιωξε ο Βανά το σούτ έξω από τον Μάριτς. Καλή ευκαιρία από τον Βόσνιο. Έξοδος εκεί του Βανάλβες, άστοχος ο Ματέο Μάριτς. Για να δούμε αν θα κάνει, ναι, θα κάνει αλλαγές. Ο Έκτορ Γκοζάλες φώναξε κάποιους παίχτες για αλλαγές. Κούσουλος, ο Χρήστου πρέπει να είναι. Αγαπημένα του λεπτά τώρα που κάνει αλλαγές στον Μπέρκο τελευταία, στο 84ο λεπτό. Τι μπορεί να πει κάποιος για αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος πήρε δύο πρωταθλήματα με την Ομόνια. Μπαλιά για τον Σεμέδο από τον Ντάνκοβιτς. Ο Σεμέδο, ένα σουτάρι, την μπάλα έξω. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Γουίλι Σεμέδο θέλει πάρα πολύ τον γκολ, αλλά δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Γιώβετιτς, Κούσουλος και Χρήστου, τριπλή αλλαγή στο 84. Ερωτηματικό είναι αν ο Γιώβετιτς συνεχίσει στην Ομόνια. Δεν αφιβάλλει κανείς την ποιότητα αυτού του παίχτη. Έπαιξε σε πρωταθλήματα μεγάλα, στην Ιταλία, στην Αγγλία. Το θέμα είναι και οι απαιτήσεις του οικονομικές, είναι και το θέμα, βάζει ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη. Το 3-0 παραμένει, είμαστε στο 85. Πρωταθλήτρια Ομόνια προηγείται του Άρη. Ντάνκοβιτς στο Μάριτς, συνεργάζονται παίζοντας εκεί το 1-2. Ο Μάριτς, ο Σεμέδο, εκτοξεύονται βεγγαλικά από την Βόρεια. Και σίγουρα εδώ, όταν το μάτς τελειώσει από τους πανηγυρισμούς, η νύχτα θα γίνει μέρα. 2 Μαΐου, μια ξέχαστη βραδιά για την Ομόνια για το 22ο πρωτάθλημα, δεύτερη μέρα του μήνα των λουλουδιών του 2026. Μαέ! Πάσε το Σεμέδο, πολύ κοντά στο γκολ, η Ομόνια Σεμέδο δεν παίρνει, ούτε τώρα δεν μπορεί να το κάνει γκολ. Του έβγαλε μια εκπληκτική μεταβίβαση ο Ράιαν Μαέ. Τώρα οι αλλαγές. Νομίζω ο Μαέ θα αποχωρήσει γιατί θέλει ο Μπέρκ να τον αποθεώσουν. Τελικά φεύγει ο Ντάνκοβιτς και μπαίνει ο Γιώβετιτς. Αποθέωση και για τους δυο. Όρθιο το γήπεδο, 19 περίπου χιλιάδες κόσμος της Ομόνιας. Πυροκοτά θερμά και τον Ντάνκοβιτς. 6 γκολ μέχρι εδώ στο ποτάθλημα. Το πρώτο απόψε. Μέσα ο Γιώβετιτς, αγκαλιάζονται, φιλούνται οι δύο παίχτες. Συγχαίρει τον Ντάνκοβιτς ο Κούσουλος, ο Μπέρκ, ο Έκτορ Γκοζάλες. Σε λίγο όλοι θα μαζευτούν εκεί για να περιμένουν το σφύριγμα της λήξης. Ενώ βλέπω ότι έχουν μπει και ο παδί της Ομόνιας από την Βόρεια. Πηδάει το κυκλίδωμα και δεν μπορούν να περιμένουν και είναι πίσω από την εστία του Κυριακίδη. Θέλουν να αποθεώσουν τα ενδάλματά τους, θέλουν να πάρουν και κάτι, ή παντελονάκια ή φανέλες από τους παίχτες της Ομόνιας. Στο 27ο λεπτό, 3-0 Ομονιάρης. Το σκορ θεωρώ είναι μικρό, μπορούσε Γιάννατος Αγκολή Ομόνια. Ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Κάστανο. Έρκας Νίκολιτς.
7: Παρακαλούνται όλοι οι φιλάθλοι.
4: Γίνεται ανακοίνωση. Όπως μην μπει κόσμο στο γήπεδο. Έχουν μπήκαν πάντως μέσα στον πίσω από την αιστεία του Κυριακίδη κάποιοι νεαροί φίλοι της Ομόνιας. Την ίδια ο Καγκουλής ξεκαθαρίζει ο αρχηγός Κουλυμπαλή. Ώρα τώρα να παίξουν για μερικά λεπτά ο Χρήστου στη θέση του Ευάντρο. Αλλαγή προσώπου, την κάνει τακτικά ο Μπέρκ προς το τέλος του αγώνα με αυτή την κίνηση, βάζοντας τον Ανδρέα Χρήστου που ήρθε από τον Ολυμπιακό δανεικός και μερικούς μήνες στέφεται πρωταθλητής. Στην Ομόνια ήταν, δανεικός έπαιξε τον Ολυμπιακό. Τελικά ο Μαεμένη, ο Σεμεδομένη, θα αποχωρήσει ο Άιτινγκ για να πάρει θέση ο φυσικός αρχηγός της Ομόνιας, ο Γιάννης ο Κούσουλος. Ομονιάρης. Το πρώτο γκολ ο Τάγκοβιτς, τα δύο ο Μαέ. Θεωρώ πρέπει αυτός να είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Κι άλλοι παίχτες έδωσαν πάρα πολλά. Νομίζω ήρθε η ώρα να παίξει ένα λεπτό να δω ο Φαμπιάνο. Νομίζω θα είναι η πιο ωραία φάση αυτά τα λεπτά του αγώνα. Ο τεράστιος Φαμπιάνο στο 89 θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο και αυτό που συμβαίνει είναι σαν να βάζει γκολ η Ομόνια ή να κατακτά το πρωτάθλημα. Ο αγαπημένος της κερκίδας Φαμπιάνο στο 89 παίρνει θέση του Κυριακίδη. Είναι μια μοναδική ξεχωριστή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Κάστανο δίνει το χέρι στον Κυριακίδη. Ο Φαμπιάνο θα παίξει τώρα στο τελευταίο λεπτό της καθυστερήσεις. Πραγματική αποθέωση. Ανταποδίδει το χειροκρότημα ο Φαμπιάνο. Αποχωρεί ο Κυριακίδης στον 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Αγκαλιάζει ο έμπειρος, ο δάσκαλος, τον μαθητή Χαραμποκυριακίδη. Το ίδιο κάνει και ο πρωθυπουργός θερμοφυλάκων, ο Αντρέας Λουγκρίδης. Ο κόσμος όλος πραγματικά ως standing ovation με τον Φαμπιάνο να δίνει το χέρι στον Κορέλια. Ακούει ρυθμικά το όνομά του ο μεγάλος αυτός τερματοφύλακας Φαμπιάνο από τους κρούς της Ομόνιας. Τον αποθεώνουν και οι συμπαίκτες του που πάει να πάρει τη θέση του πέρα από τα δοκάρια στην βόρεια κερκίδα, στην βόρεια εστία, μπροστά από την βόρεια κερκίδα.
8: Τέλος αγώνας του Αντώνης Παπαδόπουλος, εντάχει ανόρθωση Ένωση Νόμου Παραλιμνίου 2-0. Τα τέρματα ο Κίκος στο 43ο λεπτό και ο Ντακρούς στο 63ο λεπτό. Στους 42 βαθμούς πλέον η ανόρθωση έμεινε στους 4 και Ένωση Νόμου Παραλιμνίου. Ξανά κοντά σου Μάκη, καλό βράδυ από εμένα.
4: Και εδώ είχα...
3: Καλό βράδυ Κύπρε, Εγγλέζε, έλα Μάκη.
4: Και τέλος αγώνα, η Ομόνια είναι πανάξια από τα αθλήτρια. Γιορτάζει ο πράσινος λαός, έχει γεμίσει το γήπεδο από φίλους του Τριφυλιού. 25-26 αγωνιστική περίοδος, 22 από τα αθλήματα στην τεράστια ομαδάρα της Ομόνιας. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο αφέλης Τέλειο Παπαμοησέως ή να πω ότι έχω πάρει τελικά εισιτήρια. Μισό δευτερόλεπτα να σας τα πω, τώρα μου τα έχουν δώσει. Φτιάχτηκε το
3: ακούμε αμέσως, ακούμε αμέσως τον ύμνο των πρωταθλητών.
4: 19-525.

0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια και καλή πορεία στο Champions League. Έλα, Μαγκή.
2: Πολύ πολύ θερμά συγχαρητήρια στην καλύτερη ομάδα, την κορυφαία ομάδα της φετινής σεζόν στο ποδοσφαιρικό μας στερέωμα, την Ομόνια Λευκωσίας. 22 πρωταθλήματα, είναι πανάξια πρωταθλήτρια, ξεχώρισε, έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχε πολλούς παίχτες ποιοτικούς και ήταν παιχταράδες οι περισσότεροι και ομαδάρα η Ομόνια, ο αρχιτέκτονας Χένικ Μπέρκ, ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου που έδωσε ό,τι του ζήτησαν και τώρα γεύονται τους κόπους της χρονιάς όλης. Είναι σαν να ξεδιψάνε στα κρυστάλλινα νερά της πηγής όλη στην οικογένεια της Ομόνιας. Ο αγωνιστικός χώρος έχει γεμίσει βεγγαλικά, καπνίλα, σε πελάγι ευτυχίας. Είναι, όπως είπα, ένα καμίνι το γάσιπι που τώρα ξαναζεί. Και από εκεί και πέρα το γλέντι αρχίζει τώρα. Θα συνεχιστεί στην Παπανικολή, στους χώρους της δόμους της Λευκωσίας.
1: Να πούμε επίσημη στέψη παράδοση τροπέου με ΑΕΚ, έτσι.
2: Πες μου, Στελιό.
1: Για επίσημη στέψη εννοώ με παράδοση τροπέου με ΑΕΚ.
2: Έτσι λέγεται, θα ανακοινωθεί επίσημα, πιστεύω σήμερα, αύριο, μπορεί και απόψε ή αύριο από την επίσημη Ομόνια. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι Κυριακή 16 του Μάη, 6 η ώρα. Ένα άλλο γήπεδο με 20.000 κόσμο θα έχει για να γίνει, όπως είπες και εσύ, η στέψη της πρωταθλήτριας για το 22ο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι να συνεχίσει τα πανηγύρια, Παπανικολή και σε όλες τις πόλεις, έτσι.
2: Βέβαια, λίμωνο, η μόνη Ομόνια που έχει χιλιάδες οπαδούς σε όλες τις πόλεις. Εδώ είναι το ξέσπασμα, έκρηξη χαράς. Μια μαγική αξέχαστη βραδιά η απόψινή για την Ομόνια Λευκωσίας.
1: Το παίρνει δίκαια, εννοείται.
2: Πανάξια και
1: είναι, δίκαια. Είναι αποδεκτό από όλους. Είναι αποδεκτό από όλους.
2: Νομίζω ότι από τα Χριστούγεννα είχε ξεχωρίσει αυτή η ομάδα που έπαιξε ένα πληκτικό ποδόσφαιρο και όλοι νομίζω υποκλίνονται σε αυτή την ομάδα.
1: Έχασε μόλις ένα... το παιχνίδι με τον Άρη ενώ δεν κέρδισε, 2-0 προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Το άλλα παιχνίδια όλα τα κέρδισε με 2-0 και σήμερα μέχρι, 3-0.
2: Μέχρι τώρα έχει 24 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες, 13 νίκες στο απόρθητο γασίπι της ισοπαλίες και πέτυχε 77 γκολ, δέχτηκε 21, είναι στους 77 βαθμούς. Έχει ένα τρομερό, ένα εκπληκτικό, ένα μαέστρο, θα έλεγα, να τον πει στο ποτήρι με 23 γκολ. Αλλά δεν μειώνουμε τους άλλους παίχτες.
1: Ένα λεπτό να ακούσουμε τον Παπασταύρου.
3: Ένα πολύ πιστικό τρόπο.
4: Πρόεδρε, έχετε μεγαλώσει πάρα πολύ αυτή την ομάδα και πλέον θα αγωνιστεί στα αστέρια στο Champions League. Είναι στόχος είσοδος πολύ αυτή την ομάδα και πλέον θα αγωνιστεί στα αστέρια στο Champions League. Είναι στόχος είσοδος στο League Face του Champions League.

0: Περιμένως θα ήσασταν από το 1 μέχρι το 10.
1: Είμαι στο 9 και το άλλο είναι ότι έμαθα πάρα πολλά.
0: Είναι αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο της Ομόνιας, τι να περιμένει μετά από αυτό?
1: Ξανά ευχαριστούμε για την υποστήριξη, για την παρουσία και τους θέλουμε πάντα μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θεωρώ, αν μπορούμε, ναι, μια μικρή ερώτηση στον Πρόεδρο. Εκπέμπει και υγεία πλέον η Ομόνια τα τελευταία χρόνια οικονομικά, πέρα από τα τρόπια που έχει κατακτήσει.
0: Μια ερώτηση από τον Πάνο. Αυτό που λέει είναι ότι η Ομόνια πλέον εκπέμπει και υγεία. Οικονομική υγεία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Φυσικά, μια ομάδα όπως την Ομόνια, οργανισμός όπως την Ομόνια, πρέπει να είναι υγιής για να έχει μέλλον. Χωρίς υγεία δεν έχεις μέλλον. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με όλους τους συνεργάτες μου στην Ομόνια. Και πριν να κλείσω, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην κόρη μου που είναι τα γενέθλια της σήμερα.
0: Να σας ζήσει, αληχαίρεστε. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε να μεγαλώνετε η Ομόνια και το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο, τον Σταύρο τον Παπασταύρου. Ξεκινώντας...
4: Θέλω να προσθέσω κάτι εγώ.
3: Πες.
4: Ακούοντας τις δηλώσεις, είπε ότι ευχαριστημένος. Ως το 10 με το 9, έτσι.
3: Ναι, βέβαια, το άλλο είναι αυτό που έμαθε.
4: Ναι, αλλά το άλλο θα είναι 10 εάν μπει στη League Phase του Champions League.
3: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Και ξεκινήσει σιγά σιγά το γήπεδο.
4: Ναι, αυτό είναι όπως είπε στο τελευταίο ταξίδι που ήμασταν στην Κροατία, ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες. Αν αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και τα θέματα τα διαδικαστικά με τη γραφειοκρατία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλει να ξεκουραστεί γιατί έχω πολύ δουλειά να κάνω.
4: Σας εύχομαι ένα πανέμορφο, χαρούμενο βράδυ.
3: Να μπαμπω, κάνεις στο Μάιο μήνα στο Λουλουδιών.
4: Ναι.
3: Μου είπε να το μεταφέρω ο φίλος μας ο 960 δακατόρος μου ότι είσαι αξιωματούχος του Κόχιουκι πλέον.
4: Εγώ?
3: Ναι.
4: Μου αρέσει πολύ ο Μάιος τέλειο γιατί είναι και...
3: Ναι, είναι και κακό το Κόχιουκι.
4: Είναι και ο μήνας που γεννήθηκα.
3: Μάλιστα, είναι κακό το Κόχιουκι, να το έχεις υπόψη σου. Είναι κόμμα χιουμοριστών Κύπρου.
4: Συγχαρητήρια στους πρωταθλητές.
3: Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια και στην ομάδα που θα το πούμε το πάει το κύπελλο και σε αυτές που θα εκπροσωπήσουν και θέλουμε επάξια την χώρα μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ομόνια Λευκοσίας, πρωταθλήτρια 25-26. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
3: Καλή νύχτα. Επίσης θα συνεχίσουμε, Μάκη Νικολάου. Άρα ο πρόεδρος της ΑΕΡΤΟΥΣ είναι. Πάμε να το ακούσουμε.
5: Η επιβολή του εμπάρκου που έχει γίνει επίσημη, φαντάζομαι και καταλαβαίνω το περιμένατε και καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει και κινήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι για αυτό που ήρθε τώρα και βρήκε την ομάδα. Οπότε, τι μπορείτε να πείτε στον κόσμο που ρωτά ποια είναι η επόμενη μέρα μετά από αυτή την εξέλιξη?
6: Κοίτα, το ζήτημα με το εμπάρκο, αρχικά το μεγάλο το άγχος το είχαμε όταν έπρεπε να ακούσουμε την απόφαση για την ενδιάμεση αίτηση που είχαμε κάνει. Από εκείνη την ημέρα, όλες μας οι σκέψεις και όλες μας οι ενέργειες ήταν με πρόνοια ότι θα επιβαλλόταν τελικά η ποινή που επιβλήθηκε. Η ομάδα είναι καλή. Έχουμε ρόστερ που πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο την νέα της σεζόν, άρα το μήνα που θέλω στον κόσμο να μην ανησυχεί και έχουμε προνοήσει για τα πάντα.
5: Έχετε προνοήσει για τον κύριο Καμορανέζη, είναι κλειστό το συμβόλαιο του για την επόμενη σεζόν, έτσι?
6: Ο κύριος Καμορανέζη έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι μαζί μας.
5: Ωραία. Άρα, να ρωτήσω κάτι που είναι κλεισέ στις μέρες μας, οι προσπάθειες για οικονομική ενίσχυση. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για ένα γερό εμβολιασμό του οικονομικού πέρα από τη συνεισφορά του κόσμου που είναι συγκινητική? Συνήθως να το λέμε επενδυτής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει κάτι στα υπόψη, κάτι προχωρημένο, ή είμαστε σε αρχικά στάδια κάποιων συζητήσεων?
6: Κοίτα, έχουμε ορίσει η Επιτροπή Εξέβρεσης Επενδυτών. Κάνει διάφορες ενέργειες. Θα ανακοινωθούν όλες οι ενέργειες της λεπτομερώς στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Θεωρώ όμως ότι μια ομάδα στο μέγεθος της ανόρθωσης, και αυτό είναι ένα κάλεσμα προς όλους όσους αγαπούν και πονούν αυτήν την ομάδα και έχουν την οικονομική δυνατότητα. Οι ανορθωσιάδες όταν ενωθούν, η οικονομική τους εμβέλεια είναι μεγαλύτερη από τον κάθε επενδυτή.
3: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της ανορθώσεως. Επιστρέφουμε στο Βασιμπή, στους πανηγυρίζοντες φίλους των Πρασίνων. Ακούσαμε προηγουμένως Σταύρο Παπασταύρου. Βάζουμε στην παρέα μας καταρχάς τον Τάσο τον Κυριακού, σε λίγο αναμένουμε Νίκο Πατήχη, πρόεδρο παλεμάχων της Ομόνιας, και τον Κόκο τον Χριστοφόρου, το κάπτεν, ο οποίος ήταν παρός στο πρώτο πρωτάθλημα της Ομόνιας. Να θυμίσω είναι το

0: δεύτερο πρωτάθλημα στην ένδοξη ιστορία των Πρασίνων. Καλησπέρα, Δάσο Κυριάκου.
1: Καλησπέρα, Στυλιό.
0: Θα σχολιάσω με τον Μονιάρη, εννοείται. Ειδικά εννοώ. Αλλά γενικώ, πώς βλέπεις, πώς είδες μάλλον την πορεία των πρωταθλητών στον χρόνο τους.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την Ομόνοια, για την πρωταθλήτρια. Εγώ θα κρατήσω από προπονητική ματιά τα 21 γκολ που δέχτηκε μέχρι τώρα για τόσα πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι
0: 32 συνολικά.
1: Ναι, κάποιος μπορεί να έχει πει ότι το μεγάλο όπλο, και φαίνεται φυσικά, είναι η μεσοεδική πλευρά, ανάπτυξη της Ομόνοιας, τα πολλά γκολ που έβαλε, ο τρόπος που αναπτύσσεται, το παιχνίδι που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Όμως θεωρώ ότι εκεί που χτίστηκε η Ομόνοια είναι η ασταλτική της λειτουργία. Είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω. Όμως για να φτάσουμε μέχρι εδώ,
0: ένα λεπτό, άκουσε με τον Φαπιάνο. Σύστηκε το γασικό όταν εισήρθε στον αγωνιστικό χώρο.
2: Λίγη προσοχή, παιδιά.
3: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό και όταν επιστρέψουμε.
0: Ο κόσμος εκεί και αποθιώνει τον Φαπιάνο, δεν ακούγεται. Ναι, Δάσο.
1: Ναι, έλεγα, Στέλιο μου, ότι για να φτάσουμε μέχρι εδώ, ενώ αυτή τη μέρα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια η Ομόνοια, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι ένας οργανισμός που όντως ακούσαμε και από εσάς, αλλά και από τον Πρόεδρο, ότι είναι γεμάτος υγεία, οικονομική υγεία. Όμως αυτό το πράγμα δεν έγινε ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός πλέον η Ομόνοια. Είναι ένα μεγάλο μπραντ. Και εγώ θα έλεγα ότι από την πρώτη μέρα που ανάλαβε την ομάδα ο κύριος Παπαστάου,
0: από το 18.
1: Ναι. Ο μεγάλος του στόχος ήταν να κάνει την Ομόνοια ένα μεγάλο μπραντ. Και θεωρώ ότι, γιατί στο ποδόσφαιρο πλέον αυτό μετράει, να μεγαλώσει το όνομα, η αγοραστική της αξία, και θεωρώ ότι πέραν του πρωταθλήματος, των δύο πρωταθλημάτων που έχει πάρει, και νομίζω και έναν κύπελλο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πήρε και κύπελλο, δύο πρωταθλήματα, πήγε ο Μύρος δύο-τρεις φορές, πήγε Champions League ισόβαθμη με την ανόρθωση τότε που ήταν πρώτη με καλύτερη διαφορά τερμάτων, που διακόπηκε το πρωτάθλημα στο φινάλε.
1: Ο μεγάλος στόχος για μένα και το μεγάλο επίτευγμα ήταν όταν πήρε την Ομόνοια, η αξία της ήταν αλφα, και αυτή τη στιγμή είναι 3α, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ως οργανισμός αλλά και ως ομάδα, ενώ έμψυχο δυναμικό. Έγινε πάρα πολύ καλή οργάνωση και μελετημένη το καλοκαίρι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα του πρωταθλήματος. Υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές ισάξιοι περίπου σε κάθε θέση. Δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Αυτό φάνηκε όταν υπήρχε μια περίοδος που είχε και 8 και 9 τραυματίες και δεν επηρεάστηκε η αγωνιστική της εικόνα ή τα αποτελέσματα. Και πέραν όλων αυτό, σίγουρα το μαγικό χέρι του τεχνικού της Ομόνοιας, του κύριου Μπέρκ, έδεσε το γλυκό.
0: Ναι, είναι αυτό. Το λέμε από την αρχή ότι αυτή η ομάδα είναι η ομάδα του προπονητή της.
1: Ναι, όλα αυτά τα έφτιαξε ο ίδιος όπως ήθελε, και θεωρώ ότι δίκαια είναι η πρωταθλήτρια, ξεκάθαρο φαβορή. Και πέρσι θα έλεγα η Πάφος ήταν το ξεκάθαρο φαβορί και ήταν μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Όμως νιώθω ότι στη φετινή χρονιά, τουλάχιστον στο γήπεδο, η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι της Πάφου από τις υπόλοιπες ομάδες. Και εντάξει, δεν μπορείς να πεις και άλλα πράγματα. Νομίζω μιλάνε τα πάντα ο κόσμος.
0: Σε ξανάρωτησε για το ρεύει, πει εντάξει, ένα άδικο για τους υπόλοιπους. Ο καθένας έχει την άποψη, δηλαδή, σου λέει κύριε, ο Μαέκο Αστριακό, ο Λοσέμι εδώ 17. Ο Μαέκα με παραπάνω, είχε και περισσότερες, ξέρω εγώ, ασίς και λοιπά. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, ο Τάγκο Πισκύρι, χόρευε, ενώ ο Ευάντρου, πολλά και διάφορα. Παρακούσουμε τώρα ένα λεπτό, είναι το Φαπιάνο, τον αγαπημένο της Εξέδρας.
2: Πρώτη μας απόπειρα με τον κόσμο, δεν τα καταφέραμε, τα μέσα είναι εδώ. Φαπιάνο, first of all, congrats about the championship. What is your feeling? We saw you with the fans all together. What is your feelings?
4: Thank you so much. Today is an amazing day, special day for me. For sure, never forget this day. Have an amazing atmosphere. I need to say thank you for these fans because helping this team a lot in this season. For my team, have an amazing group, good players, amazing character. This coach, you know, for me, it's different about the person, about the coach. I like too much. Today is days for the fans, for the celebration, for the history, for this team, because this team worked too much for this day.
2: Thank you so much, Fabi. Have in the dressing room, I saw everybody waiting for you. And thank you so much for all, because the people, the fans, everybody loves you so much. We saw you before, we saw you now, and everybody, they want to know if you know also about the next season, about your next target, what we can say about that.
4: For this one, I love this team, my friend. I love this team. The first day at T2Day, I have amazing support. Not only for me, made my family. I need to say thank you. Thank you. Thank you so much about this. For next season, I have my plan in my head. But I think I don't speak now about this. But I am very young. I have too many years in front.
2: This is the news also. Thank you so much.
4: Welcome. Have a good night.
2: Νομίζω πάνω ξεκινούμε με το τελευταίο. Γιατί νομίζω είναι είδηση. Είπε ότι έχουμε ακόμα χρόνια. Είμαι ακόμη πεινασμένος με λίγα λόγια.
3: Μάλιστα.
2: Είπε, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η αλήθεια τον περίμενε αρκετός κόσμος εκεί στα αποδυτήρια για να βγάλει φωτογραφία μαζί του και γενικότερα και οι συμπαίκτες του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι νιώθω ότι τον αγαπούν πάρα πολύ εδώ στην Ομόνοια από την πρώτη μέρα που ήρθε μέχρι τώρα και γενικότερα το ήθελαν πάρα πολύ. Όπως είπε ο ίδιος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, δούλεψαν πάρα πολύ για να έρθει αυτό το μεγάλο πρωτάθλημα. Είπε ότι ο κόσμος της Ομόνοιας είναι πάρα πολύ μεγάλος και ότι ευχαριστά όλους την ομάδα, τον κόσμο, τους πάντες που βοήθησαν για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι έτοιμος ο Γιάννης Λουκά να πάμε στην
3: δημοσιογραφική διάσκεψη. Να δείξουμε σεβασμό στον προπονητή του Άρη που περιμένει στην αίθουσα τύπου να ακούσουμε τις δηλώσεις. Έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε στη συνέχεια από πλευρά Ομόνοια. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον Γιάννη Λουκά.
5: Συγχαρητήρια στον κύριο Μπέρκ και στο επιτελείο του, όπως και στους προσφερειστές της Ομόνοιας για τη δουλειά που έχουν κάνει φέτος στο αγωνιστικό κομμάτι και ήταν η πιο σταθερή και κατά παραδοχή όλων μας η καλύτερη ομάδα στη φετινή σεζόν. Είναι επανάξια προαθλήτρια, ως επίσης και σε όλο το οικοδόμημα της Ομόνοιας. Συγχαρητήρια, γιατί κάτι καλύτερο έκανα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Επίσης, συγχαρητήρια για τη σημερινή τους νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι που ήρθαμε για να παίξουμε για την ομάδα μας, για το σωματείο μας. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Είμαστε η ομάδα που είχε πρώτη προϋπόθεση με τον Μοντρονόρ. Θεωρώ ότι κατάφερε η Ομόνοια να σκοράρει γκολ χωρίς κλασικές ευκαιρίες. Ήταν λάθη που μας ταλανίζουν ολόκληρη τη σεζόν, είτε ατομικά είτε θέματα συγκέντρωσης. Και όταν πήρε εγκεφάλι στο σκορ, μετά έχασαν και κλασικές ευκαιρίες, όπως χάσαμε και εμείς ξανά με τον FIA να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Μετά και με τον κόσμο στο πλευρό τους, θεωρώ ότι έλεξαν το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν να σημειώσουν έναν γκολ. Είχαν ένα-δύο προϋποθέσεις και μια-δύο ευκαιρίες για άλλα γκολ, όπως είχαμε και εμείς. Αλλά ξαναεπανέρχομαι και λέω ότι εμείς πρέπει να δούμε τη δικιά μας ομάδα, πρέπει να δούμε τα δικά μας τα λάθη. Και ξαναλέω, αυτά πλήγωσαν την ομάδα από την αρχή της σεζόν και στο διάστημα που είμαι εγώ στην ομάδα. Ατομικά και εύκολα λάθη στοιχίζουν. Άλλον είναι να είσαι στο παιχνίδι και άλλον να τρέχεις πίσω από το σκορ και με την πλάτη στον τοίχο, όπως είμαστε στα περισσότερα παιχνίδια, ειδικά όταν πήγαμε στη δεύτερη φάση και με ομάδες εισάξιες και ανταγωνιστικές.
0: Λοιπόν, αυτά από τα κυρία Σουρκά, έλα Τάσο Κυριακού.
1: Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, όμως βλέποντας, να προσθέσω σε όλα αυτά που έχω πει πριν, ότι ο οργανισμός Ομόνια χτίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια, χρόνο με το χρόνο, και έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον κύριο Μπερκ και από τους συνεργάτες του το καλοκαίρι. Είναι φτιάξα μια ομάδα με...
0: Έτσι να γίνει, ξέρεις ορισμένα πράγματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, φτιάξα μια ομάδα με 2 παίκτες σε κάθε θέση, άξιους, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις έναν ρόστερ 25-26 ποδοσφαιριστών και όλοι να είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Το πιο σημαντικό όμως, και αυτό φαίνεται και από τους πανηγυρισμούς, φάνηκε όμως και από την ολόκληρη τη χρονιά, ότι είναι μια οικογένεια οι παίκτες. Γι' αυτό και σε αυτό το κομμάτι νομίζω αντιλαμβάνεσαι ότι τα μπράβο πάνε στον κύριο Μπερκ, γιατί έκανε τέτοια διαχείριση του ρόστερ του σε όλη τη χρονιά, έδωσε χρόνο συμμετοχή σχεδόν σε όλους τους παίχτες, δεν φοβήθηκε το rotation. Σε κάποια στιγμή εμείς σχολιάσαμε ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη μου φαινόταν ότι δεν τον νοιάζει και πολύ αν θα έπαιζε, αν θα περνούσε στο επόμενο παιχνίδι είτε σε όμιλον, κατά τη διάρκεια όλη της χρονιάς, γιατί το βάρος του ήταν...
0: Ναι, έδειξε ότι υπαριθμόν ένα στόχος ήταν το πρωτάθλημα.
1: Ήταν το πρωτάθλημα, όμως...
0: Διότι ξέρετε ότι διαμέσου πρωταθλήματος, το Champions League, η δόξα και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, όμως αυτό θα πρέπει να πούμε ότι το βοήθησε πάρα πολύ, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά. Όταν είχε την περίοδο που είχε και 6 και 7 και 8 παίχτες, κάποιοι υπήρχαν 4-5 παίχτες οι οποίοι ήταν του βασικού κορμού,
0: ναι,
1: εκτός, έτσι αναπληρώθηκαν αυτά τα κενά χωρίς να επηρεάσει αγωνιστικά την ομάδα. Να μην πω ότι ήταν και καλύτερη σε κάποια στάδια και με τις απουσίες, και έτσι φτάσαμε εν ολίγης εδώ που και σε αυτούς τους πανηγυρισμούς, και νομίζω ότι ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και 19.000.
0: Είχε 19.525 εισιτήρια.
1: Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι
0: σχεδόν 20.000 κόσμος.
1: Ναι, πόσο πολύ μεγάλωσε πλέον η Ομόνια, και εντάξει, έχοντας και ξέροντας ότι στα πλάνα του κύριου Παπασταύρου είναι...
0: Ανοίγει σαμπάνιες ο Μπέρκ εντωμεταξύ, α?
1: Με ανοίξει σαμπάνιες τώρα, πότε να ανοίξει.
0: Άσυλ. Ναι, θυμάσαι, συζητήσαμε για το Χένι Μπέρκ, θέλω να σταθώ λίγο, γιατί ένα από την πρώτη παρουσία του στην Ομονία δήλωσα το δημοσίως ότι τον πήγαινα κόντρα σε κάποιους που θέλανε, μουρμουρούσαν ορισμένες φορές, τον πήγαινα ο άνθρωπος, έτσι ότι ήταν προπονηταράς, παραμένει προπονηταράς. Η διαφορά ποια είναι? Ήρθε στην Ομονία σοφότερος. Και τούτο έχει τεράστια σημασία.
1: Ήμουν έτοιμο να το πω. Θεωρώ ότι ο Μπέρκ του πρώτου πρωταθλήματος με τον Μπέρκ αυτού του πρωταθλήματος έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ καλύτερος, πολύ πιο ήρεμος, ναι, πολύ πιο σοφός.
0: Και το έδειξε και πέρσι με την ΑΕΚ, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, συμφωνούμε, ναι. Συμφωνούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έναν, επειδή βλέπω τις εικόνες τώρα, υπάρχει και έναν, θα έλεγα μυστικό. Το team, ενώ της ομάδας της Ομόνιας, τα τελευταία χρόνια είναι το ίδιο, ενώ δεν έχει αλλάξει, άλλαξε μόνο ο προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το πράγμα δίνει μια σταθερότητα. δίνει μια σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι τα τελευταία 5 χρόνια ήδη. Από τους γυμναστές, τους βοηθούς, τον τεχνικό διευθυντή που είναι ο Σίμος, θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι της επιτυχίας.
0: Να μεταξύζουν ο Ιψάνο Μέρχε μπέκτος πάνω στη διάσκεψη τύπου με καπάνιες και όλα σχετικά, πιθανόν να κάνει τη Ρώσης τώρα να δούμε. Ξέρω, με τον Ανδρέα τον Δημητρίου εκεί, τώρα να δούμε, μάλλον να κάνει. Συνεχίζουν πάντως τα πανηγυρινούς οι οπαδοί των Πρασίνων στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα αποδυτήρια γίνεται το έλα να δεις. Πάντως ήταν φοβερή σκηνή, συνόδευσαν και παίχτες και λοιπά τον Χένιμπερκ στη διάσκεψη τύπου, άνοιξαν σαπάνιες, αυτά που συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Έξω να μιλήσει, εν πάση περιπτώσει να περιμένουμε, είπα στη συνέχεια θα έχουμε και δηλώσεις από πλευράς πρώην παιχταράδων της Ομονίας που έγραψαν τη γίνοντα στην ιστορία. Αλλά να μείνουμε ξανά ακόμα λίγο στον Χένιμπερκ, όταν λέμε για αρχιτέκτονες και λοιπά. Να μην ξεχνάμε κάποια σημαντικά πράγματα. Ότι αναγέννησε Κίτσο, Μασούρα, Διουγκού, έβγαλε το καλό το πρόσωπο και το σταθερό το πρόσωπο από τις βεντέτες, καταλαβαίνει τους παικταράδες, αξιοποίησε δίδυμο Μαέσε Μέδο, είχε Ντάνκοβιτς, Εβάντρο κλπ. Από όλους αυτούς τους παίκτες, του ότι έβγαλε το καλύτερο σχεδόν, είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τον Μπέρκ, έτσι. Είναι έτοιμος τώρα να κάνει κάποιες δηλώσεις.
6: Another championship with you, another championship with Omonia, and this time you didn't even need a calculator.
7: No, this is true. The players, you have to give credit to our players, and number one is our president to make this possible for everybody. Number two is for the players that have the quality, show the mentality and the attitude to improve, to train, and also to show the quality on the pitch. And then we have a big staff, a good staff, who helps the players to improve and to be better and to work with them every day. So this is a teamwork from everybody, and we are so happy.
6: And the players show to you their respect to your face, and with the surprise to the press room.
7: Okay. They wanted to get some back, but it's okay. It's a nice. We are. They have a great spirit. They are together. They are a good group of players, and they work hard every day. And today, they are rewarded. And today, we are rewarded. So we must celebrate in the same way as we have been training.
6: What about the thousands of fans of Omonia? They expect one more step now in Europe, especially in the Champions League.
7: I don't think we should talk too much about that now. I think now we should be super happy that we are the champions with four or five games to go. So this is unbelievable, the way we went into these playoffs to get 4 wins on a row after the draw with Aris, and to make no doubt about how that we will be the champions. We are so far away, and it's very impressive for the players to continue to play and to continue to work hard and to train every day, because they know how the importance is, they know our fans, they know our people, they know how much it means for everybody, and we want to thank our people for the support that they give us, and we are hope that they can celebrate today and to be really happy.
6: And something for the end, it's a matter of destiny that you won the championship as a cause of Omonia like 5 years ago, and Omonia needs Henningberg and Henningberg needs Omonia?
7: I think we are good together and I am very happy here. The president is laying the foundations. We had a good cooperation with Simos, with the coaching staff, with the medical team, with the fitness coaches, with the masseurs, with the physios, with everybody. And we are a good group of people who are challenging each other every day. It's not so easy. We are working super hard. We are trying to get the best out of this group, these players, and the players have been amazing. The attitude, the quality, the togetherness that they have showed, it's been second to none, and I am so proud of these players, and what they have achieved is top.
6: Thanks a lot, Joy.
7: Thank you.
6: Λοιπόν, είπε πάρα πολλά ο Χένιγκ Μπερκ. Στο τελευταίο να σταθούμε, του είπαμε, είπε είναι θέμα μοίρας ότι η Ομόνια χρειάζεται ο Χένινγκ Μπέρκ, γιατί το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν με το Χένινγκ Μπέρκ στον πάγκο. Το επόμενο είναι πάλι με τον ίδιο. Και αν ο Χένινγκ Μπέρκ χρειάζεται η Ομόνια, λέει: έχουμε μια καλή συνεργασία. Ο πρόεδρος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ αυτό το σύλλογο. Όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, για μην πάρω αναλυτικά τη σειρά, ανέφερε μέχρι και του Μασέρ, έχουν το δικό του λιθαράκι σε αυτή την πτυχία. Η συμπεριφορά, η ενότητα, γενικότερα ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας την έχουν οδηγήσει στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κατά πόσον του είπαμε ότι την προηγούμενη φορά που κατάκτησε τον τίτλο χρειάστηκε την υπολογιστική. Αυτή τη φορά όμως δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την υπολογιστική. Χαμογέλασε μαζί με όντως. Δείξαμε ότι είχαμε εξασφαλίσει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Το σημαντικό είναι ότι μετά το χι με τον Άρη καταφέραμε να πάρουμε 4 νίκες στη σειρά απέναντι σε ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Όλο το credit πιστώνεται στους ποδοσφαιριστές. Τα έδωσαν όλα. Ήταν ανταγωνιστικοί από το πρώτο παιχνίδι σεζόν μέχρι και το τελευταίο. Δεν χαλάρωσαν καθόλου και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Του είπαμε ότι οι χιλιάδες φίλοι της Ομόνιας θέλουν να δουν το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι το Champions League. Αυτό επιθυμούν όλοι. Είπε ο Χένινγκ Μπέρκ, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε αυτό. Πρώτα διασκεδάζουμε, πανηγυρίζουμε και όταν έρθει η ώρα θα το σκεφτούμε γι' αυτό. Πάνω, αν ξέχασα κάτι, συμπληρώνεις, έχω και Ματέο Μάριτς σε πολύ λίγο μαζί μου.
3: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, είμαι ένα αρκετά ενδιαφέρον ο Χένινγκ Μπέρκ, Τάσο Κυριακού. Και το σημαντικό είναι αυτό, δεν είναι λεπτομέρεια, είναι αυτό που είπε. Και ότι μετά το χ με τον Άρη, δηλαδή όταν προηγήθηκε 2-0, δεν ήταν αποτυχία πρώτου μεγέθους. Απλώς έφερε λίγο έτσι προβληματισμό, γιατί προηγήθηκε 2-0 η Ομόνια και σοφαρίστηκε, που δεν ήταν συνηθισμένη στη φετινή περίοδο. Έκαμε 4 νίκες κόντρα σε ΑΕΚ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ και Άρη. Να μην το ξεχνούμε το συνεχόμενες.
1: Μα νομίζω ότι αυτό που ξεχώρισε στη φετινή χρονιά είναι η σταθερότητα. Και ακόμα και σε μέρες που ήταν μέτρια η Ομόνια, κατάφερε να παίρνει την νίκη, γιατί έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες και ατομικά και ομαδικά. Και νομίζω ότι και η διαχείριση που είχε από τον Χένινγκ Μπέρκ έφερε όλο αυτό το οικοδόμημα σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αφήνει και πίσω του, τουλάχιστον στη φετινή χρονιά, και θα το δούμε σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια, όπου θα δοθεί χρόνο συμμετοχής και σε άλλους νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αφήνει τον Παναγιώτη τον Ανδρέου, ο οποίος πλέον θεωρείται βασική μονάδα, ένα παιδί 20 χρονών. Υπάρχει ο Ανδρέας ο Χρήστου που μπήκε και αλλαγή και έπαιξε και άλλα παιχνίδια.
0: Ο Άγγελος ακόμη. Ήταν εκτός σήμερα λόγω προβλημάτων.
1: Υπάρχει ο Άγγελος ο Νεοφύτου και όλα αυτά τα παιδιά προέρχονται από την Ακαδημία και υπάρχουν και άλλοι. Είναι ο Παναγή, είναι ο Κωνσταντινίδης, τα παιδιά τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ο Χρήσης, θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια, που δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον, και θεωρώ ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα παιδιά για να πάρουν εμπειρίες, γιατί είναι παιδιά τα οποία θέλει να στηριχτεί στα επόμενα χρόνια η Ομόνια.
0: Μάλιστα. Μια Ομόνια η οποία έχει καλύτερη άμυνα, έχει καλύτερη επίθεση, έχει τους δύο πρώτους σκόρερ, συνολικά επιτυχά 40 γκολ. Για αυτό το πράγμα έχει καιρό να το δούμε. Να. Συνολικά 23-17, 40 γκολ. Από τα 77, μα έσαι μέρο.
1: Είναι από τον καιρό του Ρόφμαν.
0: Έβαλε ένα μόνο στο Ράφμαν, εντάξει.
1: Έβαλε
0: ο Ράφμαν, να θυμίσω ότι ο ρεκόρ του είναι 42 και εφοίτσασε και ο φίλος μας φωτήρων τον Καλιάφα. Όταν έβλεπα και πήγαινε καμιά μέρα, λέει μου ρέγουν μάρα, έστω έναν πουλαρό, αλλά αν πήγαινε και πάνω και νόμιζα πως να με ρέξει ένα λίγο. Έχει 44 το ρεκόρ ο φίλος μου τον Καλιάφα.
1: Μιλώντας πριν για τον MVP, μα φυσικό να είναι ο ΜΑΕ, γιατί τώρα όπως και ο Ράφμαν και στην τότε εποχή υπήρχαν παίχτες που μπορεί να έδωσαν, όπως ήταν ο Κώστας ο Μαλέκος, ήταν ο Καϊάφας, που μπορεί να έδωσαν ποιότητα στην ομάδα, αλλά όταν ο άλλος βάλει 40 γκολ ή 42, ναι, 23 σε έναν τόσο δύσκολο πρωτάθλημα, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάποιος άλλος.
0: Και έχει ακόμα 4 αγώνες, θα υπόψη σου.
1: Μπράβο, και έχει ακόμα 4 αγώνες. Μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο είναι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το ρεκόρ του το maximum του πρώτου σκόρ.
0: Ήταν ο Ντάκ Πισαέρ, νομίζω, επειδή είχε 23 ο ίδιος, νομίζω, με την
1: Ομόνια.
0: Όχι, με μιλούμε τα τελευταία χρόνια, εννοείς από το 2000 και μετά.
1: Κατά 10 χρόνια.
0: Εντάξει, κάπου για μένα και πέμπαινος, διότι ο τελευταίος που πέτυχε πάνω από 30 γκολ, 10 μπλάδος 33 γκολ, ήταν το 2001 που έδωσε μάχη με τον Ράουφμαν ο Μάριος Ονοφίτ. Της Ανόρθωσης. Στα 33 με 32 ήταν η τελευταία χρονιά. Αλλά συνήθως η πρώτη σκόρα είναι στα μεταξύ 19 και 22 γκολ. Αλλά μια ομάδα να έχει δύο πρώτους σκόρερ με σύνολο 40, όχι. Με έχει γιατί πολλά.
1: Έχει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ξανασυνέβη και νομίζω.
0: Εννοείς γενικώς.
1: Γενικώς.
0: Εντάξει, αν πάμε πίσω.
1: Να πάμε πολλά χρόνια πίσω, μπορεί.
0: Πολλά χρόνια σίγουρα πίσω, διότι είχε, ας πούμε, έρχεται στο μυαλό μου τώρα, Δίδη Μοντζεβίζο Σαββίδη.
1: Μπράβο.
0: Ένα παράδειγμα. Η Αμούρζιαν Ιωάννου.
1: Μπράβο.
0: Που επετυχε έναν γκολ, επετυχε έναν γκολ. Είχε που επετυχε έναν γκολ.
1: Δίδυμα που επετυχε έναν γκολ. Ο Γιάννος Ιωάννου έβαλε κάθε χρόνο 16, 17, 18.
0: Υπήρχε. Γιατί ο Σαββίδης παρότι δεν ήταν πρώτος σκόρερ, δεν ήταν σέντερ φορ, και ο Γιάννος Ιωάννου παρότι δεν ήταν σέντερ φορ, βγήκαν και πρώτος σκόρερ.
1: Ναι, ήταν πρώτος
0: σκόρερ. Και πάω και στον Πάμπη τον Αντρέου να του πω την καλή μου κουβέντα, και γιος πρώτος σκόρερ κάποια στιγμή. 25 γκολ. Λοιπόν, άρα λέει ότι με τη δόξα ουσιαστικά την κλέβει αυτό που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ. Στρέφει τα φώτα πάνω του. Παρόλα αυτά, ο αγαπημένο τη εξέδρα εξακολουθεί να είναι ο Φάπη. Δεδομένο. Διαχρονικά.
1: Την προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι για μένα προσωπικά ο παίχτη ο οποίο ξεχώρισε ήταν ο Ευάντρο. Όμω. Εντάξει, οκ, okay, δεν μπορείς να αγνοήσεις έναν ποδοσφαιριστή που έβαλε 23 γκολ ή το Τσεμέδο ο οποίος έβαλε άλλα τόσα, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο έκαναν και καλή χρονιά, ενώ πέραν το δισκόραρα έπαιξαν και καλό ποδόσφαιρο και οι δύο και βοηθήθηκαν πάρα πολύ από την ποιότητα που είχε στη μεσαία γραμμή η Ομονία. Δηλαδή, ο
0: Τάνκοβιτς,
1: ο Ευάντρο.
0: Ξέρεις ότι για τον Τάνκοβιτς έκανα ιδιαίτερη αναφορά. Θυμάσαι που σου είπα, έφερα το στο μυαλό μου. Γιατί πιθανόν να είχε πιο κλεισιά παλιά. Μαζί με τον ΜΑΕ, εντάξει, το άγγιγμα τους εννοώ. Γιατί του δεν πούμε τίποτα, σας είπα στον ΜΑΕ παραπάνω. Εν γίνει η ψυχρότητα του στο σκοράρισμα οτιδήποτε. Εν και ο τρόπος που βγάζει παλιές. Γιατί και σήμερα. Και ο τρία αγγίγματα έβγαλε εντιτατέτ. Παίχτες. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Να πω κάτι.
0: Σκοράρι και πασάρι.
1: Για τον Τάνκοβιτς, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ήρθε στην Ομόνια. Ήταν η τελευταία μεταγραφή που έχει κάνει η Ομόνια και ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που η Ομόνια έφτασε εδώ που έφτασε. Ένας παίκτης που...
0: Μα τον ξέραμε, είχε δείγματα γραφής ο άνθρωπος με την έρθει μάση.
1: Το ξέρω.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Έκλεισε η μεταγραφή αυτή λίγες μέρες ή λίγες ώρες πριν η μεταγραφή
0: περίπου. Πριν εκπλέψει ο χρόνος, ναι. Μάλιστα. Τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι το Champions League, εντάξει, παρότι εντοποθετούνται, όμως ο Σταύρος από Σταύρος Τσιντρώνης το άκουσες ότι είπε είναι το επόμενο το βήμα.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλεις να κάνεις την ομάδα καλύτερη από τη στιγμή που έκαναν όλοι τέτοια χρόνια, δηλαδή όλοι οι πρόσφερες. Δηλαδή δεν μπορώ να θυμίσω κάποιον ο οποίος ήταν κακός στη φετινή χρονιά. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά πίσω στην άμυνα, ο Αγκουζούλ, ο Σίμιτς που έμπαιναν αλλαγή. Όποτε έμπαιναν ήταν σαν να ήταν βασικοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο πράγμα να εμπλουτίσεις αυτό το ρόστερ. Γιατί...
0: Κάσομαι και να έχω περίμενε ένα λεπτό γιατί έχω ένα φίλτατο στην τηλεφωνική γραμμή πραγματικά και επειδή ομάδα για να λέγεσαι τιμάς το παρόν θυμάσαι και το ένδοξο σου παρελθόν, έτσι. Άρα, λοιπόν, γράφω, έχω σημειώσει ότι είναι το 22ο πρωτάθλημα στην ένδοξη ιστορία των Πρασίνων. Θα τα πω στη συνέχεια, ακούσαμε και τον ύμνο και τα σχετικά. Αλλά η ιστορία στη συλλογή πρωταθλημάτων Ξεκίνησε το 1961, έτσι. Πρώτο πρωτάθλημα. Όπως και να το κάνουμε, είναι, θα είναι σημείο αναφοράς εις τους αιώνας των αιώνων. 275 πρωταθλήματα πιάσει η Ομόνια. Η κάθε Ομόνια το πρώτο πάντοτε είναι ένα σημείο αναφοράς, έτσι. Τιμώ την ομαδάραν εκείνη. Τιμώ την ομαδάραν εκείνη στο ξεκίνημα. Και έχω στη γραμμή τον φίλο μου τον Κόκοντο Χριστοφόρου, τον Κάπτεν. Έναν από τους πιο αγαπητούς παίχτες που υπήρχαν τη δεκαετία του 60 από πλευράς Πρασίνου. Και τιμώ την στιγμή το πρώτο πρωτάθλημα των Πρασίνων. Καλησπέρα, Κάπτεν μου. Καλησπέρα.
8: Να πω δύο λόγια
0: για... Μια ακούνες.
8: Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ όλους τους φοιτητές που έλαβαν μέρος. Θέλω να συγχαρώ τον προπονητή και τον τεχνική υπηρεσία. Ειδικά για τον κύριο Μπέρκ, που πιστεύω ότι η σημασία και η συνδέω μας, όπως παραδείγματος χάρη τον Παναγιώτη τον Αντρέου, ελπίζω ότι στη συνέχεια θα δώσει μια άλλη ευκαιρία σε νέους οι οποίοι πρέπει να πάξουν για αυτή την ευκαιρία για να γίνουν μέλη με βασική πράξη της Ομόνιας. Αλλά εκείνο το οποίο ήθελα περισσότερο να δώσω συγχαρητήρια είναι στον υπέροχο κόσμο της Ομόνιας, ο οποίος ολόχρονα ήταν παρόν εντός και εκτός Κύπρου. Και έχω να τους πω ένα μεγάλο νέβη.
0: Ξέρεις ότι είσαι από τους αγαπητούς αυτού του μεγάλου κόσμου της Ομόνιας και όπως και να το κάνουμε εσύ ο Ελευθεριάδης και οι λοιποί παιχταράδες, ο Νίκος Ελευθεριάδης και οι λοιποί παιχταράδες τότε το 60-61 που οδηγήσετε την Ομόνια στην κορυφή για πρώτη φορά, είσαστε η πρώτη δαφνοστεφανωμένη και αξέχαστη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου το Κάπτεν. Έζησε το από την τηλεόραση, έβλεπε από την τηλεόραση. Βασικά την Ομόνια δεν πήγε σε κάποια παιχνίδια στο Γάσιμπι.
8: Γεια σου, Στέλιο, θέλω να αφαιρθώ κάτι για το 60-61.
0: Ναι.
8: Και εμείς είχαμε τότε πάρει το πρωτάθλημα αίτητη. Αίτητη. Ήταν στο 20ο παιχνίδι. Είμαστε αίτητοι. Αλλά οι ορθές και παραγήθηκα δεν είχαμε εμπιστότητα. Ένα πράγμα κάναμε μόνο στην κερκίδα μας, η οποία μια κερκίδα υπήρχε, στις οποίες επίαμε και κοετήσαμε μας και τα λοιπά. Δεν είχε με γύρους, τι να σου πω. Αλλά το 60-61 η Ομόνια ήταν, επήρε το πρωτάθλημα αίτητη με 20 παιχνίδια και 94 γκολ υπέρ. Ένα ρεκόρ και αυτό.
0: Ομαδάρα, ομαδάρα, πραγματικά ομαδάρα. Και έμεινε στην ιστορία, και είναι η αντεγάρα και ο κάπτεν της, Κόκος Χριστοφόρ. Α, κάπτεν μου, κάπτεν μου. Λοιπόν, εχάρηκες πάρα πολλά ραντός, γεγένος, εν μένει.
8: Εχάρηκα, λέει, τίποτε.
0: Μάρα μου το, φίλο μου.
8: Συστυχώς δεν μπορούσα να πω στο γήπεδο, απόλαυσα το παιχνίδι, αλλά έχασα τον παλμό της κερκίδας.
0: Ήθελες παλμό, έφερες όλα παιχνίδια, αν είπες όλα παιχνίδια στο Λασμί.
8: Δεν
0: μπορούσα,
8: κάποιους λόγους έχω.
0: Φιέτος να σε κανονίσουν να σε παίρνουν και στην Ευρώπη, καλά να είσαι και να πάει και στα, να δεις και την Ομόνια στην Ευρώπη και στο Champions League, μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολλά.
8: Ναι, ειλικρινά θέλω να ξαναπώ για τους φίλαθλους της Ομόνιας, οι οποίοι σήμερα πανηγυρίσαν στο γήπεδο 20.000 και πάλι πόσες χιλιάδες εκτός του γήπεδου.
0: Ναι, βέβαια.
8: Γιώθασαν η βασίλισσα του Κυπριακού ποδοσφαίρου που έκατσε στον χρόνο της.
0: Ξέρεις, αγαπάσαι πολλά και ξέρεις το. Επειδή ξαναζητήσαμε, ξέρετε, η αγάπη σου για την Ομόνια είναι πολύ, αλλά ξαναλέω για τους νεότερους, οι παλαιότεροι Τώρα κάποιοι παρελθόντε θυμούνται και ξέρουν τι σημαίνει captain κόκκινο Χριστό. Έγινε τυχαία που βγήκε το captain. Αγάπησε σε να πάσει πολύ ακόμα ο κόσμο τη ομονία και το ξέρει αυτό το πράγμα.
8: Ευχαριστώ, Στέλνιο, για τα καλά σου.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Έλα, Τάσο, Κυριακό μου.
8: Έλα, Στέλνιο μου.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό
8: να ακούεις ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία έχτισαν την Ομόνοια.
0: Είναι το πρώτο πρωτάθλημα 60-61, είχε ομαδάρα και ακολούθησε μετά βέβαια στο κύπελλο και ξανά πρώτα, αλλά όπου και να το κάνουμε πρώτο πρωτάθλημα, να μπει στην κόρτα 53-54, ξέρω εγώ για ποιες, το 60-69, έχει την ομαδάρα. Και ήταν η ανόρθωση τότε σπουδαία, πάρα πολλά σπουδαία ομάδα. Αντιλαμβάνεσαι τι θέλετε οι βάσεις. Και ακούεις τον πώς μιλά τώρα για τον προπονητή, αλλά για τον κόσμο της Ομόνοιας πάντα. Και αγάπησε τον κόσμο.
8: Οι παλέμαχοι της Ομόνοιας γενικά, Στέλιο, είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Δηλαδή οι πιο νέοι, ενώ οι τόσο παλιοί, της εποχής της δικής μου, που τους ξέρω όλους σχεδόν, είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Είναι οργανωμένοι, είναι από τους πιο οργανωμένους παλέμαχους στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία σε δύσκολους καιρούς έπαιζαν μπάλα και κράτησαν το όνομα της Ομόνοιας εκεί ψηλά, και να μην ξεχνάμε ότι για να είναι εδώ η Ομόνοια κάποιοι άλλοι το κατάφεραν πολλά χρόνια πριν, για να έχει έτσι εκτόπισμα η Ομόνοια γενικά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως και για τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες. Ανάφερες την ανόρθωση του ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΛ. Θεωρώ ότι εντάξει, έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν μια προϊστορία μεγάλη.
0: Μιλούμε τον Εμίλιο και Πονικό, τον Πατήκιν, τον πρόεδρο των Παλεμάχων, είναι κάτω από το υπόγειο για τους παρεκκλητισμούς και λοιπά, και να πάσει με το λεωφορείο, λέει μου τώρα, να κάνω μια με το λεωφορείο και να μέσα σαν πρόεδρος Παλεμάχων, παίχταρας, νοείτε.
8: Όλη η φουρνιά εκείνη ήταν, του Νίκου του Πατήκη. Η Πατήκη ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Θυμάμαι εγώ πρόλαβα τους. Εμπαίναμε στο λεωφορείο να πάμε να ρίξουμε την Ομόνοια, και εντάξει, υπήρχε πάντοτε ένας φόβος για το πώς θα μας αντιμετωπίσουν και πόσο θα ήταν το σκορ. Όταν η τότε εποχή της Ομόνοιας ήταν και εκείνη η εποχή μια πάρα πολύ καλή εποχή για την Ομόνοια. Σε εποχής του Πατήκη, του Κανάρη, αυτής της εποχής του Καϊάφα. Αυτά είναι τα καλά. Αυτό που ζήσα, αυτό που ζουν τώρα, και το ότι κερδίζουν το πρωτάθλημα τόσες πολλές αγωνιστικές πριν να τελειώσει η χρονιά, 5 αγωνιστικές, θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η καιρή τώρα.
0: Εννοείται. Θα πάρουμε στην παρέα μας ακόμα έναν παιχταράν, ο οποίος και το 93 αναδείχθηκε και παίχτης της χρονιάς τότε που ήμασταν στο Συμβούλιο της ΑΕΚ, των δημοσιογράφων. Νομίζω θα στην αντίπαλη κάποια στιγμή. Είναι Ανδρέας Κάντυλος. Καλησπέρα, κύριε Κάντυλε. Καλησπέρα. Ανδρέας Κάντυλε. Ενώ τόσο ο Κυριάκου, έχω τόσο τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο. Άκουσα προηγουμένως, έβγαλα τον κόκκο, τον Χριστόφορο, τον κάπτερ του εξέ. Ήταν ακρογωνίο λίθος του πρώτου πρωταθλήματος των Παρασύνων το 60-61. Ήθελα να τιμήσω για τη δεκαετία 80-90 τώρα, με τη δική σου την παρουσία, 80 περίπου στα 16 σου ξεκινούσες και τέλειωσες το 96, κάπου εκεί κοντά. Μάλιστα. Πώς έβιωσες τη φετινή την Ομόνοια? Διότι είσαι, είσαι τακτικός θα μένα στο Γάσιμπι, έτσι.
9: Ναι, ναι, είμαι τακτικός. Όταν έχουμε παιχνίδι στο Γάσιμπι, δεν αποκτιάζω.
0: Μάλιστα.
9: Το σημαντικό για μένα η Ομόνια ήταν αποτελεσματική και είχε να δείξει ποιότητα. Mm. Κάτι το οποίο δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είπα σου η αποτελεσματικότητα. Δεν έχεις πιο παίχτες οι οποίοι είναι πρώτοι σκόρε, τα λέει όλα.
0: Ναι, 40 γκολ συνολικά, μα έχει σε μέδο.
9: Ακριβώς, άκου.
0: Ναι, από τα 77, πρώτη επίθεση, πρώτη άμυνα, δύο πρώτοι σκόρε, 40 γκολ. Εσύ παρακολουθώντας έτσι την Ομόνια, εντάξει, ήταν ένα, εγώ θεωρούν ότι η κορυφαία μεταγραφή της Ομόνιας φέτος, παρότι ήρθαν παιχταράδες, για μένα η κορυφαία μεταγραφή της Ομόνιας είναι, ακούστε το όνομα Χένιμπερκ. Τούτο είναι άποψη δική μου, μπορεί κάποιον να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει. Ήταν ομάδα του Χένιμπερκ που ήρθε, ξαναλέω, πολλά πιο έτσι...
9: απλά πράγματα ρε. Και ο νούσιμος.
0: Και ο νούσιμος, μπράβο.
9: Ακριβώς. Είναι γνώστης, είστε πιο νούσιμος, ξέρει να που τον περιμένει.
0: Μάλιστα.
9: Και έδειξε την αποτελεσματικότητα του.
0: Μάλιστα. Για σένα, τον Ανδρέα τον Κάντιλο, εντάξει, είσαι επιθετικός παίκτης, ενώ πεις τώρα σε επιθετικούς μόνο μια ζεπίδας πας στο μέρος σε μέδο. Ποιους θεωρήσες έτσι, δύο, τρεις έτσι ακρογωνίους λήθους.
10: Το λοιπόν.
0: Τρεις, παίρνουν τρεις. Εγώ να σε δυσκολέψω, αλλά πέμουν τρεις.
9: Κουλίμπαλι.
0: Ναι, συμφωνώ.
9: Ο Μάε.
0: Ναι.
9: Και κάτι που μπορεί να φανεί λίγο παράξενο.
0: Ναι.
9: Για μένα η διαφορά του...
0: Τι έγινε.
9: Η διαφορά του μεγάλου, του Βραζιλιάνου μου, του αριστεροπόδαρου. Πέμουν το δύο, τώρα θέλω τσιάρνωτο.
0: Λεβάντρο. Μπράβο, το Λεβάντρο. Έντασο, συμφωνώ
9: μαζί σου, ρε. Ήταν πολύ...
0: Εντάξει, έλεγα του Γιατάνκοβιτς, έλεγα μου για Εβάντρο, εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
9: Όχι, Εβάντρο.
0: Άρα, συμφιέζεις Μαέ, Κουλιμπαλί, Εβάντρο.
9: Μπράβο και κλείσαμε τρίλης.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Άρα ένας πάνω κάτω που κάθε γραμμή είναι εννοείς οι ηγετικές φυσιογνωμίες.
9: Ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή ήταν τρεις γραμμές, ήταν τρεις παίχτες που ήταν το α και το μέγα της Ομόνιας.
0: Μάλιστα. Έφτασε πάρω τώρα κάτω στην του 80 την ομάδα, διότι ας σου λάλλον Μαυρίς Καϊάφας Κανάρης ή Κάντιλος Καϊάφας Κανάρης και ποτέ είναι το Φίλιππος. Ένα απαγορευμένη ζώνη. Πού να ψηφίσαμε Παναγιά μου.
9: Άντε ξέσαμε τον Καϊάφα να
0: μάθει. Όχι ρε, άιστα. Όχι. Άλλον ήθελα να ρωτήσω τώρα. Είπες και έχεις απόλυτο δίκιο ότι η φετινή Ομόνια είναι η κορυφαία. Ίσως θεωρώ ότι πιθανόν να είναι και η κορυφαία Ομόνια του αιώνα. Από πλευράς ποιότητας. Του αιώνα εννοώ από το 2001 και μετά.
9: Α, όπως το είπες, είναι σαν που είχε προσβάλλει.
0: Όχι, του αιώνα, από το 2001, άλλα δεδομένα του 70-80.
9: Από το 2001 και μετά είναι η πιο σοβαρή και πειθαρχημένη Ομόνια. Τα έχει όλα, πραγματικά. Και εγώ θέλω την Ομόνια να χτίσω πάνω της και να την έχω για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό θέλω.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα γιατί οι πανηγυρισμοί επάνω εδώ στην κορυφή είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Πρωταθλήτρια μετά από 5 χρόνια κλπ. Μεσολάβησαν κύπελλο, μεσολάβησαν ομίλοι, πολλά και διάφορα. Με το Χένιμπερκ να ξαναθυμίσω. Πρωταθλήτρια και το 21, πρωταθλήτρια και το 26. Και πρώτη φορά να μιλούς με Χένιμπερκ. Και κύπελλο με Χένιμπερκ. Πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων. Πρόλαβε με, η Ομόνια του αύριο έχει όλα τα εφόδια και για Ευρώπη να πετύχει αυτά που θέλει ο κόσμος της.
9: Ακριβώς αυτό λέω, ότι αυτή η Ομόνια είναι δουλεμένη για αρκετά χρόνια. Και το νιώθω, δηλαδή νιώθω ότι τούτη η Ομόνια έχει αρκετό μέλλον. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να είμαστε κοντά στην ομάδα. Βέβαια ο κόσμος είναι... φανατικός, δεν μπορούμε να μπούμε για τον κόσμο.
0: Είχε εισιτήρια για να έχεις υπόψη στον Αντρία Κάντηλε 19.525, 20.000 κόσμος. 19.525.
9: Είναι που τι ρεύκεις άλλο ρε φίλε. Και πέ μου εσύ άλλη ομάδα που θα μπορούσε να είσαι τον κόσμο. Καμιά άλλη. Σου το λέει ο Ανδρέας ο Κάντηλος υπογραμμένο. Καμιά άλλη ομάδα. Άρα αυτή η Ομόνοια πρέπει να την έχουμε, να δουλέψουμε και να την έχουμε για τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Να πω κάτι τώρα που ξαναφέρνω στο μυαλό μου την φετινή την πορεία. Συζητήσαμε το με τον Τάσο τον Κυριακού, σχεδόν κάθε εβδομάδα συζητούμε. Έχω τον Σιμώνη που συνεργάτη, γιατί αρέσκομαι απόψεις του για να το μάτι του είναι αντικειμενικό και τούτο μου αρέσει και μου πάρα πολλά στο συζητήμα.
9: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, για μένα είναι αντικειμενικό, είναι μονογκάμο. Νογκάμο, παστόσικο, πατσά είναι μονογκάμο. Τίποτα δεν τον κάνω. Ξέρεις ότι δεν κάνω rotation για όποιον έπρεπε να συζητώ μαζί του. Είμαι ιδιότροπος, γνωστό είναι το πράγμα. Συζητώ με 5 με 5, με 7 με 7.
9: Είμαι και εγώ με τσίνους.
0: Ήσουν πάντα διαχρονικά. Και το ξέρεις το πράγμα. Με τους σειράες μου, με τους σειράες μου. Καλά ρε, με τον Σαβίδη, με τον Πέτσα, τον Ευαγόραν και τον Λιβούσα, τον Ιραπάντες, εντάξει. Πέρα μου Τάσο Κυριακού.
11: Να πω κάτι, αν θέλεις να το ακούσεις ο Ανδρέας.
9: Πέτω.
11: Για μένα προσωπικά, δεν είναι εύκολο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι από τη στιγμή που να πάει στο Champions League και θέλουμε να γίνει καλύτερη ακόμη. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί θα πρέπει κάποιοι να φύγουν. Είναι η μοναδική χρονιά που δεν υστέρησε κανένας. Δηλαδή όλα τα παιδιά τα οποία έπαιξαν, ακόμα είχα το πει και πριν, ακόμα και τα παιδιά τα οποία στην άμυνα, οι οποίοι μπαίναν ο Σίμιτς, ο Αγκουζούλ, ή εκείνοι που ήταν στον πάγκο και ξαναρέζα, ή αυτοί που αντικατέστησαν τον Κίτσον και τον Μασούρα, που ήταν μέχρι τον τραυματισμό τους η καλύτερη υποσχέση της Ομόνοιας. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πας τώρα να βρεις καλύτερους παίχτες από αυτούς που έχεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά. Θα είναι δύσκολη δουλειά το καλοκαίρι.
9: Γιατί να πάω να κοιτάξω να βρω? Αφού με ικανοποιούν τούτοι που έχουν.
11: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι κάποιες μεταγραφές θα κάνουν.
0: Να κάνει, αλλά να πω άποψη. Να πω άποψη με αγάπη. Ξαναφέρνω στο μυαλό μου, λέω, ξεκίνησα το λέω την πορεία της φέτος και το γεγονός της Ομονίας. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει οπαδός οποιασδήποτε ομάδας που να μην παραδέχεται ότι δικαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ξεκινούμε από ένα σύν. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι λένε κύριε Υπερδίκια, η Ομόνοια ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή, η πιο ποιοτική, κέρδισε το πρόγραμμα, μιλούν οι αριθμοί, τέλος, έτσι συζητείται. Το δεύτερο, εάν δούμε ποιοι που χρησιμοποιήθηκαν στη φετινή την περίοδο και τι έβγαλε ο Μπέρκ που πάνω τους, δηλαδή ξεκινώντας από τον Φαπιάνο και πηγαίνοντας τον Κυριακίδη και στη συνέχεια την αναγέννηση του Μασούρα, του Κίτσου, και όταν είχα θέματα αντί Ουγγού και λοιπά, κουλιμπαλί για την φυσιογνωμία και πηγαίνοντας τα μωρά. Τον Μητσούς, τον Παναγιώτη, τον Ανδρέου, τους Άγγελους, τον Νεοφίτου, τον Ανδρέου, τον άλλον κλπ. Τον Χρήστο, όλους τους μαζί με την εμπειρία των πρωτοκλασσάτων. Εν τούτον που λέει ο Τάσος Κυριακού, εντσι χρειάζεται να κάνει 7-8 μεταγραφές. Πιθανόν, λέω, γνωρίζοντας ορισμένα πράγματα, ότι θα πάει για 3-4 το maximum ποιοτικότατες μεταγραφές που να είναι εκεί διεκδικητές ενδεκάδας. Πρέπει όποιοι και να έρθουν στη φετινή την Ομόνοια να αποδείξουν ότι έχουν παιχταράδες για να βγουν κάποιοι παίχτες έξω.
11: Γι' αυτό είπα ότι είναι δύσκολη δουλειά το καλοκαίρι.
9: Δύσκολη, αρκετά δύσκολη, ναι.
0: Εντάξει. Ξαναλέω όμως ότι το ότι ήταν με πιο έμπειρος ο Μπέρκ και έχει όλα τα εφόδια από και την καλή την κουβέντα από τη διοίκηση, δηλαδή έχει το authority να προχωρήσει, θεωρώ ότι ένα τα καταφέρει. Το μεγάλο στίχημα βεβαίως πλέον είναι η είσοδος να ξεκινήσει που Champions League και σημαντικό. Είναι σημαντικό.
9: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, άρα Ανδρέα Κάντηλε ξέρει εκ των προτέρων ότι κύριε έχω Champions League. Αν δεν πετύχω, έχω Europa, έχω τρίτη ευκαιρία. Άρα ένα παίζω μέχρι να πω σε ομίλους, ας πούμε. Άρα ένα ξέρει και για τη διαχείριση, για το λεγόμενο rotation, πολύ πιο προηγουμένως από ό,τι ξέρεις την φετινή την περίοδο.
9: Ας σου πω, ο Μπέκ στο θέμα του rotation δεν έχει λάθος. Τα καταφέρνει αρκετά καλά.
0: Ναι, πήρε με μια περίπτωση ίσως που έντου και μια δυο περιπτώσεις που για μένα γίνει εδιαχρήστη για μια χαρά συζητούσαμε να μαντάσω τον Κυριακό ολόχρονο αυτό το πράγμα.
11: Μα νομίζω Ανδρέα είναι νομίζω Ανδρέα μου ότι είναι το όπλο του. Θεωρώ ότι βοήθησε τον πάρα πολύ το rotation που έχει κάνει στην Ευρώπη, ούτως ώστε όταν ήταν οι πολλοί τραυματισμοί, οι παίχτες που χρησιμοποιούσαν κατά καιρούς το rotation ήταν έτοιμοι να αντικαταστήσουν, γιατί είχε και μια περίοδο που είχε και 8-9 τραυματίες.
9: Ακριβώς.
11: Βέβαια.
9: Αυτό είναι το σημαντικό που τον Μπέργκο, ότι έβγαλε το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή και εκεί που χρειαζόταν και ήθελε τον ποδοσφαιριστή, τον είχε μαζί.
0: Ναι ρε φίλε, είχε περίπτωση που συζητούσαμε και είχε 5-6 πώς θέλετε, σαν απουσίες, μαζεμένες.
11: Είχε μακροφρόνιες.
0: Ναι, για παράδειγμα, λέει τώρα ότι έφκαλε και έχεις δίκιο ο Ανδρέα Κανδίδη, ότι έφκαλε το... και λάβουσαμε το και για να πω, ότι έφκαλε σχεδόν το 100% μου κάθε παίκτη. Και θα είναι ένα παράδειγμα τώρα το πιο φρέσκο. Κύριε Ακίδης, έρχεται που το πουθενά εννοώ, από πλευρά συμμετοχής, ναι, εννοώ, όχι για όρμα της δουλειά, γίνεται ο Τάσος ξέρει παραπάνω από μένα, αλλά εννοώ, δεν το περίμενε κανένας, τραυματίζει ο Φαπιένα, τραυματίζει ο Ζούχο κλπ. Και μπαίνει, και πού μπαίνει. Μπαίνει με Πάφο, μπαίνει με ΑΕΚ Αρένα, μπαίνει με Αποέλ, μπαίνει με Άρη. Κατάλαβες, και δέχεται γκολ με τον Άρη. Απαραβίαστη εστιά στο Αρένα που έγινε μπάλα. Και πρωταγωνιστής. Παίζει με τον Αποέλ, έδεχεται γκολ. Παίζει με Μπαφό, έδεχεται γκολ. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να τον έτσι. Απόψε έδεχεται γκολ.
9: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
9: Και να σου πω κάτι, εμένα τι μου αρέσκει.
0: Να πεις.
9: Εγώ προσωπικά τον νιώθω ότι έχω μία ασφάλεια. Και είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Δηλαδή να νιώθεις ότι κάτω από τα δοκάρια, ο Τάσος ξέρει το καλύτερα, ότι κάτω από τα δοκάρια έχω έναν άνθρωπο ο οποίος τα δύσκολα θα είναι μαζί μου.
0: Βέβαια, εννοείται το πράγμα.
11: Θεωρώ ότι υπάρχει μια τριάδα τέρματο. Εκεί, Ανδρέα μου, που εντάξει, θεωρώ ότι ο Κυριακίδης για μένα προσωπικά, επειδή εντάξει ήταν ο τρίτος τεμματάς, δεν δόθηκε ευκαιρία, είναι ένας από τους καλύτερους τεμματοφύλακες στο Κυπριακό Πρωταθλήμα. Παρά πολύ καλός τεμματοφύλακας.
0: Έχω 7 χρόνια, εντάξει, λέμε ο Μιτσί συγκριτικά με τον Φαπιάνο, αλλά έχω 7 χρόνια με τον Φαπιάνο, έγινε Μιτσίς ακόμα.
9: Ακριβώς, Μιτσίς. Έστω νόρι,
11: μάτσι. Ο Φαπιάνο είναι 40 και λέει ότι εμπεινασμένος ακόμα.
0: Ένα λεπτό.
11: Εμπεινασμένος λέει.
0: Γιατί να με θέλει, εμπολί μου λέει, και πάντα ξαναείπα τον το πράγμα, αν έξερα μαζί σου που δεν παράτασαι, είσαι ένα φύλακας. Ο Ντίνον Ζοφ στα 42 ήταν προαθλητής κόσμου και αρχηγός της Ιταλίας. Ο Πίτερ Σίλτον πόσα χρόνια είναι.
11: Έχει μεγαλώσει πλέον το range των θεματοφυλάκων.
0: Ακριβώς.
11: Γιατί είναι μια θέση που έχει πολλά τρεξίματα. Και με τη ζωή που κάνουν τώρα.
0: Ερώτηση στον Ανδρέα Γκάντιλον. Κάποια στιγμή στην πορεία, επειδή είσαι τέλεια ειλικρινής, στην πορεία φοβήθηκες ότι πιθανόν να κάνει μια κοιλιά αγωνιστική η Ομόνοια για να συστοιχήσει μπαίνοντας ο Γενάρης Φεβράρης?
9: Ναι, φοβήθηκες.
0: Πότε φοβήθηκες, σε ποιο μήνα είναι φοβήθηκες?
9: Ας σου πω κάτι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Τώρα το ποιο ήταν.
0: Μα το πρόσφατο με τον Άρη.
9: Όχι, πιο πριν. Όχι το πρόσφατο με τον Άρη. Πιο πριν. Τον καιρό που ήταν το κανονικό.
0: Μετά από ΕΠΟ έχασε 1-0.
9: Αμπράβο.
0: Μάλιστα.
9: Με το από ΕΠΟ.
0: Ναι.
9: Το οποίο εγώ ένιωσα ότι η ομάδα μου έτσι μα φύγει χτεσιμένο. Και άσκεψα και φούμουν όταν είδα ότι χάσαμε γίντο μας και τα άλλο Παναγία μου να κρύψουμε τα παγιά πάλι.
0: Ναι.
9: Το σκέφτηκα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν φυσιολογικό. Αλλά δεν κάνω λάθος, λίγο αργότερα έγαζε η ΑΕΚ που την ώρα δίπου. Νομίζω ότι την αγωνιστική, μέσα στο Παπαδόπουλο.
9: Σωστό.
0: Ήταν να μειώσει αρκετά η ΑΕΚ τότε από εσάς.
9: Μπράβο.
0: Ναι, και έγαζε από την ώρα δίπου 2-1. Παρά δεν προηγήθηκε. Μάλιστα.
9: Πρέπει να ήταν το κεράκι το έξτρα που ανάψε. Τι νόμ πρέπει να.
0: Ποιον κεράκι που ανάψε, εφοίδη και τσόψε, τσερουί.
9: Ήνταλο τώρα, γιατί είσαι καλά.
0: Δικαιούσε να πάει και από εδώ το κολυμπό να αναδάψεις. Συζητάς. Άμα κάντηρο μου. Το λοιπόν, να σ' αφήγω. Θέλει να δεις κάτι άλλο.
9: Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, που τα είπαμε, διότι όσον και να μιλάς για αυτήν την Ομόνοια, δεν έχει τέτοιο όμως. Πραγματικά, και θέλω να το πιστεύω,

0: ξέρω εγώ, καλωθέω και λοιπά, καλά βέθηκε, καλά βέθηκε. Όλοι. Έτσι είναι.
1: Ξέρετε, Σέργιο,
0: ναι.
1: Σημαντικό είναι ότι όταν εγώ πιέσω, έρχονται διάφοροι μητσίδες για να θέλουν να βγάλουν φωτογραφία μαζί μου, δεν μπορεί να φανταστείς το πόσο με συγκινεί.
0: Συγκινήθηκε και, προχτές και έχω μαρτυρία, ναι, θα σου πω από ποιο.
1: Έκλαψες
0: προχτές, πας στην Κερκίδα και έχω μαρτυρία από πρώτο χέρι.
1: Εντάξει, δεκτό.
0: Ξέρεις ότι έλα το ψέμα.
1: Όχι, φίλε μου, γιατί να πεις.
0: Άρεστε, εντάξει.
2: Σημαίνει ότι δεν αλλάξες.
0: Έφτασε ο ποιος μου το είπε.
1: Είμαστε απλοί και ωραίοι.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, θα σου πω τις συνεργασίες με ξουρουπάν και ιστορίες, αλλά και εσείς που γελάσετε του Μεγαρίδη του Άρσου, εν πάση πάει, αφήνουμε, δεν είναι τις ώρες.
1: Ωραία.
0: Αλλά ρε, μην είναι ώρες να γόνες, εσύ όπισε με αυτό.
1: Μπράβο, Πέχταρα.
0: Σε χαιρετώ, συγχαρητήρια. Ξέχνα, άκουμε, θυμίζω απλά το χρέος στο Τσουμπαρόνα. Θυμίζω το να μέσα, διότι να βγει αέρα που ευτομάζε, είπε μου να σε γιουχαΐσει.
1: Παπαναία μου, 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ, ναι, 20 ευρώ.
1: Παπαναία μου, να δείξεις.
0: Εντάξει,
1: οκ.
0: Χαιρετώ, καλό βράδυ, καλό η ξεκούραση.
1: Γεια
0: σας, Κυριάκο.
3: Γεια σας, Ανδρέα μου.
0: Έπαιξες αντίπαλο με τον Μόνο. Έπαιξες αντίπαλο.
3: Είπα εγώ πριν ότι ο Ξούρπα σε γέλαν του Μιχαηλίδη να μην γελάσει του Άρσο.
0: Όχι, αληθινή ιστορία. Του την αληθινή ιστορία, μπορεί να σου πω. Διότι είπαμε ότι διασταύρωσα τον Ξούρπα και με τον Κάντιλο. Στον τελικό του κυπέλλου με αναόρθωση το 94. Στο Τσίγιο.
3: Πρόσφατα. Ναι, ναι.
0: Όχι πρόσφατα, το 94.
3: Ναι, το
0: 94. Ναι, ήταν και είχε τον Ξούρπα στα χαπ.
3: Ναι.
0: Και τον Κάντιλο μπροστά. Πιο μπροστά του. Είχε κουράστην ο Ξούρπας. Πώς είναι. Λαλή του Κάντιλου, ρε. Να πεθάνω λαλή του, λαλή να σου πει στο κέντρο και πάει ο μπροστάκιας του. Γίνει να πάρει κάπαρι, λέει του, ο Αρσουάης του για μένα να κανονίσει ο μόνος.
3: Τέλειο, εσύ παίχτες του το κάνουν και τώρα, ρε.
0: Εκάμαντο. Εκάμαντο και έβαλε το πόλι στο τέλος ο Ξούρπας.
3: Μα είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος.
0: Μες στον αγωνιστικό χώρο, εκάμαντο το πράγμα. Τέλος πάντων. Είπαμε και για το δίκαιο της κατάκτησης του τροπέου και για τους αριθμούς που λένε την αλήθεια και όλα τα σχετικά. Θέλει να κρατήσεις κάτι έτσι πλησιάζοντας το τέλος πλέον, έχει ενδιαφέρον πλέον η δεύτερη, τρίτη θέση και το τρόπιο του κυπελού.
3: Κοιτάξτε, εκείνο που κρατώ εγώ είναι ξέροντας ότι όταν αγωνίζεσαι ή όταν υγείσαι μιας τέτοιας ομάδας, ενός τέτοιου οργανισμού, δεν είναι εύκολο πράγμα να προωθείς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όσοι πούν το αντίθετο σημαίνει ότι λένε ψέματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δώσεις τη φανέλα του βασικού σε έναν παιδί 19-20 χρονών όταν καίει το σίδερο. Και το ότι ο Μπέρκ έκαμε, τον που έκαμε ο Παναγιώτη. Και έφερε τον Ανδρέα τον Χρήστου πίσω από τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό. Έδωσε ευκαιρίες του Άγγελου του Νεοφύτου, του Άγγελου του Ανδρέου, στο ναι. ξεκίνημα της χρονιάς.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι έχει στους 22 κάθε εβδομάδα ένα με δύο παιδιά, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Παναγή, όπως είναι ο Κωνσταντινίδης. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα, γιατί όλοι οι άλλοι είναι ποδοσφαιριστές με χτόπισμα, μεγάλα ονόματα, με βαριά συμβόλαια και επαγγελματίες. Και για μένα προσωπικά το επίτευγμα και αυτό που θέλω να κρατήσω είναι μέσα σε δούλον των συρφετών, μέσα σε δούλον το δύσκολο πρωτάθλημα εκεί που καίει το σίδερο, κατάφερε να προσθέσει ακόμα πιο τρεις Κύπριους στο ρόστερ αυτής της ομάδας. Αυτό για μένα είναι εκείνο που θα πρέπει να κρατήσουμε από τη φετινή χρονιά. Όλα τα άλλα, εντάξει, το ρόστερ, το βάθος, οι δύο παίκτες κάθε θέση, είναι για μένα κάτι το οποίο φάνηκε από την αρχή της χρονιάς.
0: Ναι, αλλά για να υπάρχουν δύο παίκτες κάθε θέση πάνω κάτω, ξαναλέω και δεν είμαι πρόσωπο λατρής, απλά γύρω μου πιστεύω

0: λέω εδώ, είναι τεράστια νίκη για μένα, θρίαμβο του Χένιμπερκ. Διότι και ο Κίτσος έπαιζε πέρσι και ο Μασούρας έπαιζε πέρσι και ο Σεμέδο έπαιζε πέρσι, αλλά αν είχε τον τη σταθερότητα. Λέω, δεν είχε τον τη σταθερότητα, ο Σεμέδο είχε τον τη σταθερότητα.
1: Θα πρέπει να πούμε και κάτι. Πέτυχα σε όλες τις μεταγραφές. Δηλαδή όσους παίκτες έφερα φέτος, είτε τον Ιανουάριο είτε το καλοκαίρι, είναι παίκτες που βοήθησαν στο να φτάσει η Ομόνοια να στεφθεί πρωταθλητής.
0: Γι' αυτό
1: και είπε ο ίδιος. Ναι. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τον Σίμον, τον Τραπουλούζη εννοεί, με τα παιδιά. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά πίσω από, από τα φώτα της δημοσιότητας για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε τώρα.
0: Η αναγέννηση κάποιων των πλήστων παιχτών ήταν Έργομπερκ, ξαναλέω.
1: Αλίμονο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο να πεις κάτι ή να σε αποχαιρετήσουμε?
1: Πάμε στο καλό. Και ευχόμαι να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως ξεκίνησε καλά. Και πλέον φτάσαμε προς το τέλος. Και σε λίγο καιρό να σκεφτούμαστε για την επόμενη χρονιά και για το ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Έχουμε
1: κάποιες μικρές εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα. Να δούμε το... Έχουμε κύπελλο ακόμα, μεγάλη κουβέντα, γιατί κύπελλο οδηγεί και όλο πολύ, έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μεγάλη κουβέντα και τρόπιον το δεύτερο την τάξη. Μάλιστα. Καλό βράδυ, Ντάσο Κυριάκο. Πάρε λίγα διαφημιστικά, να θυμίσω ότι βγάλαμε στον αέρα τον Κούκοντο Χριστοφόρο, τον κάπτιαν της Ομόνιας, πρωταθλητής 1960-61, μακάρι να καλά. Συγκινημένος ο Ανδρέας ο Κάντηλος, εκφράζοντας τη δεκαετία του 80-90. Ακούσαμε τις δηλώσεις όλες από το ΓΑΣΥΠΗ, τον Τάσο Μαγκυριάκο, τον πιστό μας, τον συνεργάτη, προπονητή της ΑΠΕ Ακροτηρίου. Αποκαλούμε και τον Κυπριανή να βγει αν έχει τίποτε έτσι, χοντρικός στους 5-6 αγώνες. Απλώς καμιά καλησπέρα, πάρ' τα διαφημιστικά σου.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Για πες τη νέα.
4: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία. Εκεί δεν βρίσκω τίποτα.
5: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ. Έχω κάτι γνωριμίες.
4: Ναι, αλλά πού θα πάω? Έχει χαλάσει και τα Max.
5: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα Max Jet. Έχω κάτι γνωριμίες.
4: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
5: Τι, ψάχνεις και μεταφορική? Εδώ, γιατί δεν ξέρω αν στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
6: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Το Φεστιβάλ Αηφορίας Παιδιαίου επιστρέφει 17 Απριλίου με 10 Μαΐου. Ανακαλύπτουμε ξανά τον μεγαλύτερο ποταμό της Κύπρου από το δάσος του Μαχερά μέχρι τον κόλπο της Αμοχώς του μέσα από θεματικές ξεναγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες στη φύση και καλλιτεχνικά δρόμενα. Ψυχαγωγία, γνώση και δράση για όλη την οικογένεια σε διάφορα σημεία κατά μήκος του ποταμού. Βρείτε το πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής Εβεντόριο και μείνετε συντονισμένοι. Με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών, δήμων, κοινοτήτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, σας περιμένουμε να συνδεθούμε με τη φύση και τον πολιτισμό μας. Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Ακούτε Super Sport 104.
0: Λοιπόν, αν είχε τίποτα Κυπριανής, είναι μέρες γιον Κυπριανής, αλλιώς αύριο εξηγείται. Να οδεύοντας για να κεφαλαιώσεις σιγά σιγά, να θυμίσουμε ξανά, Ομόνια Άρης 3-0, και πρωταθλήτρια Κύπρου για 22η φορά στην ένδοξη ιστορία της η Ομόνια. Να επαναλάβουμε, 1961, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1993, 2001, 2003, 2010, 2021, 2026. Πέντε προτίτλους στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, δικαίως έχοντας καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, αίτητη στην έδρα της και δύο πρώτους σκόρερ συνολικά 40 γκολ, 23 με 17, Μαέ και Σεμέδο. Ακούσαμε τον Κόκοτο Χριστοφόρου και χάρηκα ιδιαίτερα στο κάπτεν της Ομόνιας για τους παλαιότερους, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έπαιξαν ποτέ στην Ομόνια. Και τον Ανδρέα τον Κάντινο, τον άσον της δεκαετίας του 80, ακούσαμε όλες τις ροές από το Κασιμπή, προσεκτικά στους δρόμους, σε όλους. Και πάλι πολύ συγχαρητήρια στους πράσινους. Θα έχουμε πολύ από ήχο και από Δευτέρα και στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Κλείνουμε ξανά όπως ξεκινήσαμε μετά το τέλος του αγώνα στο Κασιμπή με τον ύμνο των πρωταθλητών. Καλό βράδυ σε όλους. Από τον Τάσο Μιχαλίδη για μένα, το Σέλιο Παπαμουσίος, χαιρετούμε.

0: ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα.
2: Δηλαδή μετά την Nottingham το 22 δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη ομάδα που να έχει εδρεωθεί.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Και η Λίντς τώρα το παλεύει. Φέτος νομίζω ότι θα σωθεί η Λίντς που νίκησε και στο τελευταίο του παιχνίδι. Αντιθέτως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τη West Ham του Μαυροπάνου. Έβαλε και ένα αυτογκόλ, δεν μέτρησε ένα άλλο δικό του. Έχασε 3-0 σήμερα από την Μπρέντφορντ. Εντάξει, είναι με γκολ του Ιγκόρ Τίας, του Ντάμσγκαρντ και του Μπένιο. Αξιοσημείωτο είναι στην Ολλανδία στο παιχνίδι το ντέρμπι που γίνεται τώρα ανάμεσα σε Άγιαξ και Αϊτχόβεν. Ήταν 1-1 πριν από λίγο, δεν ξέρω τώρα αν έχει μπει άλλο γκολ. Τι γίνεται πριν από το παιχνίδι, καθότι η Αϊτχόβεν έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, οι οπαδοί του Άγιαξ έκαναν πασίγιο, αποθέωσαν δηλαδή τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης. Αυτό είναι
2: ένα ακόμη 57 λεπτό.
1: 1-1. Πολύ όμορφο αυτό. Δείχνει ότι μπράβο, κάτι όμορφο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο σε κάποιες χώρες. Καλό είναι αυτό.
2: Συμφωνώ.
1: Και μια και λέμε για την Ολλανδία, υπάρχει το θέμα με τα 133 παιχνίδια, όπου στο παιχνίδι της Μπρέντα με την Goa Eagles η Μπρέντα κατήγγειλε ότι ο Τιμ Τζέιμς αγωνίστηκε χωρίς να έχει άδεια εργασίας. Τι γίνεται τώρα στην Ολλανδία? Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τα φόντα και την προοπτική να παίξουν στην Εθνική Ολλανδίας μπορούν παρά αυτά να πάρουν την υπηκότητα από κάποιο συγγένει ή οτιδήποτε. Και βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ντίν Τζέιμς έχει παίξει και παίζει στην εθνική ομάδα της Ινδονησίας. Άλλοι παίζουν στο Σουρινάμ. Άλλοι, γιατί μπορεί να γεννήθηκαν μέσα στην Ολλανδία, αλλά ο πατέρας ή η γιαγιά, ξέρεις, να είναι καταγωγή από αυτά τα μέρη. Οπότε εύκολα σου λέει θα παίξουμε σε κάποια εθνική ομάδα, αλλά στην εθνική Ολλανδία δεν είμαστε για τόσο ψηλά. Οπότε άλλος πάει να παίξει στο Τόγκο, άλλος πάει να παίξει στο Πράσινο Ακροτήρι, άλλος στο Τρίνιντατ και τον Μπάκο. Όμως, σύμφωνα με τον κανονισμό στην Ολλανδία, όταν αποφασίσει, δεν μπορεί να έχει δύο υπηκότητες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα για παράδειγμα, έτσι. Αν πας και πάρεις λοιπόν την υπηκότητα Σουριναμέζος, επειδή παίζει στην εκεί του Σουρινάμ, λογίζεσαι ξένος, αυτομάτως φεύγει η ολλανδική υπηκότητα και πρέπει να έχεις ειδική άδεια εργασίας.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει αυτή την ενέργεια, αλλά δεν έχουν αυτομάτως, δεν έχουν άδεια εργασίας. Άρα υπάρχουν 133 παιχνίδια που είναι υποδιερεύνηση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας και ψάχνουν να βρουν τι θα πρέπει να γίνει τώρα, γιατί το να επαναληφθούν 133 παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες, καταλαβαίνει κανένας ότι το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει το 27.
2: Προφανώς, ναι.
1: Οπότε πρέπει κάτι να γίνει, να βρεθεί μια λύση, να δοθεί μια παράταση. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Αλλά τα παιχνίδια δεν μπορούν να επαναληφθούν αυτά τώρα.
2: Ναι, γιατί
1: όπως είπαμε, θα φτάσουμε το 27 και πάμε λέγοντας. Έπειτα, έχουμε τον Μαρσιάλ που στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Μοντερέι ελάχιστα πρόσφερε. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχει 2 χρόνια συμβόλαιο, με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου, η ομάδα του Μεξικού θα λύσει τη συνεργασία της είτε θετικά είτε αρνητικά με τον Γάλλο άλλοτε άσο της ΑΕΚ.
2: Καλά τα πάει ο Μαρσιάλ τις 2 τελευταίες σεζόν, ε.
1: Ναι, καλά.
2: Τι να
1: πω. Από το κακό στο χειρότερο. Ναι,
2: πώς χάνουν μάνα τέτοια αθλητές με τέτοια προσόντα και ταλέντο το κίνητρό τους, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου πω, είναι θέμα φιλοδοξίας, κινήτρου, και πόσο επαγγελματικά βλέπει το όλο σκηνικό. Δηλαδή όλοι αυτοί, επαναλαμβάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να έχουν ως παράδειγμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στα 42 του χρόνια έφτασε τα 970 γκολ και καλπάζει για τα 1000. Αλλά ο Ρονάλντο αγαπάει, λατρεύει, είναι φιλόδοξος και μπράβο του αυτό που κάνει. Πολύ προσέχει τον εαυτό του πάρα πολλά, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. οι τραυματισμοί του Ρονάλντο είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, ενώ βλέπουμε άλλους με το παραμικρό, δεν προσέχουν μετά στον τομέα της αποκατάστασης.
2: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε την Βενέτσια που και αυτή ένα χρόνο μετά τον υποβασμό της στη Β' κατηγορία κέρδισε την άνοδό της. Έτσι είχε φέρει 2-2 με τη Σπέτσια σε 37 παιχνίδια, 79 βαθμοί, 78 έχει η Φροσινόνε και 75 η Μόντσα. Και στην Ιταλία να πούμε οι δύο πρώτες ανεβαίνουν απευθείας, δηλαδή η Βενέτσια και πιθανότητα η Φροσινόνε ή πιθανότητα. Από την τρίτη θέση μέχρι την 8η θα πάνε σε αγώνες knockout για μία θέση στη μεγάλη κατηγορία. Έπειτα έχουμε τον De Zerbi, τον Ιταλό προπονητή της Tottenham που λέει...
2: Μ' άρεσαν πολύ οι δηλώσεις του Μάνο, ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό.
1: Μην βιάζεστε να μας ξεγράψετε, και εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η West Ham θα πέσει, δεν θα πέσει Tottenham.
2: Okay.
1: Η οποία Tottenham ήδη και καλά κάνει, έχει αρχίσει και κοιτάει και το μέλλον της, ασχέτως τι θα γίνει. Έχει λύσει συμφωνία τριετή με τον Άντριου Ρόμπερσον, τον δεύτερο αρχηγό της Λίβερπουλ, έτσι, τον αριστερό πιστοφύλακα, τον διεθνή Σκοτσέζο. Το ξέρει και ο ίδιος, δεν τον κάλεσε η διοίκηση της Λίβερπουλ να συζητήσουν για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους. Οπότε και αυτός, επειδή από το καλοκαίρι λήγει το συμβολό του, έχει δικαίωμα, έτσι μίλησε με τους ανθρώπους των Σπεριουνιών, συμφώνησαν και από το καλοκαίρι και μετά θα φοράει τη φανέλα τους, είτε στην πρώτη είτε στην δεύτερη κατηγορία, θεωρώ στην πρώτη. Επίσης η Tottenham είναι σε διαπραγματεύσεις με τον πρώην, πριν από ένα μήνα έφυγε, τον αθλητικό διευθυντή της Borussia Dortmund, παλιό αριστεροπόδαρο χαφ, τον Sebastian Kehl, θέλει να πάρει, γιατί ο Παράτης όπως ξέρουμε έχει φύγει από την 1η Ιανουαρίου, έχει πάει στη Φιωρεντίνα, έτσι λοιπόν θέλει να κοιτάξει και το οργανωτικό της θέμα εν ώψη της προσεγούς αγωνιστικής περίοδου, και έτσι είναι. Μετά έχουμε την Brighton που σήμερα έχασε βεβαίως 3-1 από την Newcastle στο St. James Park. Έβαλε στο 80 τον Μπάμπι τον Κοστούλα που τα πήγε πάρα πολύ καλά σε μια φάση με ένα ωραίο ανάποδο ψαλίδι. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει, εντάξει, ο Pop, ο τροφυλάκας της Newcastle, το απέκρουσε. Πάντως είχε πολύ διάθεση, πολύ ενεργητικότητα. Ξέρει και τσαγανό το παιδί αυτό. Το ξέρουμε αυτό ότι έχει τσαγανό και αυτό τον βοηθάει και θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο προσεχές μέλλον. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Χρουτσέλερ, ο προπονητής της Μπράιτον, έχει προσλάβει έναν μαχητή πολεμικών τεχνών για να βοηθάει τους ποδοσφαιριστές τις κινήσεις τους στα φάουλ. Όταν κερδίζει φάουλ, δηλαδή μια ομάδα, το πώς θα πρέπει αυτοί να μάχονται μέσα στην μικρή περιοχή για να κερδίσουν την κεφαλιά με στόχο να σκοράρουν.
2: Πώς ακούγεται αυτή η μέθοδος?
1: Πρωτοποριακή, εντάξει, τι να πω. Το θέμα είναι αν θα περπατήσει, έτσι είναι, ρίξει και έλευτη η ενέργεια αυτή. Εντάξει. Συγγνώμη. Έπειτα έχουμε τον Ιωαννίδη τώρα που περιμένουμε να δούμε, θα παίξει φέτος. Στη μία λένε οι Πορτογάλοι θα πάει για γύριση, τελικά το γύρισαν, δεν θα πάει. Θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία, θα προλάβει να παίξει μέχρι το τέλος περίοδου. Είναι ένα θέμα σίγουρα που απασχολεί τον Έλληνα διεθνή center for. Επίσης,
2: κακή χρονιά φέτος.
1: Ναι, δεν ήταν, ναι. Επίσης πρέπει να δούμε ότι η Ρώμα ενεργοποίησε τη ρήτρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ και παίρνει τον Ολλανδό τον Μάλεν από την Dortmund. Έτσι, τον είχε δανεικό, με τη ρήτρα τώρα τον παίρνει οριστικά δικό της. Έχει πάει πάρα πολύ καλά Ολλανδός εξτρέμ. Περιμένουμε να δούμε τώρα επίσης η Sporting ανανέωσε και το συμβόλαιο του προπονητή της του Ρουί Μπόρζες έως το 28, γιατί και αυτός έχει προσφέρει πολλά στην πορτογαλική ομάδα. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί υπάρχει ο Mason Greenwood, ο Άγγλος διεθνής άσος της Μαρσέη που τα πηγαίνει πολύ καλά στο γαλλικό πρωτάθλημα και δείχνει ενδιαφέρον η Paris Saint-Germain. θα δούμε τι θα γίνει, γιατί φέτος το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα καυτό, αλλά θεωρώ πέραν από τους ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους φέτος και, και μπορούν από την 1η Ιανουαρίου να διαπραγματευτούν και ενδεχομένως να συμφωνήσουν με κάποια άλλη ομάδα, οι κυρίως μεταγραφές θεωρώ ότι θα γίνουν μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί μπορεί στο παγκόσμιο κύπελο να υπάρχουν κάποιες ατυχίες, έτσι, τραυματισμοί, και δεν θα μπορέσει κάποιος να κλείσει από πριν ένα ποδοσφαιριστή που μετά να τραυματιστεί και δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ή όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έντονα, μετά από τις διεθνείς διοργανώσεις, παίκτες να αναδεικνύονται μέσω αυτών.
1: Βεβαίως.
2: Και να κερδίζουν μεταγραφή.
1: Τώρα,
2: Μάνο, και να κλείσουμε αυτό, γιατί έχουμε ένα λεπτό με διαφημίσεις.
1: Ο Μαρκ Λάτεμπερκ, που το θυμόμαστε όλοι, έχει πέρασει από την Ελλάδα ως αρχιδιετητής, θα είναι στο Fox Sports αναλυτής διαιτησίας. Άλλωστε, θα μεταδώσει 70 παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου το Fox Sports.
2: Μακάρι να πάει καλά.
1: Ναι.
2: Οκ, Μάνο, νομίζω τα έχουμε πει όλα σχετικά με το διεθνή χώρο. Δεν ξέρω αν έχει συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Απλώς να πούμε ότι υπήρξε στη Ζυρίχη μια νέα επαφή μεταξύ της Διεθνούς Ομοσπονδίας της FIFA και της Ομοσπονδίας του Ιράν. Αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ πρόσφατα, αφού το έχει ανακοινώσει ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο, συμφωνώ και εγώ με τον φίλο μου τον Τζιάννη, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Κατάλαβα. Μάλλον, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, γεμάτη όπως πάντα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Αυτό ήταν και ο Μάνος Σταραμόπουλος. Κάπου εδώ διαφημίσεις και επιστρέφουμε, Γιώργο Καλίδη.
0: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Άρτεση!
4: Σύνθημα!
5: Jumbo Chips!
4: Παρασύνθημα!
5: Όχονος Snack!
4: Ελεύθερα!
6: Ποιότητα
7: από την Όχονος Snack.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sport.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
9: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
9: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 10.30.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η ώρα είναι 10.30. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Παρέα για μια μισή ώρα ακόμη έως τις 12 στο καθιερωμένο τετράωρο όπως κάθε Σαββατόβρατο. Μιλήσαμε προηγουμένως για το τι γίνεται στο διεθνή χώρο για τα τελευταία νέα της επικαιρότητας. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Γιώργο Γκουγκαλίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Όμως μέχρι να πάμε στον Γιώργο Γκουγκαλίδη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο στους αγώνες αυτή την ώρα σε εξέλιξη. 27ο λεπτό στη Λίγκα Νίσλανς 0-0, 32ο λεπτό στη Λα Λίγκα χωρίς σκορ ο αγώνας στο Σασούνα Μπαρτσελώνα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για τη Σεριά, Αταλάντα Τζένοα επίσης χωρίς γκολ. Στην Αργεντινή, Σέντραλ Κόρντο Μπαμπόκα Τζούνιορς 17ο λεπτό 0-0. Αλλάζουμε περιβάλλον, πάμε στο πόλο γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Πολόνια.

Ο ιστορικός δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με ανατροπή στο τελευταίο δίλεπτο από την Ντεάκερ Μπολόνια 13-12. Η Ιταλική ομάδα πήρε την νίκη, πήρε την πρόκριση για τον τελικό που θα αντιμετωπίσει την Χόβεν Βουδαπέστης, που επικράτησε νωρίτερα στο ρέστιο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου 16-12 το Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτό σημαίνει οι Πανιόνιος Απόλλων μένουν εκτός τελικού του Conference Cup, αλλά οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Υπενθυμίζω, Απόλλων Σμύρνης Πανιόνιος στον τρίτο τελικό, στον μικρό, με συγχωρείτε, τελικό του Final Four του Conference Cup στο Πολάνδρον. Στον τελικό θα μονομαχίζουν για την κατάκτηση του τροπέου η Ντεάκερ Μπολόνια με την Χόβεντε Βουδαπέστης.

0: καλά τα ποδοσφαιρικά, τα αναλύουμε πλήρως. Όμως νομίζω ότι μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το μπάσκετ, όπως καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν. Πόσο μάλλον τώρα που κορυφώνεται η αγωνία. Γιώργος Γκογκαλίδης μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Θα σου έλεγα ότι πριν πάμε σε αυτά που έχει σκοπό να πει ή να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να σημειώσουμε ένα πραγματάκι, γιατί τώρα με πετυχαίνεις πάλι στο δίστομο. Εδώ στο δίστομο δόθηκε μια συνέντευξη τύπου. Πρόκειται να γίνει αγώνας μπαράζ ανάμεσα στον Κρόνο, στον Εθνικό Λιβαδιάς που ήταν γηπεδούχος, και στον Κρόνο. Η Ομοσπονδία υποχρέωσε τον Εθνικό Λιβαδιάς να παίξει στη Λιβαδιά, απαγορεύοντάς του να παίξει στο δίστομο. Ο Εθνικός Λιβαδιάς σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν κατέβηκε, έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά και βεβαίως θα έχει και τιμωρία για την επόμενη χρονιά, νομίζω έναν ή δύο βαθμούς. Ανταυτού παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου στο γήπεδο του Λιστόμου, όπου τα σημαντικά στοιχεία είναι ότι θα παίξουμε εκεί που θέλουμε εμείς και εκεί που είναι η έδρα μας και όχι εκεί που θέλετε εσείς, ότι ο Εθνικός Λιβαδιάς μετονομάζεται σε Εθνικό Διστόμου και ότι βεβαίως ο Δήμαρχος ο Κέντρης Σταθάς έστειλε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι το Δίστομο δεν είναι μια απλή πόλη, κουβαλάει μια ιστορική μνήμη που είναι τεράστια και ότι κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με το Δίστομο. Αυτά γιατί είναι πράγματα που δεν θα τα δει σε πολλά site, σε πολλές, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά είναι σημαντικά γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο Ευρωλίγκα, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Σωστά, και το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, Γιώργο, πρέπει να αναδεικνύονται οι χαμηλότερες κατηγορίες και αυτές οι ομάδες που δεινοπαθούν ή δίνουν τις δικές τους μάχες, τέλος πάντων.
1: Ναι. Επίσης, εμείς είμαστε ως ραδιόφωνο, ως δημοσιογράφοι, τα θεράκια, τα λάντεφτα, προσιλωμένοι στη λογική το ότι δεν βλέπουμε μόνο την κορυφή της πυραμίδας, αλλά πηγαίνουμε και στη βάση της.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα είμαι στη διάθεσή σου να πούμε, είμαι στη διάθεσή σου για να πούμε ό,τι άλλο θέλεις.
0: Θες να ξεκινήσουμε με όλες τις εξελίξεις σχετικά με την ποινή του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το ότι έκλεισε, όπως είπε, απενεργοποιεί τον, όπως γνωστοποίησε, τον λογαριασμό του στο Instagram, ή με τη μεταγωνιστικά του Ολυμπιακού, αν θα παίξει ο Word, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι του Instagram, είναι λίγο αδιάφορο το αν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει τους λογαριασμούς του. Προφανώς και εμείς ως δημοσιογράφοι το αντιμετωπίζουμε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι ότι μας βγάζει και ειδήσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι και ο τρόπος επικοινωνίας, αν θέλεις, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον κόσμο, με τα πάντα. Αλλά θαρώ ότι του δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσο πρέπει. Έτσι. Σε τελική ανάγκη ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ΚΑΕ που έχει, πώς το λένε, ενεργά media και social και κανονικά. Οπότε μπορεί να περνάει ό,τι θέλει,
0: μέσω
1: όχι
0: αυτό,
1: μέσω διαρροών και πώς το λένε, και χαριτομενιάς, αλλά απευθείας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κλεισίματος των social media, δικά του είναι, όποτε ο άνθρωπος θέλει γράφει, όποτε δεν θέλει σταματάει. Δεν νομίζω ότι μας πέφτει και λόγος και ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία για μένα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά την ποινή του, θα πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι υπερβολική έως και ανεξήγητη, με την έννοια ότι δεν έκανε κάποιο παράπτωμα. Ο δικαστής έκρινε ότι θα μπορούσε να προξενήσει ή να προκαλέσει βία. Τώρα με πρόθεση δεν καταλαβαίνω πώς τιμωρείται με τρεις αγωνιστικές. Την ίδια στιγμή όμως θα πω, για να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρέπει να αντιληφθεί ότι κάπου υπάρχουν και όρια, και τα οποία όρια πολλές φορές τα ξεπερνάει. Εντάξει, αυτή ήταν μια από τις φορές Δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε ομάδας να σουλατσάρει στον αγωνιστικό χώρο, από πίσω από τον αγωνιστικό χώρο, και να κατευθύνεται προς τη γραμματεία. Έστω και αν η διαμαρτυρία του είναι κόσμια. Δεν είναι ο ρόλος του, δεν είναι η δουλειά του. Δεν το δικαιούται εκείνη τη στιγμή του αγώνα. Μετά μπορεί να διαμαρτύρεται ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι ότι είναι υπερβολική η ποινή των τριών αγωνιστικών. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι καλό ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ομάδα του, αλλά κυρίως για αυτή την επένδυση που κάνει, να είναι τόσο εκδηλωτικός, για να μην χρησιμοποιήσω πιο βαριά είναι. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είμαι εγώ αυτός που θα του υποδείξει το πώς θα λειτουργεί. Να πω όμως και κάτι άλλο. Επειδή πολλές φορές μιλάμε, και ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι απαξιωτικά, για το πώς, για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά γήπεδα. Είτε μιλάμε για το ΟΑΚΑ, είτε για το ΣΕΦ, είτε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Και καλά κάνουμε και το αναδεικνύουμε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν μια σειρά από ανοησίες, αθλειότητες που γίνονται. Από ανοησίες έως αθλειότητες εννοώ, έτσι. Λοιπόν, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε και κάτι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τάχα μου προκάλεσε ή προκάλεσε, εγώ θα πω ναι, προκάλεσε. Και έγινε όλο αυτό που έγινε. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι στο ίδιο γήπεδο αποδοκιμάστηκαν πάρα πολύ έντονα και έζησαν καταστάσεις που δεν έχουν δημιουργήσει κάτι που να τις δικαιολογούν, έτσι. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι οι συγκεκριμένοι έχουν προκαλέσει ή έχουν κινηθεί ή έχουν κάνει ή έχουν δείξει. Άρα λοιπόν μήπως κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται και εκεί στο κλειστό των νυχτερίδων. Γιατί εντάξει, καλά είναι να λέμε για τα δικά μας και ξαναλέω πρέπει να τα λέμε, αλλά διάολο και άλλοι δεν είναι άγιοι, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και συμφωνώ.
1: Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι για να έχουμε και σωστούς λογαριασμούς που λένε. Λοιπόν, εδώ το να κυνηγάνε ας πούμε τον Αν, το να κυνηγάνε το Σίμτσα κτλ. Αν γινόντουσαν αυτά...
0: Καλά, Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Αυτός που κυνηγούσε τον Αν εντωμεταξύ το βίντεο και γελούσα, ποιος ήτανε καν?
1: Ένας από αυτούς που κυνηγούσε είναι ένας παίκτης ο οποίος μάλιστα γλιστρώντας ήταν εκτός δωδεκάδας και γλιστρώντας τραυματίστηκε κιόλας. Μιλάμε για μπούφο.
0: Καλά, αλλά τώρα αυτό τι είναι πάντα επαγγελματικό...
1: Εντελώς. Θέλω να σου πω όμως ότι εμείς όταν γίνονται κάποια παρατράγουδα στα ελληνικά γήπεδα βγαίνουμε και τα καυστηριάζουμε, και καλώς και πρέπει να τα καυστηριάζουμε. Φανταστείτε να έχει γίνει αυτό στο ΟΑΚΑ ή στο ΣΕΦ, τι θα συζητούσαμε τώρα? Κάτσε κάπου όμως να μπει και η Βαλένθια στο κάδρο, γιατί πολλά τα χάδια, και εντάξει δεν είναι τώρα καλά παιδιά αυτοί και κακά παιδιά εμείς, και δεν το λέω με την έννοια να υπερασπιστώ την αλήθεια, είμαι ο τελευταίος που θα το κάνει. Αλλά να υπάρχει ποινή και στους μεν και στους δε, έτσι, όχι μόνο στον έναν.
0: Ναι. Γιώργο, τι να πω, πραγματικά η Βαλένθια, αν θες ένα σχόλιο μου, όσο καλή και αν ήταν κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας, τώρα θα μου πεις δύο μάτς μέχρι στιγμής στη σειρά των πλέον με τον Παναθηναϊκό έχουν κριθεί στο καλάθι, ναι, αλλά μια ανεξήγητη έπαρση, να την πω, και από την άποψη πώς υποδέχεται ο κόσμος στο κλειστό, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σε σύγκριση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που έπαιξαν εκεί, αλλά και γενικά και δηλώσεις των παικτών, δεν ξέρω.
1: Εγώ Παναγιώτη θα το έβαζα στο επίπεδο της έλλειψης εμπειρίας που οδηγεί σε κακή διαχείριση των πραγμάτων. Νομίζω ότι τη λείπει εμπειρία των αγώνων. Βεβαίως βγάζει έναν νεοκλουτισμό, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, που είναι και αν θέλει δυσανάλογος με την ως τώρα εικόνα της ομάδας, που ήταν μια ομάδα που περνούσε κάτω από τα ραντάρ, συμπαθητική, με ένα παιχνίδι που θελκτικό, έτσι, που σου κέντριζε το ενδιαφέρον. Ήταν ας πούμε η στακτοπούτα της παρέας. Ξαφνικά τώρα την έχουν δει αφεντικά και λιγάκι έχουν βγάλει το ζωμάρι για καβγά. Νομίζω ότι θα μάθουν. θέμα μέσα από την τριβή. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούν σε αυτή τη θέση και μακάρι. Οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι μαζί τους. Αλλά ξέρεις, βλέπεις εδώ τώρα, το είδα και στην πλευρά της Μονακό, για να πάμε και στην άλλη όχι να μην μονοπολίσει μόνο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πάμε.
1: Και στη Μονακό. Και στη Μονακό. Ένα παιδιά όπως ο Στραζέλος, ο οποίος εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ πασχετικά, να παθαίνει ένα βάρο, έτσι, να αρχίζει τώρα να ηλεκτρίζεται, να ζητάει φάουλ σε κάθε φάση, να ζητάει instant replay γιατί έκανε σούτ στο ζέσταμα και δεν μπήκε. Δηλαδή τώρα κάπου κάτσε, όπα αδερφέ. Και εντάξει να το κάνει ο Στραζέλος γιατί τρελάθηκε, το έκανε με υπερβολική έτσι, ένταση ο James που τους έπιασε και κορόλο τους διαιτητές και αποβλήθηκε γιατί οι διαιτητές αυτό που είχαν να κάνουν αφού έπεσαν τη μία τεχνική ποινή ορθώς στα 8 δευτερόλεπτα. Δώσε βρε αγόρι μου την μπάλα να εκτελεστούν οι βολές να τελειώνουμε και άστο να μουρμουρίσει. Θα πάει στα ποδητήρια, θα γυρίσει και θα πιει το ποτήρι μέχρι τέλους. Γιατί δεν άλλαζε το παιχνίδι, ένα μήνα να παίζανε έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά ο James βρήκε την ευκαιρία και να ξεκουραστεί λιγάκι και να γίνει και ήρωας. Δηλαδή έπαιζε μια παρτίδα που του είχαν πιάσει την παραμάνα άμα μιλάμε με όρους τα βιβλία. Δεν την παίζει αυτή την παρτίδα, ούτε οι Σοβίτες δεν την παίζουν. Εντάξει. Γι' αυτό και ο James επέλεξε να συνεχίσει τη διαμαρτυρία με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Εκεί πιάστηκαν κορόιδες διαιτητές αυτή τη γνώμη. Mm. Αλλά το παρακάνανε και οι Μονεγάσκοι.
0: Τι βλέπεις τώρα την Τρίτη στο Game 3 ανάμεσα σε Μονακό Ολυμπιακό, θα έχουμε επιστροφές, αν θα είναι διαθέσιμη Tice Ward, τι γνωρίζεις?
1: Κοίταξε, η μέση είναι πάντα μια περίεργη κατάσταση. Όποιος σου πει ότι ξέρει, θα σου πει ψέματα, γιατί δεν είναι ένα διάστημα που έχει συγκεκριμένα δεδομένα που λες ότι ξέρεις μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Η μέση είναι λίγο ύπουλη. Νομίζω ότι θα πάνε συντηρητικά και όπου βγει και θα το βλέπουν μέρα με τη μέρα και θα το επανεξετάζουν. Αλλά έχω την αίσθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παίξει, ότι αν ήμουν ο Μπαρτζόκας, προφανώς και αντιλαμβάνομαι την αξία του Word και την έχω εξάρει πολλές φορές, αλλά είναι γεμάτο το οπλοστάσιο του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιεστεί ο Word, και αφενός γιατί είναι 2-0 το σκορ, αφετέρου γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίκτες να ρίξει με το κιλό που λένε, γιατί και ο Μακής μια χαρά είναι και είναι ηλική να μπορεί να βοηθήσει και έρχονται κι άλλοι από πίσω, Μόντε Μόρις και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν ποιος ο λόγος να το πιέσει παραπάνω? Αν πάλι είναι καλά ο Γουόρτ, είναι προφανές ότι θα είναι μέσα στην 12. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πηγαίνει με κανέναν αέρα και καμία έπαρση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι και ειδικά οι ομάδες, ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε τέταρτο συνεχόμενο Final Four. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρει πολύ καλύτερα από μένα και από σένα και από τον καθένα μας τη διαδικασία για να φτάσει στο Final Four, έτσι. Είναι προφανές ότι τα play-off είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διεργασία, γιατί δεν σου φτάνει να κάνεις 1-2 καλά αποτελέσματα. Χρειάζεσαι 3. Εντάξει, μπορεί να κερδίσεις τον αντίπαλο 2 φορές με 40 πόντους διαφορά στο κεφάλι την κάθε μία. Άμα χάσεις 3 μάτς στον πόντο με μισό καλάθι, αντίο ζωή. Άρα λοιπόν, και όσο εύκολο είναι το 2-0 και όλοι συζητάμε για σκούπα, που μοιάζει να είναι και το πιο πιθανό από τα σενάρια, τόσο ενδεχόμενο υπάρχει να στραβώσει ένα μάτς, να πάει στο 2-1 και μετά να γίνει το 2-1-2-2 και να τρεις και να μην φτάνεις. Ή εν πάση περιπτώσει να μπει στο τέταρτο παιχνίδι και να παίζεις τελικό-τελικό. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη μεριά τους και η Ρεάλ και η Φενέρ που μας αφήνει λίγο αδιάφορους, θα μπουν με τη λογική ότι είμαστε στο 0-0, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως μια πραγματική αντίληψη της κατάστασης. Ότι παιδιά, κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, δεν έχει σημασία τι έγινε, το είπες και εσύ λίγο πριν πολύ σωστά. Παναθηναϊκός είναι 2-0, αλλά είναι 2-0 με 1,5 σούτ διαφορά, έτσι. Δηλαδή στη μία είχαμε μια βολή του Ναν που έκανε την τελική διαφορά που δεν μπήκε το καλάθι στην προσπάθεια που κάνανε οι Ισπανοί, και το άλλο μάτς μπήκε με μπάζερ του Χέις Ντέιβις. Άρα δεν είναι καμιά διαφορά που λες πω την έχω βάλει κάτω και την χτυπάω σαχταποδί. είναι στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, στη μύτη της βελόνας. Άρα όπως το πράγμα πήγε από τη μία πλευρά και κάτσε το νόμισμα στα γράμματα, έτσι μπορεί να πάει από την άλλη και να κάτσει στο κεφάλι. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός θα μπει με τη σκέψη ότι είμαστε στο 0-0 και ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούω. Ναι, και παραγγείλω να πω και κάτι.
0: Ναι. Ναι, πες Γιώργο.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή η Βαλένθια είναι στη ζώνη εφορίας της, στο σημείο που ήθελε να είναι. Δηλαδή, πλέον τώρα δεν έχει πάλι να χάσει τίποτα. Κανείς δεν την υπολογίζει ότι μπορεί να φτάσει στο Final Four. Είναι με τον ίδιο τρόπο που έπαιζε όλο τον χρόνο. Αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να το συμπληρώσουμε αυτό, να το βάλουμε στη σκέψη μας.
0: Okay. Είπες επικρατέστερο σενάριο της Κούπας στη σειρά του Ολυμπιακού. Πάντως μόνο μία φορά ιστορικά έχει γίνει ανατροπή από 2-0. Το πρόσφατο 2023 που ήταν μπροστά 2-0 η Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς επί της Ρεάλ. Στη συνέχεια θυμόμαστε όλοι τι είχαν γίνει εκεί με Γιαμπουσέλε, Πάντερ, οι τσαμπουκάδες με τις αποβολές και τις απουσίες που προέκυψαν μετά. Ανατροπή της Ρεάλ, κατάκτηση μετά του τροπέου. Τώρα όλες οι σειρές βεβαίως είναι στο 2-0. Βλέπεις κάποια άλλη πιθανή ανατροπή, κάποιο σπάσιμο έδρας?
1: Να πω ότι για αυτό που ανέφερες σε σχέση με τη Ρεάλ και την Παρτιζάν, ότι κάποιοι...
0: Μάλιστα, Γιώργο, σε χάσαμε. Θα επανέλθουμε άμεσα.

0: Πάμε ξανά στον Γιώργο Γκαλίδη να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να αναφερθεί. Γιώργο.
1: Ζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω μέχρι που ακούσατε, γιατί η επιστροφή έχει ένα ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν είπαν, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε, ότι με το τέλος αυτό που πήγε να γίνει ο Καβγάς στο Βαλένθια Παναθηναϊκό, ότι θέλουν επιχείρησαν οι άνθρωποι της Βαλένθια να κάνουν αυτό που έγινε στο Ρεάλ Παρτιζάν για να μπορέσουν να χακάρουν τους πράσινους και να δημιουργήσουν κάτι. Δεν μπορούν να το, να το προσυπογράψω, γιατί δεν γνωρίζω, μπορεί να ήταν και ένταση στις στιγμές. Σε κάθε περίπτωση, για αυτό που με ρώτησες, δεν βλέπω σειρά να γυρίζει, να αλλάζει. Νομίζω ότι η λογική λέει πως πάμε για Φενέρ Ολυμπιακός και για Παναθηναϊκός Ρεάλ. Αυτό λέει όχι μόνο το 2-0, όχι μόνο η διαφορά δυναμικότητας, αλλά αυτό που λένε και η κλινική εικόνα, η εικόνα των 8 ομάδων. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε 4 ξεκάθαρα φαβορί και 4 ομάδες που δεν είναι απλά outsider, για διαφορετικούς λόγους κάθε μία, που νομίζω είναι με την πλάτη στα σκηνιά. Δεν βλέπω πώς μπορεί δηλαδή η μισή, η μισή Μονακό να...
0: Ναι. Μάλιστα. Οκ, Γιώργο, λίγο χρόνος από μένα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Χάσαμε ξανά τον Γιώργο Γκαλίδη. Θα τον έχουμε εκ νέου για να ολοκληρώσει όσα έλεγε.

Υπάρχει τεχνικό θέμα. Βασικά με την επικοινωνία με τον Γκαλίδη ήταν και στο δρόμο της επιστροφής, όπως μπορούσατε να καταλάβετε όσοι μας ακούτε από το δίστομο που βρισκόταν για τη συνέντευξη τύπου σχετικά με την αναμέτρηση του Εθνικού Λιβαδιάς κόντρα στον Κρόνο για play-off μπασκετικής διοργάνωσης που αποφάσισε ο Εθνικός Λιβαδιάς να μην κατέβει στην αναμέτρηση λόγω αλλαγής έδρας. Οδεύουμε ολοταχώς για τη συμπλήρωση και τη τρίτη ώρα τη σημερινή τετράωρη εκπομπή. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2 το ντέρμπι στην Ολλανδία ανάμεσα σε Άγιαξ και Αϊτχόφεν. Είπαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο ότι οι οπαδοί του ΕΑΝΤΑ πριν τη σέντρα του αγώνα έκαναν πασίγιο στην ομάδα τη Αϊτχόφεν που είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ολλανδία. Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη στο διεθνή χώρο πριν πάμε στο διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων των 11. Στο ημίχρονο για τη Λίγκα Νις Λανς 0-0, ημίχρονο και στη Λα Λίγκα ο Σασούνα Μπαρτσελώνα 0-0, 53ο λεπτό στην Σέρια 0-0, 40ο λεπτό στην Αργεντινή Σέντραλ Καρντό Μπαμπόκα Τζούνιορς 0-0, τι να πω, η χαρά του over. Για το βελγικό πρωτάθλημα 41ο λεπτό σε Ντρούιντεν Ουνιόν Σεν Σιλουάζ, εσείς τι πιστεύετε? 0-0. Ολοκληρώνεται κάπου εδώ η τρίτη ώρα της εκπομπής. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε για την τελευταία αθλητική ενημέρωση από τον Μιχάλη Σοηλέ. Και τελευταία ώρα για το ντέρμπι της Τούμπας αύριο. Θα μιλήσουμε με Βασίλη Κωνσταντόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και Παναγιώτη Στεφάνου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη που και αυτός έχει αύριο αναμέτρηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να μην χάσετε την ενημέρωσή σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Και για πες τη νέα.
4: Άσε ρε φίλε, ψάχνω κάτι εισιτήρια για μια συναυλία και δεν βρίσκω τίποτα.
5: Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, έχω κάτι γνωριμίες.
4: Ναι, αλλά πού θα πάω, έχει χαλάσει και τα μάξι.
5: Μη σκράζε, ξέρω ένα μηχανικό, θα στο κάνει τα μάξι τζέτ. Έχω κάτι γνωριμίες.
4: Αδερφέ, με έφτιαξες, γιατί έχω και μια μετακόμιση, μωρέ.
5: Τι, ψάχνεις και μεταφορική.
4: Εδώ,
5: γιατί δεν ξέρω να στο πάω. Έχω κάτι γνωριμίες.
6: Κάποιες γνωριμίες σου προσφέρουν πολλά. Νέα προσφορά γνωριμίας με free bet και bonus πρώτης κατάθεσης συνολικής αξίας έως 360 ευρώ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης Γετβάη, Κάτρις, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα. Δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο. Δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο. Εκτός και η Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Πάνελα βασικό αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεθ. Μέγεθ.

0: νικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης θα σημείωσαν οι Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 το ατρομή του. Σκόραρε για την ομάδα της Τρίπολης Σικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, δήλωσε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Honved. Ο Πανιώνιος ιτήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4 και στο 48ο λεπτό, Osasuna Barcelona στο 0-0. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Eintracht Frankfurt της Αμβούργο 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Monaco Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και Bayer Leverkusen Lipsia 4-1. Στην 34η αγωνιστική της Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και στο 61ο λεπτό, Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή της Ligue 1, Nantes Marseille 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, Metz Monaco 1-2, στο ημίχρονο Nice Lens 0-0. Στο Πόλο, η Εθνική Ελλάδος γυναικών ιτήθηκε από την αντίσκη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επομελθετική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε η τελευταία ώρα της σημερινής τετράωρης καθιερωμένης για κάθε Σαββατόβραδο εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, έως τις 12 μαζί σας. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Τα τελευταία νέα έρχονται από το άθλημα του Πόλο, με συγχωρείτε, εκεί όπου για τον μικρό τελικό του Conference Cup πλέον θα αναμετρηθούν στο Ρέστιο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος, ελληνικός εμφύλιος λοιπόν, γιατί οι δύο ομάδες ιτήθηκαν. Ο Απόλλων 16-12 από την Χόβεντ Βουδαπέστης στον έναν ημιτελικό, και στον άλλο ημιτελικό από την Πολώνια οι Κιανέριθροι ιτήθηκαν 13-12. Έχουμε αγώνες σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο διεθνή χώρο, χωρίς σκορή αναμέτρηση του Σασούνα με Μπαρτσελόνα, με αρκετά καλό ρυθμό. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου είχαν και δοκάρι. Στο 53ο λεπτό είναι εκεί ο αγώνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδα. Στο ημίχρονο, Ligue 1 Nice Lens 0-0. 66ο λεπτό στη Σεριά, Αταλάντα Τζένοα 0-0. Την τελευταία ώρα αυτή που διανύουμε θα ασχοληθούμε με το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχει γνωστοποιηθεί εδώ και ώρες η αποστολή του με τη Λίμπαρ για το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα κοντρά στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Εκτός έχουν μείνει οι δύο μη κοινοτικοί, ο Μπρούνο Νιεμαέτσι και ο Κλέιτον.

Ενώ πολλά είναι τα προβλήματα για τον Λουτσέσκου, 5 απουσίες συγκεκριμένα μετρά ο Ρουμάνος τεχνικός ενώ στο αυριανό αγώνα, κάποιες θα τραβήξουν και περισσότερο. Εκτός είναι οι τραυματίες Χατσίδης, Καμαρά, Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Γιακουμάκης.

κι αν τις τελευταίες μέρες προκύπτει ότι νούμερο ένα στη λίστα του Φλωρεντίνο Πέρεθ για διάδοχος του Αρμπελόα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο, με μια πολύ δυνατή ενδεχόμενη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα ο Special One, όπως αυτό αποκαλείται, όπως όλα δείχνουν, βγήκε εκτός, να το πω πιο σωστά, εκτός μάχης τίτλου με την Μπενφίκα. Και αυτό γιατί οι αετοί της Λισαβόνας ανεδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Φαμαλικάο. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στον πάγκο βρέθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, δεν αγωνίστηκε λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Πόρτο αύριο κόντρα στην Αλβέρκα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ετοιμάζονται για φιέστα υδράκι και να δούμε τι θα γίνει. Διορθώνω το λάθος μου, απόψε παίζει ήδη η Πόρτο, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της.

0: Ερυθρόλευκο χρώμα στην εκπομπή, γιατί μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μιλήσουμε για το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα, την αποστολή του Μεντιλίμπαρ και ό,τι άλλο εκείνος επιθυμεί. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, μεγάλο μάτς σίγουρα.
0: Αλλά εγώ θέλω να σας αρχίσω από κάτι άλλο, με συγχωρείς.
1: Ναι, ναι.
0: Στην αρχή σήμερα πρώτος ρεπόρτερ που βγήκε Γιώργος Βασιλείου και με τη δικαιολογία ότι έκανε πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα και μου έλεγε ποιος να βγει, μου λέει πρώτος ο Κωνσταντόπουλος. Αυτή η απαξίωση πώς να τη χαρακτηρίσω, από πού προκύπτει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μου είπε
0: να στο πω κιόλας, μου λέει πες του το ότι θα βγει τελευταίος.
1: Α, το κανονίσε εκείνος δηλαδή?
0: Όχι, απλά ήταν σαν να το επιθυμούσε, έτσι κατάλαβα.
1: Α, μάλιστα, με ψήλωσε, καταλαβες. Καταλαβες. Τα κάνεις με τον Βασιλείο και τα λοιπά, τους καλομαθαίνεις και τώρα αντί να το μαζέψεις το Βασιλείο. Ξέρεις τώρα αυτός άμα αρχίσει, σταματάει. Τον φτιάξω καλά όμως εγώ.
0: Κατάλαβα, στην επόμενη εκπομπή πρέπει να το χειριστώ ανάλογα.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, και κόσμια, σε παρακαλώ, κόσμια, ε.
0: Πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Νούμερο ένα παράγοντας.
1: Λοιπόν, ναι. Μεγάλο μάτς αύριο στην Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, πρέπει να δει συνέχεια στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, να δει σίγουρα αποτέλεσμα πρωτίστως και να το παντρέψει με καλό πρόσωπο σε ένα αρκετά δύσκολο γήπεδο, αφιλόξενο θα λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει από πέρυσι το Φλεβάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει αρκετό καιρό, αν και είχε ξεκινήσει πολύ ζεστά με Μεντιλίμπαρ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το πρώτο μάτς του Μεντιλίμπαρ εκτός έδρας ήταν με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα νίκη με 1-4, πολύ σημαντική και ιστορική. Τώρα κοίτα, σίγουρα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός είχε ουσία, είχε αποτελεσματικότητα, είχε επίδραση από τον Μεντιλίμπαρ, δεν έκανε πώς να σου πω και κάτι εκοφαντικό ο Ολυμπιακός, απλά έκανε κάποια πράγματα σωστά. Πρέπει τώρα κοντά στον ΠΑΟΚ σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, σε μια διαφορετική έδρα, με έναν εντελώς διαφορετικό αντίπαλο, να πάρει και πάλι το αποτέλεσμα. Δεν θα είναι εύκολο, το ξέρει αυτό ο Μεντιλίμπαρ. Εδώ και πόσες μέρες, πάνω από 10 μέρες, λέμε ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ότι η λογική λέει ότι θα πάει με την ίδια συνταγή και ακόμα και την ίδια δεκάδα με τη λεωφόρο. Ας κρατήσουμε και έναν αστερίσκο, γιατί μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικό προπονητή που θα αντιμετωπίσει ο Μεντιλίμπαρ. Μια ομάδα με διαφορές σε σχέση με τον Παναθηναϊκό ό,τι αφορά το επιθετικό transition. Το έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός και στην Τούμπα, το είδαμε και στο μάτς του πρώτου γύρου, το είδαμε και στο μάτς Κυπέλλου στο Καραϊσκάκη. Όλα αυτά, αν τα θέσεις ως άθροισμα, καταλαβαίνεις ότι ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πάει με αυτόματο πιλότο, ότι εντάξει πήραμε τη νίκη με τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι όλα καλώς καμωμένα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα και πάλι θα το πω ότι πρέπει να βγουν προσωπικότητες μπροστά, γιατί όντως τα play-off είναι παιχνίδια προσωπικότητων και ο Ολυμπιακός περιμένει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Να πούμε ότι περιμένει προφανώς πράγματα τον Ελκαμπή, ο οποίος έχει να σκοράρει από το εκτός έδρας μάτς με τον Όφη στο Ηράκλειο. Έχει εισηγήσει στα μάτς με την ΑΕΛ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα μάτς ο Ολυμπιακός μετράει μόλις μία νίκη. Έχει μία ισοπαλία με την ΑΕΛ και μία ήττα με την ΑΕΚ. Περιμένει πράγματα από τον Ποντένσε, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ο Ποντένσε, ο οποίος ξεκίνησε καλά τη σεζόν, ήταν κεντρικό πρόσωπο και σε μάτς Champions League. Από εκεί, λίγο πριν τα Χριστούγεννα όμως, σύγησε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει το χαρτί τώρα, αλλά σίγουρα ένας από τους παίκτες που ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει πράγματα. Δούλεψε περισσότερο εδώ και 10 μέρες ο Πορτογάλος μέσος και μένει να δούμε αν θα παίξει κάποιο ρόλο στο μάτς της Τούμπας. Κάπως έτσι έχει προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός, αφήχθη στη Θεσσαλονίκη να πούμε, ταξίδεψε σήμερα το απόγευμα για αυτό το όντως πολύ σημαντικό μάτς. Σε περίπτωση νίκης οι Πειραιώτες θα αυξήσουν την πίεση προς την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται στις 9, δηλαδή αμέσως μετά τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, και ουσιαστικά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα δώσει και συνέχεια σε όλη την ιστορία των play-off, γιατί σε αντίθετο αποτέλεσμα και ταυτόχρονη νίκη της ΑΕΚ νομίζω ότι πλέον έχουν τελειώσει όλα, όχι μαθηματικά αλλά σχεδόν νομίζω ότι ήταν τελειωμένη υπόθεση το πρωτάθλημα υπέρ της ΑΕΚ.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη, με μια αποστολή χωρίς ζητήματα. Ενώ συμφωνώ απόλυτα με τα βαθμολογικά που λες και στον τομέα που αναφέρεις για τις προσωπικότητες που πρέπει να βγουν μπροστά σε αυτή τη διαδικασία των συνεχόμενων ντέρμπι. Τώρα η αποστολή, ok, δεν μας κάνει ιδιαίτερα σοφότερους, χωρίς ζητήματα, με δύο μη κοινοτικούς, Κλέιτον και Μπρούνο, να μένουν εκτός. Τι εντεκάδα βλέπεις?
1: Κοίτα, η λογική, η ποδοσφαιρική λογική και με βάση αυτά που μας έχει δείξει ο Μεντιλίμπαρ, είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε το ίδιο σχήμα με τη Λεωφόρο. Δηλαδή με Τζολάκη στην εστία, δεξιά τον Κοστίνια, αριστερά τον Ορτέγκα, κέντρο της άμυνας με Πυρόλα και Ρέτσο μπροστά τους, η Έσε και Γκαρθία, στον άξονα ο Τσικίνιο, Ζέλσον και Ροντινέι στις πλευρές και στην κορυφή ο Ελκάμπη. Αλλά όπως είπαμε, ας κρατήσουμε κάποιους αστερίσκους ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, κυρίως για το μοτίβο της δεξιάς πλευράς. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους εξτρέμ έχει πείσει τον Μεντιλίμπαρ όλο αυτό το διάστημα από το μάτς με τον Παναθηναϊκό μέχρι και χθες και σήμερα ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει, μπορεί λοιπόν να εξερωτηθεί στο δεξιά άκρο και να δούμε. Οι επιλογές ουσιαστικά είναι είτε Αντρέ Λουίζ είτε Ποντένσε στην άλλη πλευρά. Εντάξει, είναι κομμάτι δύσκολο γιατί ο Αντρέ Λουίζ έχει μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός πλάνων. Και ο Ποντένσε έχει τα σκαμπανεβάσματά του. Δεν ξέρω. Όλα τα έχει δοκιμάσει ο Μεντιλίμπαρ και δεν έχει ουσιαστικά δείξει τίποτα αυτό. Από την άλλη πλευρά, το ντουέτο στη μεσαία γραμμή του Έσε και του Γκαρθία στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι αρκετά επιτυχημένο και είναι πολύ δεμένο. Να σου πω έτσι, ρίσω εν παρόδο ότι ο Γκαρθία δεν έχει χάσει ποτέ μάτς του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Είτε έχει να κάνει με τον Άρη, είτε έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, είναι πάντα παρόν. Δεν λέει τίποτα, το απλά αφήνω εδώ.
0: Εγώ μπορώ πάντως να θυμηθώ, Βασίλη, και πολλές καλές εμφανίσεις του Ντάνι Γκαρθία κοντά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Με αυτό το ρόλο που έχει στις δεύτερες μπάλες, ίσως είναι από τους καλύτερους χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος ναι, μπορεί να μην έχει την δυναμική που αναζητά ένας προπονητής, αλλά σίγουρα ξέρει πάρα πολύ καλά να διαβάζει το παιχνίδι και όταν βρει αγωνιστικό ρυθμό μπορεί να βοηθήσει για 60-70 αγωνιστικά λεπτά με σπουδαίο τρόπο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν χτυπητές αδυναμίες για τον Ντάνι Γκαρθία, είναι γνωστό αυτό σε ό,τι αφορά το physical κομμάτι του παιχνιδιού, την αθλητική προσέγγιση, αλλά για έναν τόσο έμπειρο παίκτη, ο οποίος δίπλα του έχει και έναν έτσι χαλκέντερο μέσο όπως ο Σαντιάγκο Έσε, μπορεί να μην είναι πρόβλημα όταν ένα μάτς εξελίσσεται στον ρυθμό που θέλει μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Όπως καταλαβαίνεις, δεν χορεύει ένας μόνος του ταγκό. Θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι το ντέρμπι, δεν παίζει μπάλα ένας, δεν έχει υπεροχή μια ομάδα ή θα δούμε σφυροκόπημα από πλευράς πυρεωτών. Είναι η φύση των play-off αυτή, ότι τα παιχνίδια αυτά είναι αμφίρροπα. Πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και από τη δική του πλευρά είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί μιλάμε για το πρώτο εντός έδρας μάτς των 100 ετών του ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία έχει πονέσει με πολλούς τρόπους φέτος, και συναισθηματικά αλλά και αγωνιστικά, και ψάχνει αντίδραση, ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, και αυτή φαντάζει ως μια χρυσή ευκαιρία απέναντι στον Ολυμπιακό, και μέσα σε αυτό το φορτισμένο μάτς οι Πειραιώτες πρέπει να βρουν διέξοδο, όπως είπα, μετά από αρκετό καιρό στο γήπεδο της Στούμπας.
0: Σωστά, ένας ΠΑΟΚ πάντως που και στο τελευταίο ντέρμπι μεταξύ των δύο, που ήταν και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήταν ελλιπής στο Καραϊσκάκι, είχε και αυτή την ατυχία με τον Ζήκοβιτς τελευταία στιγμή. Πάντως τότε το είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός, ένα ακόμη ματς ντέρμπι που είχε μείνει άσφαιρο στο Φάλιρο. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος με τον ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε ότι είχε και τον αποκλεισμό στην προημιτελική φάση του κυπέλου.
0: Ναι, δεν
1: έχει μόνο ματς όπου εντάξει, ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου ο Ολυμπιακός. Ενώ και στο πρώτο μάτς στην Τούμπα ιτήθηκε με ανατροπή για ένα μάτς πραγματικά που για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός το είχε στο τσεπάκι του, δηλαδή είχε προηγηθεί, και όταν ο Ολυμπιακός προηγείται ξέρεις ότι κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Είχε έρθει η ανατροπή από τον ΠΑΟΚ, όχι σοκ, δεν το λέγα ως σοκ, αλλά θα έλεγα κόντρα στη ροή του αγώνα για 60 λεπτά. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, κάνοντας μια ταχύ ανάγνωση σε αυτά τα τρία μάτς, καταλαβαίνουμε ότι απλά δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο.
0: Έχουμε 4 λεπτά να δω τι θα προλάβουμε από αυτά που θέλω να αναφερθούμε εκτός ντέρμπι. Θα αρχίσω με το ότι σίγουρα θυμάσαι τι έγινε σαν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη ήταν τότε βέβαια, πιο αργά έπεφτε το Πάσχα, 2 Μαΐου πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, θυμάμαι τι έγινε, έπαθα κολλικό νεφρού και έχασα το ταξίδι στο Μπέρμιγχαμ.
0: Όχι ρε Βασίλη, αλήθεια τώρα λες.
1: Ήμουν σε αεροδρόμιο έτσι, έτοιμος να μπω σε αεροπλάνο, όχι δεν ήμουν στο σπίτι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έπαθα έτσι, τι χουνέρι έπαθα, γιατί προφανώς μετά κάλυψα εξ αποστάσεως το παιχνίδι και έβλεπα τα γκολ να πέφτουν βροχή από πλευράς Ολυμπιακού, τον Ελκαμπή να κάνει παπάδες και χατρίκ. Εντάξει, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός επισφράγησε την εξαιρετική του κατάσταση, γέμισε αυτοπεποίθηση εν ώψη της ρεβάνς με την Άστον Βίλα στο Φάληρο, που εντάξει, παρακολουθώ γενικά, είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν μια από τις πιο θερμές βραδιές στο Καραϊσκάκι. Αλλά όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα εκεί στο Villa Park, που ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν πραγματικά φτιαγμένος για κάτι πολύ μεγάλο και τελικά έφτασε στο τέλος της διαδρομής.
0: Σε προπονητική μαεστρία, εγώ θα πω, αν και δεν πρέπει να ξεχωρίσω τα εύσημα να τα πάρει προπονητής. Θυμάμαι και μετά το μάτς ψυχρή χειραψία που είχε κάνει ο Έμερι με το Μεντιλίμπαρ, πώς είχε ξενερώσει ο Έμερι, ένας μάστερ προπονητής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Και μιλάμε για την Αστον Βίλα, δεν είναι μια ομάδα φωτοβολίδα έτσι. Δηλαδή, ας ξεχάσουμε αυτή τη βραδιά και τον αποκλεισμό από το Conference League. Τα επόμενα χρόνια και στο Europa League και στο Champions League είναι εκεί πρωταγωνιστή, είναι ψηλά στην Premier League. Φέτος διεκδικεί με την Nottingham Forest την πρόκριση στον τελικό του Europa. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα φωτοβολίδα, είναι μια ομάδα με σταθερή παρουσία που απλά τη σόκαρε ο Ολυμπιακός με το άμεσο ποδόσφαιρο και με γκολάρες πραγματικά. Αν θυμάστε τα γκολ, ήταν όλα ένα και ένα στο Villa Park εκείνη τη βραδιά.
0: Σωστά. Και αν θες ένα λεπτό που απομένει μέχρι το διαφημιστικό break να μας πεις και για συνύπαρξη αστέρων την Πέμπτη το βράδυ στο Φάληρο. Ποντένσε με τη Λίμπαρ, δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ εκεί στο ημίχρονο του δίνει οδηγίες για τον τέρμπι της Τούμπας του Κοντού, αλλά είχαμε και Τζόκοβιτς Αντετοκούμπο, όλους. Κούσμα.
1: Να σου πω ότι κάνοντας σήμερα τις pre-game δηλώσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ρώτησα τον Μεντιλίμπαρ για όσα είπε ο Μπαρτζόκας για εκείνον και είπε ότι εντάξει, τον εκτιμά περιόριστα και πως έχουν μεταξύ τους μια σύνδεση ακόμα και όταν δεν γνωριζόντουσαν καν. Εκτιμούσε ο Μεντιλίμπαρ τη δουλειά του Μπαρτζόκα. Ενώ να σου πω παράλληλα ότι επειδή έκανε 150 μάτς ο Ροντινέι τον Ολυμπιακό, το ανέβασε στο Instagram και πρώτος σχολίασε από κάτω Γιωβάνι, ρώτησα και τον Ροντινέι για τη σχέση του με τον Γιωβάνι και είπε πως είναι τιμή να τον θεωρεί φίλο του. Είναι πάρα πολύ ωραίο να του στέλνει μηνύματα και να του εύχεται να παίξει καλά ή να σχολιάζει με μηνύματα τα παιχνίδια του, και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Ροντινέι ότι μιλάμε για έναν θρύλο του Ολυμπιακού πριν ακόμα έρθει στους Πειραιώτες.
0: Τρομερά όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πούμε και σε διαφημίσεις, Βασίλη. Αλλά νομίζω τα πάμε όλα.
1: Ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Βασιλείου, σε ψάχνω, αυτό λέω μόνο. Αυτό και αυτό εδώ.
0: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει στον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Yeah, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη.
2: Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sport.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται. Μένεις εδώ. Γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Περίπου 25 λεπτά ακόμη. 9.43 Interveten Sports ακούτε. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος θα εκφωνήσει και το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Η αγωνία στην εκπομπή θα διατηρηθεί αμύωτη για εσάς τους ακροατές μας, γιατί σε πολύ λίγο θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Στεφάνου θα είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις αυριανές αναμετρήσεις, στο ντέρμπι εννοείται, του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αλλά και τον Άρη, ο οποίος πλέον δεν έχει ευρωπαϊκό κίνητρο για τη διαδικασία των θέσεων 5 έως 8, αλλά έχει αύριο αγωνιστική υποχρέωση. Θεώρησε καθήκον του των Κίτρινων μέχρι το τέλος της σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου το να τερματίσουν στην πέμπτη θέση τουλάχιστον της βαθμολογίας τελικής κατάταξης. Αύριο ο Θεός του Πολέμου κοντράρεται στις 5 στο Παγκρίτιο με τον κυπελούχο Όφη. Την ίδια ώρα Λεβαδιακός υποδέχεται το Βόλο. Είχαμε ανακατατάξεις βαθμολογικά μετά τις σημερινές αναμετρήσεις και τα αποτελέσματα στα play-out. Η ΑΕΛ μετά την ισοπαλία της με τον Πανσεραϊκό και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Καρέλη στο 21ο λεπτό των καθυστερήσεων, εννοώ το 1ο λεπτό, και το τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με παράγκα και ηρωνικά σχόλια προς τον Στεφάν Λανουά. Τώρα έχουμε και νέα ανακοίνωση από τους Βυσσινοί, από την ερασιτεχνική ΑΕΛ. Θα σας τη μεταφέρω και αυτή αναλυτικά. Μια μέρα μετά την επέτειο της Πρωτομαγιάς του 88, του πιο μάγκικου πρωταθλήματος στην ιστορία της χώρας, όλη η φιλάθλη Ελλάδα γίνε μάρτυρας ποδοσφαιρικού έσχους που διαδραματίστηκε στο γήπεδο των Σερών. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως το 1972 που με κάλπικο πέναλτι απέσπασαν πάλι το 1-1 από την ΑΕΛ, όπως το 2023 με τα διαιτητικά όρια του Πουλικίδη. Ελπίζαμε ότι οι εποχές της Χούντας και του Ασλανίδη έχουν περάσει ανεπιτρεπτή, αλλά φαίνεται ότι τα σκοτεινά υπόγεια του παραποδοσφαίρου λειτουργούν ακόμη και έχουν ήδη αποφασίσει ότι η ΑΕΛ θα υποβιβαστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε όλους αυτούς έχουμε να απαντήσουμε ότι η ομάδα μας, όσο διατηρεί τις πιθανότητες παραμονής, οφείλει και θα παλέψει με κάθε ικμάδα της δύναμής της και να δηλώσουμε ότι η διαχρονική της υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια δεν ξεπουλιέται, όποιο και αν είναι το τίμημα. Αυτή είναι η ανακοίνωση αναλυτικά της ερασιτεχνικής ΑΕΛ για όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Πλέον η ΑΕΛ είναι ουραγός στη βαθμολογία, προτελευταίοι σε ισοβαθμία Αστέρας Άκτορ και Πανσεραϊκός. 25 βαθμούς έχει η ουραγός ΑΕΛ, 28 ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ. Μηνύματα έχει στείλει ο Διαμαντής που στέλνει την καλησπέρα του, έχει στείλει και ο Γιάννης, αναφερόμενος όσα λέγαμε για το μπάσκετ με τον Γιώργο Γκαλίδη και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 69-39-943-943 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber, στο οποίο στέλνετε άχρεως

Σε δύο λεπτά θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη να ενημερωθείτε για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Αύριο ο ΠΑΟΚ στις 7 υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, στο τελευταίο του χαρτί από άποψη βαθμολογίας. Έχει απομακρυνθεί αρκετά η πρώτη θέση σίγουρα. Στον κυνήγι η δεύτερη θέση. Αύριο όλα είναι ζωντανά όμως. Να δούμε και τι κλίμα επικρατεί στο Δικέφαλο του Βορρά. Στις 5 νωρίτερα αύριο ο Άρης κοντράρεται με τον Όφη στο Παγυρίτιο. Να δούμε οι κίτρινοι πώς θα διαχειριστούν με το τέλος σεζόν αγωνιστικά. Μετά όσα ζητήματα είχαν την τρέχουσα σεζόν και σίγουρα δεν πέρασαν απαρατήρητα. Διαμόρφωσαν την εικόνα τους αγωνιστικά, βαθμολογικά, τα πάντα όλα.

0: Ποιος ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Σας ενημερώνω ότι με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό στην έδρα της Οσασούνα και προηγείται. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Στεφάνου. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Αύριο ντέρμπι στην Τούμπα. Κρίνονται αρκετά νομίζω σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει μέχρι τέλους σεζόν η κατάσταση για το δικέφαλο του Βορρά. Δεν ξέρω και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί εκεί. Νομίζω γνωρίζεις περισσότερα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Οπωσδήποτε υπάρχει μια σχετική αγωνία σε ό,τι αφορά την συνέχεια της ομάδας του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα κατάφερε στο κύπελλο, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο. Και πλέον του έχει απομείνει ένας και μοναδικός τελευταίος στόχος που αφορά την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και την, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσει να πετύχει ο ΠΑΟΚ. Θα αρχίσει γενομένης από αύριο το βράδυ κόντρα στον Ολυμπιακό. Και αυτή είναι άλλωστε και η εντολή του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος το είπε ορθά κοφτά προς τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ότι αυτόν τον τελευταίο στόχο που έχει απομείνει θέλω να τον διεκδικήσετε και να τον πετύχετε. Άρα λοιπόν από αύριο ο ΠΑΟΚ σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές των play-off θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και φυσικά θέλει νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Με 5 απουσίες σημαντικές όλες βασικών παικτών.
1: Ναι. Με 5 απουσίες, ο Γιακουμάκης είναι μια πολύ σημαντική απουσία, ο Καμαρά, έτσι. Αυτές οι δύο οι πιο σημαντικές απουσίες, οι υπόλοιποι ούτως ή άλλως είχαν χάσει τη χρονιά, ο Ντεσπότοφ ας πούμε για παράδειγμα, έχει χάσει την, όλη την χρονιά φέτος.
0: Τελευταία στιγμή προέκυψε του Χατσίδη, είναι εκτός και ο Λόβρεν.
1: Ναι. Ο Χατσίδης ναι, ούτως ή άλλως δεν θα αγωνιζόταν ως βασικός, γιατί είχε κλειδώσει τη συμμετοχή του Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Αν θες να περάσουμε να δούμε και μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ αύριο.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια.
0: Επιστρέφει.
1: Κατά πάσα πιθανότητα να υπάρχει, βέβαια πιθανότητα να βάλει και τον Τιφτσί ο Λουτσέσκο. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι θα προτιμήσει τον Παυλένκα, ούτως ή άλλως τους πάει και να αλλάξει.
0: Okay, ναι.
1: Ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα Ράχμαρ, δεξιά θα αγωνιστεί ο Κένι, ο οποίος έχει επανέλθει σχεδόν στο 100%. Ο Σδόεφ με το Μεϊτέ θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μύθου δεν ικανοποίησε στο παιχνίδι με τον Όφη, στον τελικό του κυπέλου, και ο Σουηδός παίρνει ξανά θέση μπροστά. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η δεκάδα του ΠΑΟΚ αύριο. Ερωτηματικό αποτελεί η αποδοχή και η παρουσία του κόσμου. Ναι, μεν θα έχει κόσμο αρκετό, αλλά δεν ξέρουμε σε τι βαθμό. Όπως επίσης και ποια θα είναι η αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που στην εξέλιξη του αγώνα κάτι δεν πάει καλά. Διότι, παραλαμβάνω, υπάρχει απογοήτευση και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ψάχνουν μάλλον μια αφορμή για να ξεσπάσουν εκ νέου. Άρα η ομάδα δεν θα πρέπει να τους δώσει αυτή την αφορμή, πρέπει να τους ικανοποιήσει και πρέπει να πάρει αυτή τη νίκη απέναντι στους Ερυθρολεύκους για να έχει ελπίδες να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.
0: Σε μια χρονιά πάντως που σε τρία μάτς έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, και αυτό σε μάτς που κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει την πρώτη μεταξύ του συνάντηση με 2-1 στην Τούμπα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο αποκλεισμός άνετο διπλό στο Φάληρο 2-0 στο κύπελο και το Λευκή Ισοπαλία 0-0 για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.
1: Έτσι είναι όπως τα λες, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Άρα λοιπόν, αν δει ο ΠΑΟΚ και πάει με οδηγό τα στατιστικά και τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν θα καταφέρει τίποτα. Αυτό που πρέπει να δει είναι το αυριανό παιχνίδι, πώς θα παραταχθεί ο ίδιος αύριο, διότι αλλιώς έπαιξε τα προηγούμενα μάτσα τον Ολυμπιακό, σε διαφορετική κατάσταση ήταν και σε διαφορετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση είναι τώρα. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να δει τη στιγμή και να δει πώς θα αντιδράσει αύριο, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο αυριανό παιχνίδι, το οποίο ξεκινά στις 7 στην Τούμπα, προηγείται δηλαδή τις άλλες αναμέτρησεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
0: Σωστά. Θες να, νομίζω έχουμε πει τα πάντα αγωνιστικά και εμείς για τον ΠΑΟΚ. Αν θες να πάμε και στα μάτς που είναι νωρίτερα στις 5.
1: Απλά μόνο να προσθέσουμε και κάτι για τον Ντεσπότοφ, διότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στη Βουλγαρία που θέλουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στον ΠΑΟΚ. Οι Βούλγαροι λένε λοιπόν ότι η ΤΣΣΚΑ ενδιαφέρεται να τον εντάξει το καλοκαίρι στο δυναμικό της, άρα να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, παρά το γεγονός ότι ο Ντεσπότοφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον δικέφαλο.
0: Άρα βλέπεις πιθανή επιστροφή στο πρωτάθλημα από το οποίο αποκτήθηκε με τη Λουντογκόρετς, η οποία το χάσε μετά από 17 χρόνια.
1: Αυτό γράφουν οι Βούλγαροι.
0: Okay.
1: Τώρα, αν θα δικαιωθούν ή όχι, ο χρόνος θα το δείξει.
0: Νομίζω πάντως είναι πιθανότερη μια παραχώρηση του Ντεσπότοφ παρά η παραμονή του φέτος.
1: Ναι, αλλά είναι εις τιμές και το συμβόλαιό του που είναι παχυλό με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορούν οι Βούλγαροι να το καλύψουν αυτό το συμβόλαιο και να ικανοποιήσουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης για να τον παραχωρήσει. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως αυτό το καλοκαίρι.
0: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, Παναγιώτη. Στις 5 ο Άρης κοντράρεται στο Παγκρίτιο με τον κυπελούχο Όφη, σε ένα μάτς που πλέον δεν έχει κανένα ευρωπαϊκό κίνητρο, αλλά με τον Γρηγορίου το προπονητή να λέει ότι είναι υποχρέωση τουλάχιστον για τον Άρη να τερματίσει την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης.
1: Τον Άρη υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός, όχι μόνο για το πώς θα δουν αυτά τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος 5-8, αλλά το τι θα γίνει από τον Ιούνιο και μετά. Όπως είπες και εσύ, αύριο ο Άρης θα παραταχθεί στην Κρήτη χωρίς να έχει κανένα απολύτως κίνητρο. Ο Γρηγορίου δεν ξέρει αν θα είναι την επόμενη σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές που θα παρατάξει δεν ξέρουν αν θα είναι την επόμενη σεζόν.
0: Βλέπεις γενική αναδόμηση?
1: Ναι, βλέπω, ναι, γενική αναδόμηση. Γιατί ο φετινός Άρης είναι ο πιο αποτυχημένος της τελευταίας οκταετίας. Άρα πρέπει να γίνει ένα lifting οπωσδήποτε για να μπορέσει ο Άρης να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Με ποιον θα το κάνει, με ποια διοίκηση, με ποιον προπονητή, αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Τώρα για αύριο δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προετοίμασε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούσε. Δεν παίζουν ρόλο τώρα να πούμε ούτε είναι δεκάδες ούτε τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Γιατί ούτε και ο Όφη έχει κανένα κίνητρο, ούτε και οι υπόλοιπες δύο ομάδες έχουν κανένα κίνητρο. Άρα λοιπόν είναι ένα μάτς το οποίο θα γίνει γιατί πρέπει να γίνει.
0: Κατάλαβα. Τι να πω, πραγματικά όσο περνούσε η χρονιά φέτος, Παναγιώτη, εξελισσόταν σε όλο και πιο εφιαλτική για τον Άρη.
1: Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι η πιο αποτυχημένη χρονιά της διοίκησης Καρυπίδη στον Άρη. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τις μαύρες χρονιές της τρίτης και της δεύτερης τεχνικής, αυτή η φετινή χρονιά για τον Άρη είναι πάρα πολύ άσχημη. Το έχει παραδεχθεί και ο Θόδωρος Καρυπίδης δυστυχώς το βλέπουμε και από την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος δεν βλέπει αυτά τα παιχνίδια τώρα καθόλου, κοιτάζει και ψάχνει να δει τι θα γίνει διοικητικά, αλλά ούτε από εκεί υπάρχει φως. Άρα υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός, ένα γενικότερο πρόβλημα στον Άρη για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Και εγώ βλέπω να φαντάζει πολύ ορατό το ενδεχόμενο της αναδόμησης και αρχίζει να μέσει στον προπονητή. Μια αίσθηση είναι αυτή και απλά το αναφέρω για την κουβέντα που κάνουμε.
1: Να.
0: Μάλιστα, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θες να αναφερθείς κάπου αλλού κάτι για τον Ηρακλή, αν υπάρχει νεότερο.
1: Για τον Ηρακλή τα έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, να βάγισε το θέμα ματσάρι.
0: Αυτό γιατί όμως?
1: Υπήρξε διαφωνία στην κατηδίαν κουβέντα που είχαν ο Ιταλός τεχνικός με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Δεν τα βρήκαν ούτε στο οικονομικό τελικά, ούτε στους συνεργάτες του προπονητή, ούτε στους στόχους της ομάδας, διότι ο Μονεμβασιώτης έθεσε ως πρώτο στόχο την παραμονή του Ηρακλή στην Super League και ο Ματσάρη είπε ότι πρέπει να κοιτάξει και κάτι παραπάνω η ομάδα, αν θέλει ο Ηρακλής να αναλάβει ο ίδιος την τεχνική ηγεσία. Είναι ένας μεγάλος προπονητής, δεν πάει απλά σε μια ομάδα για να τη σώσει, θέλει κάτι παραπάνω. Ο κύριος Μονεμβασιώτης δεν μπορούσε να το εγγυηθεί αυτό και πάμε παρακάτω.
0: Κατάλαβα. Και τώρα οι άλλες λύσεις που αναζητά για την τεχνική του ηγεσία είναι ανάλογου Βεληνεκούς ή κάποια...
1: Κοίταξε, έχουν ακουστεί πολλά ονόματα και Ελλήνων και ξένων προπονητών. θα ακολουθήσουμε την τακτική της μη ονοματολογίας, γιατί δεν προσφέρει και κάτι. Ναι, όταν υπήρξε πράγματι υπαρκτό ενδιαφέρον με τον Βάλτερ Ματσάρη, το είπαμε και όντως ο Ιταλός ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε δηλαδή ουσιαστικό ενδιαφέρον, υπήρχε θέμα. Τώρα να αναφέρουμε ονόματα, ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Τάκη, τον Παντελή, τον Γιώργο, τον Γιάννη, δεν προσφέρουμε κάτι. Όταν υπάρχει όνομα συγκεκριμένο θα το αναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, νομίζω έχουμε καλύψει τα πάντα περί Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε okay. αύριο και τις αναμετρήσεις. Με περισσότερα βλέμματα να στρέφονται στην Τούμπα, γιατί νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει τον τελευταίο του χαρτί. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό δρόμο. Αυτός είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου σχετικά με τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Γυραιού στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στην Super League. Έχει ναυαγίσει η υπόθεση του Ιταλού του Ματσάρη. Ακούσατε και τους λόγους. Η Νίς στο 84ο λεπτό στη Λιγκάνη σοφαρίζει 1-1 τη Λανς, που αγωνίζεται η φιλοξενούμενη ομάδα με παίκτη λιγότερο. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να προηγείται 2-1 ωστόσο τη Οσασούνα στις καθυστερήσεις στο 3ο λεπτό συγκεκριμένα του εξτραχρόνου. Σε ένα μάτς που η μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του είναι πάνω κάτω, με αρκετές φάσεις στην Αργεντινή. 74ο λεπτό Central Córdoba Boca Juniors 1-2 και τελικό στο Βέλγιο Saint-Druiden Union Saint-Gilloise 2-1. Η Union Saint-Gilloise από τα πρώτα 15 λεπτά αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής.

Με δική της ανάρτηση η EuroLeague στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέβασε κάποια highlights από την αναμέτρηση για το δεύτερο αγώνα της σειράς των play-off ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Όλοι θυμάστε τι έγινε με τη νίκη στην τελευταία φάση της παράτασης και τον buzzer beater του Hayes Davis. 107-105 επικράτησαν οι πράσινοι. Και γράφει EuroLeague στη λεζάντα της ανάρτησης από τα μάτς που μετά από 20 χρόνια θα θυμάσαι ακριβώς που το είχες δει, σχετικά με το πόσο αξιομνημόνευτο θα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι για τους μπασκετόφιλους. Σημασία πάντως εγώ θα πω έχει τι θα γίνει μετά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να κάνει το break, να σπάσει δύο φορές την έδρα των Ισπανών, αλλά νομίζω ότι με όσα έχουν μεσολαβήσει κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αγώνων ετοιμάζεται πολύ θερμή υποδοχή στις νυχτερίδες στο Glass Floor. Χωρίς να θέλουμε να δυναμητήσουμε το κλίμα, μία άποψη μεταφέρω με βάση όσα έχουμε δει την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο τα μεγάλα ντέρμπι για τα play-off, στις 7 επενθυμίζω σέντρα στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός που δέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κάπου εδώ μία ακόμη τετράωρη εκπομπή Σαββάτου ολοκληρώνεται. Από τις 8 μέχρι τώρα στην παρέσβαση και στο μικρόφωνο ήμουν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν στην ακρόαση. Καλή διασκέδαση απόψε σε όσους βγουν. Σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι 943 Intervention Sports. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break. Μετά ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Και αύριο συντονιστείτε εδώ από νωρίς και τις αθλητικές εκπομπές εν ώψη των πολύ δυνατών ντέρμπι και των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: πρωινόχρονο σνακ.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκύριακου θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι Μίκη Νοτικοί, Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΣΑΕ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβης στην 11η της Ένωσης, σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΣΑΕ, έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης Γετβάη, Κάτρις, Ισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα. Δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο. Εκτός και Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπος στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Τόνισε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για την παραμονή, δήλωσε ο προπονητής Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Στερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 του Ατρομήτου. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης Σικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, δήλωσε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο πόλο ανδρών, ο Απολλώνης Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Ο Πανιώνης στήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Ο Πανιώνης στήθηκε 13-12 από την Πολώνια.

0: Μπαρσελόνα 1-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Σαμβούργο 1-2, Βέρντερ Βρέμι Σάουξμπουργκ 1-3, Μπάγερν Μονάχου Χάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3 και Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 4-1. Για την 34η αγωνιστική της Σέρια, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για 32η στροφή της Λιγκάν, Νάντ Μαρσέικ 3-0, Πάρις Σεζερμέν Λοριάν 2-2, Μέτς Μονακό 1-2 και Νις Λανς 1-1. Στο πόλο, η Εθνική Ελλάδος γυναίκων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
1: 943 Drevetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 Interventor Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.